TRT 95,1 FM Stereo.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ένα,
1: βεντούζα,
2: και
1: βεντούζα!
2: Και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη, που έχουν τόσο σημεία τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει τον Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πλούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή. Τα πλούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Πού σας δίνει το λόγο.
8: Δεν άξα.
7: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
8: Ποιος?
7: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
9: Ο στιχουργός.
8: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
9: Πάρ τον. Να τον πάρει. Να τον πάρει, Μπάμπη. Μπάμπη, να τον πάρει.
8: Φυσικά.
9: Πάρ τον. Μιχάλη, πάρ τον.
8: Άμα θέλω τον παίρνω.
9: Όχι, να τον πάρει, Μιχάλη. Να τον πάρει. Να τον πάρει. Πάρ τον, Βασίλη, πάρ τον. Βασιλάκη, πάρ' τον. Παπάς,
8: άμα θέλω τον παίρνω όμως.
9: Όχι, πάρ' τον.
7: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραβάπλα.
9: Μετά του Βασιλείου να τον πάρει.
7: Πρέπει να τον πάρει, είναι
9: υποχρεωτικό. Καραπιάλα να τον πάρει. Να τον πάρει.
7: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
8: Όχι.
9: Για αυτό θα πλάρα μακαγιάνι εκεί γατά.
7: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραβάπλα, σας είπα είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα
9: έρθουμε σε επαφή. Πάρ' τον.
8: Τι θα κάνουμε εμείς.
9: Αμάν, Κρυβουγιάννης.
8: Εμείς οι δυο.
7: Βέβαια.
9: Αρβανιτάκο.
8: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου
9: τρέχει. Επαφιάζεσαι. Επαφιάζεται.
8: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ, Μοχαμέτ.
9: Αμέτ.
8: Πότε.
9: Μοχαμέτ. Ναι.
7: Τώρα.
9: Ναι, Μιχαλάκι μου, ναι.
8: Πού.
9: Του.
8: Εδώ.
9: Εδώ, Παπαρέτζο.
8: Εδώ. Εκεί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
9: Ναι, Παπαρέτζο. Ναι. Και τον Πασπαλιάρη μέσα.
7: Τραμπάκουλα. Αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
9: Το σάκι του τσάκαλο, Παυλάρα. Ναι.
8: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε στην επαφή.
9: Πού σε ρελάκι.
8: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
9: Ναι.
7: Ειδικά η κύρια.
8: Ειδικά.
7: Βέβαια, γι' αυτό ναι, και πήρες κύριο στις πρώτες σειρές.
9: Και, ο Τεό Λύρας μέσα.
8: Για να βλέπει καλά.
9: Έτσι.
8: Ρε πουτανιέρα.
7: Τι πουτα.
9: Δώσ' τον.
8: Αν το κατάλαβα που την είδα εγώ με
9: την Να τον πάρει.
8: Κοιτάριζε του ματ του όδαγο.
7: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλους. Προσέξτε πως μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
8: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
9: Σκάβς. Μπράβο.
7: Του σκάβς.
9: Με
7: τα γερμανικά σας.
9: Μπράβο.
7: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
9: Και όλοι ήρας πάρ' τον. Πάρ' τον.
7: Αυτό του σκάβς. Με τα γερμανικά σας.
9: Και ο Γιώργος ο
7: Σόντας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
9: Έτσι. Αμάν.
8: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
7: Ελεύθερο.
8: Εσύ τον παίρνεις.
9: Τον παίρνει.
8: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα.
9: Τον παίρνει,
8: τον παίρνει. Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
9: Και ο Δημητρούλης.
7: Εγώ.
9: Τι λες.
8: Εσύ τον παίρνεις.
9: Τον παίρνει.
7: Ελεύθερο.
8: Εσύ τον παίρνεις.
9: Πάρ' τον.
8: Όχι, για να ξέρουμε τι μας
9: γίνεται.
7: Αμέ
8: έτσι φέμπτε.
7: Εγώ συνήθως τον δίνω.
8: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
9: Του έτσι ο δώσει.
8: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
9: Μπαμπίνο.
7: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
8: Και εσένα όμως.
7: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
8: Και εγώ τον παίρνω.
9: Και αυτός τον παίρνει η ίδια. Άμπραβο, στριπλούς.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
9: Άμπραβο. Στέλιο, βούρε στελάρα γίγαντα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα βαγγέρα, καραπιά, αλλά κάργα.
8: Το με στρελάνε τούτο, ρε. Ρε και την, το παίρνεις και το...
7: Αυτή είναι η δουλειά μου.
8: Ωραία δουλειά κάνεις.
9: Ωραία δουλειά κάνει, Αλέξουδε.
7: Και όπως βλέπετε, μου διακατέχει κάποια άνεση.
8: Α, με άνεση το παίρνει τους.
9: Πάρ' το
8: μου πανέξι. Είναι εμείς στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
9: Πάρ' το Παυλίδη.
8: Μουγκάμε.
9: Μουγκάς. Μουγκάει.
8: Ω, Παναγία, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμα, τέτοια λάμα συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δέα.
7: Μια ιδέα είναι όλα.
9: Μια ιδέα.
8: Σ' αρέσει.
9: Μια ιδέα.
7: Τώρα πλέον ναι.
8: Τρελαίνεσαι, ναι.
9: Άντε κουτσουμέρκο.
7: Το ομολόγω.
8: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
9: Όχι.
7: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
8: Ναι, ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
9: Τώρα ξέσφιξε η Παπαρίδη.
7: Τρακ.
8: Τρακ. Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ.
9: Τρουκ, φάνη που κουνάβα.
8: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
7: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Ναι. Θα μείνω χωρί δουλειά.
8: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
9: Να τον πάρει και ο πάνω. Να τον πάρει Κώστα Κάτσι και ο πάνω. Να τον πάρει.
7: Σκάβ. Όλη ξενόγλωση εδώ.
9: Και λεπούλε.
8: Δεν μπορεί να το δει, το παίρνει έτσι και το λε έτσι. Φορά παρτίδα που λέμε.
7: Πού
8: το παραδέχει.
7: Ακριβώ.
8: Η μάνα το ξέρει.
9: Πού είσαι, κύριε Πούλη. Τι κάνει. Γεια σου, Αργύρι,
8: μα λέει. Η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
9: Τι κάνει.
8: Το ξεφλουδίζει τα αμύγδαλο, κλάτ και πητά και την πέτσα.
9: Μα τα κούδα.
7: Τι ξεφλουδίζω.
9: Του Βαγιοκλάρα, σκέστο.
8: Η μάνα το ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με
9: το
8: βουλοκέρα.
9: Με το βουλοκαίρι, Αντώνη. Με το βουλοκαίρι. Ναι, Γιωργάκη μου. Ναι,
7: κανού
9: ναι.
7: Γράμμα, κύριε.
9: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει δρόμο.
8: Ρε, εσύ, η μάνα το ξέρει εσύ ότι το πνίγει. Το κνέλ.
9: Λατσούτσουλα, κύριε Αντιτέρα, ρε.
7: Ποιο πνίγω.
8: Ότι το παίρνει και το δίνει, λέει, μάνα το ξέρει.
7: Ασφαλώ, κύριε Τραμπάκου.
9: Ναι, Λομπάρτο.
8: Σοβαρά.
9: Ναι, Λομπάρτο. Ναι, Λομπάρτο. Ναι, Λομπάρτο.
8: Και τι λέει η Δόνια.
9: Και τι λέει η Δόνια.
7: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
9: Σάκι το τυλάκα, κυρία Νίτσα. Α, μπράβο.
8: Μάνας.
7: Με καμαρώνει.
9: Καμαρωτός Γκριμπουγιάννη. Έτσι θα πάει και παρελές. Για το άγγεμα είσαι αρβανιτάκο.
8: Σε λέει το λεβέντι που έβγαλα.
9: Σε έχουμε για το άγγεμα πάνω.
7: Και το κυριότερο.
8: Δεν το πες.
7: Με χειροκροτεί.
8: Με αριθμό.
9: Έτσι,
8: για να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
7: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Με τις χειρονομίες, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
8: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις, θα τη σεβαστώ. Τι δουλειά κάνεις. Συγχρονιστείτε, συγχρονιστείτε. Τι δουλειά κάνεις. Σκάψε.
9: Σκάψε.
7: Τέλος πάντων, αρχίστε.
9: Γιατί να αρχίσει, Μιχάλη.
8: Ήδη, σου πω! Ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή, ήδη!
9: Σας
8: παρακαλώ, για να μην πείσω εμένα, ήδη! Τι κάλε την παραμονή, με ξυφτελίζει μέσα από χορτίνα!
7: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκου!
8: Τι ήδη, ήδη, ήδη! Έλα, πιάσε μα!
7: Τα όνομα!
8: Στην κλίτσα!
7: Σας παρακαλώ, με
8: αυτό που σου λέω εγώ!
9: Πιάστε με, Θοδωρά!
8: Πιάστε με, Θοδωρά! Πιάστε με, Θοδωρά! Πιάστε με, Θοδωρά!
7: Σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκου!
9: Του Λαζαράκου να την πιάσε!
7: Δεν το είπα έτσι όπω εννοείται εσύ!
8: Τι εννοεί εσύ!
7: Σας παρακαλώ, με αυτό που σου λέω!
8: Ήδη, ήδη, σου πω!
7: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκου! Αυτά που λέτε είναι πανίκουστα!
8: Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση!
7: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά!
8: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις! Τι δουλειά κάνεις! Σκάβ!
7: Το σκάβ συνέχεια!
8: Τι είναι τούτο, ρε!
9: Πού τον βρήκαμε, ρε!
7: Αυτό σας παρακαλώ, μας
8: αφήστε! Κάτι να φύγει, δεν θέλω να
9: φύγει! Φύγει, δεν με ζέρε τόσο! Άντε, μπράβο!
8: Σπα τα νεύρα!
7: Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε!
8: Γιατί πότε φύγαμε!
9: Αντώνη!
8: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε!
7: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε!
9: Όχι, δεν επιστρέψουμε, Αντώνη!
8: Είναι τούτσι,
9: πού το βρήκες, έχει χάσει την ψυχραιμία, λέλο.
7: Συγγνώμη.
9: Μπράβο.
7: Κύριε Τραμπάκουλα.
8: Σκαλούς εγώ σε
9: από αποστόλη.
7: Ακριβώς.
8: Εμένα μ' άρεσε αυτό το άθλημα που από εδώ και δει από εκεί είχε και το δείχτε εκεί και σκόνητα μία παπάρα και την μπάλα.
9: Μα, παπ. Έλα κουτσομέρκο μου, έλα. Μπράβο κουτσομέρκο.
8: Έφτασε κάτω την μπάλα στον άμα, συγκρονόταν. Ξανά βάραγε αυτό, 3,5 ώρα βάραγε αυτό. Πολύ μας άρεσε.
9: 3,5 ώρε τον βάραγε.
8: Αυτό. Beach volley, αυτό.
9: Ο Αρβανιτάκος τον βάραγε.
8: Beach volley, αυτό μας άρεσε πολύ.
7: Κατάλαβα, στο σκοινιά.
8: Τι σκοινιά, κορδόνια καστοπόλου.
9: Κορδόνια, Βασιλάκη,
7: κορδόνια. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μείνω χωρίς δουλειά.
8: Ωραία, σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
9: Τι μάνι, Βασιλάκη. Μπράβο, Βασιλάκη. Μπράβο.
8: Ρε, μας λέγω, κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα, τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε να βάλεις πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάνανε νοήματα.
9: Του Γκριμπογιάννη.
8: Νοήματα κάνανε έτσι από κάτω.
9: Του Ναρβανιτάκου.
8: Τα κάνανε έτσι.
9: Ναι.
8: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
7: Μετά κάνε έτσι, άρα βγάζω. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
4: Ποιος χειρονομείτε,
9: εγώ χειρονομείτε. Ποιος χειρονομείτε, κύριε Φουγιάννη, εγώ να πανητάκους
7: χειρονομείτε. Εσείς χειρονομείτε,
4: ποιος χαρά σου έκανε το
7: βγάζω. Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις.
9: Ναι, Γιώργο. Ολόρθες. Ναι, Γιώργο.
7: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι.
9: Το Ραφαήλ του Ζήσαρου.
7: Τι κάναν νοήματα από πίσω, έτσι.
9: Του Χίπα.
7: Καλαν έτσι!
5: Τι κάνανε έτσι, κύριε Τραμπακουλάκη!
7: Και περιμένανε!
5: Τι περιμένανε!
7: Επαφή! Επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ στον κόσμο!
9: Το μα...
7: Α, και αυτή εδώ επαφή περιμένε εκεί, εκεί!
5: Μα είναι δυνατόν, κύριε
7: Τραμπακουλάκη! Από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα!
9: Τα τσιρούφα! Το
7: χέρι του
9: Κατσιρουμάνο!
7: Τι κάνει! Το κάνει έτσι! Έτσι, σα παρακαλώ που το κάνει έτσι! Δίθε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι! Σα παρακαλώ!
9: Τι έτσι μετά, Βασίλη!
7: Αυτό όπως λέω!
5: Δυνατόν με εσάς!
9: Τι λες,
7: Βασίλη! Τι άλλο κάτω εγώ θα πει στο beach volley badminton!
9: Να του πει, να του πει, Γιώργο!
7: Και χόκι επί χόρτου.
9: Α, μπράβο.
7: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
9: Και του μασπαλιάρι μέσα.
7: Μητζίθρις.
5: Mm. Μέσα στον κόσμο.
7: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
7: Αυτό που,
5: θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
7: κλίτσα.
5: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
7: Να
5: ρίξει διαφημίσεις.
7: Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
9: Ρίξ το παλάκα, ρίξ το.
7: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
5: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
7: Αυτό που σου λέω εγώ.
5: Μα χαλά το σο.
9: Μα μου χαλά το σο.
5: Μα μου χαλά το σο.
7: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς.
7: Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ. Πάρτε τα παπάρια με

0: Κυριακή. Παπαριά, παπαρά παπαριά, παπαρίζος. Παπαριά, πάλε παπαριά, Παπλίδη. Παπαριά, πάλα σφαλάκα, τζιλάκα, σφαλάσκα. Παπαριά, παπαρά παπαριά, παπαρίζος, πασφαλιάρης, Δημητρούλης, Μερεντιτής. Μπράβο, παπαριά. Παπαριά, Χρήστο. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, Ηλία. Έτσι.
1: Πιπεριά.
0: Καυτερή.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τα σκουτώνω.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα! Του Τσομπέρκο!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπράβο.
2: Την παλατέζα!
0: Αρβανιτάκο, την παλατέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα!
0: Κώστα Κάτσι, την παλατέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Και του Παναγιώτη του Βάγκα, την παλατέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα!
0: Του Σόντα, δώσ' τον.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' την παλατέζα ακόμα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έβγαλε
2: την παλατέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα!
0: Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα συμπιθέρια. Έχουν δουλειές, καρδούλα μου. Ήζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη! Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλοι πότε φύγανε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαλιτά, όλοι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τη μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμποζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, τουρουτούρου, FM Baby 95 και ένα σαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφουρο, τραβάει φτσόλο, τη βιρλίν, γλιν, γλιν, κόρη, κόρη και τσικλιά, χλάπα τη, χλούπα τη. Καλημέρα σε όλου, λεβέντε και καραμποζουκλίδε. Σήμερα 5η, 3 παρακαλώ του Σεπτέμβρη 2026, παιδιά. Καλημέρα σε όλου, καλή δύναμη. Τουρουτούρου, FM Baby 95 και ένα χλάπα τη, χλούπα τη και ξαναμπάρα τον, ξανατατσάλα τον. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, γεια σου, Νίκου Γκριμπογιάννη, γεια σου, Αποστόλη, γεια σου, Κώστο Κατσικίγκατα, γεια σου, Γιώργο Λιάρο. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σέρα στη καβάλα, μόνο με βαγγέλα καραπιάλα. Τζάλα μαντριά και μπίσου πάλι, τζάμπα μα πήρα τα καπνά, τζάμπα και τι λινάτσε βασιλάκι. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπέ δορυφορικέ δυνάμει. Επαναλαμβάνω, Ντίνα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπέ δορυφορικέ δυνάμει. Παρακαλώ.
1: Αλούρε!
0: Αλούρε!
1: Καλημέρα μου, συνάδελφε τη Γη Τσαριτσάνη.
0: Καλημερίζω το γήπα τη Τσαριτσάνη, τον τεράστιο, αυτή τη μεγάλη μορφή του Ραφαήλ τον Ζήσαρο. Γεια σου, Ραφαήλ, γίγαντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλου.
0: Καλημέρα, γήπα τη Τσαριτσάνη. Τι κάνει, γήπα μου.
1: Καλά, εγώ του ξέρω, Νικόλα, καλά.
0: Πώ είσαι, πώ προσαρμοστήκαμε σε εντάξει, όλα μπήκαμε σε ρυθμό, φίλε μου.
1: Μπα, θέλουμε κι άλλου φιγούρε, Νικόλα.
0: Μπομπο, η πλάκα, αγαπητέ μου, μεγάλη γήπα τη Τσαριτσάνη, ατελείωτη, Ραφαήλ Ζήσαρε, είναι όταν ο Έλληνα γυρνάει από διακοπέ και έλκανε ακουσιαργά μέρε για να ξεκουραστεί.
1: Ναι, έτσι είναι. Τι λέει,
0: πώς
1: είσαι?
0: Α, σιγά σιγά που λένε, από εδώ και από εκεί, φίλε μου. Εσύ πώς είσαι, τι λέει, φίλε μου, Ραφαήλ Ζήσαρε?
1: Καλά, εδώ ήσυχα, δουλίτσα, ηρεμία.
0: Τι κάνουμε τώρα, τι λέει τον Ταραβέρη εκεί πέρα, φίλε μου, καλέ Ραφαήλ, ατελείωτε.
1: Τα ίδια, Νικόλα. Σήμερα, πέρα να σου πω, έχω μια πρόταση για τον Κουτσομέρκο.
0: Σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη, έχεις πρόταση για τον γήπα τη Τσαριτσάνης, κάνει πρόταση στο γήπα του Ολύμπου.
1: Ναι, Νικόλα, το απόγευμα θα είμαι στο Παζάρ Ελασσόνας, στον περιμένο εκεί.
0: Α, θα είσαι στο Παζάρ Ελασσόνας που ξεκίνησε προχθές και έχουμε και γουμαροπάζαρο, όπως μου είπε ο Κυρβαλιώτης ο Χρυσός χθες.
1: Ναι, μία του μηνός, όταν ξεκινάει γουμαροπάζαρο.
0: Α, είναι την πρώτη μέρα του γουμαροπάζαρο, φιλαράκι.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μέρα είναι το γουμαροπάζαρο, ναι.
0: Α, η πρώτη μέρα είναι το γουμαροπάζαρο,
1: Ναι, ναι.
0: Α, μία μέρα μόνο διαρκεί.
1: Ναι, μετά ξεκινάει κανονικά το βαζάρι.
0: Ναι, τόσα πολλά γουμάρια που μένει και ο αυτός εκεί, πώς είναι, σε μια μέρα τα βουλεύουμε όλα.
1: Εκεί έχουμε πολλά γουμάρια, Νικόλα.
0: Ω, και θα είσαι σήμερα το απόγευμα στο ηρωικό παζάρι της Ελασσόνας, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, περιμένω τον Κουτσουμέρκο, να το μπεις.
0: Λοιπόν, λαμβάνει τα σήματα ο μεγάλος κοιλοτάρχης, το καμάρι της, του Λιβαδίου, παρακαλώ, ο γήπας του Ολύμπου. Τι ώρα θα είσαι στο παζάρι της Ελασσόνας, φίλε μου, Ραφαήλ?
1: Κατά τις 7-8, Νίκο.
0: Κατά τις 7 με 8, παρακαλώ, γήπα του Ολύμπου. Θα σε περιμένει ο Ραφαήλ Ζήσαρος. Κάνε μια κατεβασιά, αγαπητέ μου, γήπα του Ολύμπου, για να γίνει το σύστημα του καλό, να πούμε. Έτσι.
1: Έτσι, Νικόλα, έτσι.
0: Τι κάνει ο Ζουμπούρε?
1: Τώρα μόλις ήρθε, πριν 10 λεπτά έφυγε.
0: Πριν 10 λεπτά έφυγε ο μεγάλος Ζουμπού.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει χαιρετίσματα.
0: Σε καλή κατάσταση τον έχουμε.
1: Δυνατός πολύ.
0: Δυνατός, ατελείωτος, έτσι μπρατσωμένος όπως έτσι,
1: ναι. Δεν σταματάει.
0: Ο Σερ Βασιλάκης Τσάτας.
1: Και αυτός, καλά είδος.
0: Έτσι. Έτσι μπράβο, Ραφαήλ. Έτσι μπράβο.
1: Στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό, και αν μπορεί σήμερα να μα κάνει λίγο την Ινδιάνα, Νικόλα.
0: Λίγο την Ινδιάνα, έτσι και να πούμε, αγαπητέ μου Ραφαήλ, Ζήσαρε, λεβέντη μου, γίγαντα και καραμπουζουκλί μου. Έτσι μπράβο. Λίγο την. Έτσι μπράβο, έτσι.
1: Έγινε, θα μιλήσουμε, Νικό.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα, Ραφαήλ. Καλή δύναμη, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ επίση.
0: Γεια σου, γίγαντα, γεια σου, Ραφαήλ, Ζήσαρε, γίγαντα, γήπα τη Αριτσάνη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Νάτος, ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Καϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιγουργός Βουράζο.
0: Τεράστια στιγουργέ, είσαι μεγάλη μορφή στιγουργέ μου. Τελεία και παύλα, φίλε μου, δεν υπάρχει, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι πάρα πολύ. Κάνε λίγο την Ινδιάνα για τον φίλο μου τον Ραφαήλ.
2: Έκανα και το ξανακάνω.
0: Για ξανακάντω, έτσι, μπράβο. Μπράβο στο κουριό μου, έτσι. Αφιερωμένο εξαιρετικά, παρακαλώ, για τον ένα και μοναδικό.
2: Ραφαήλ, καλημέρα, Ραφαήλ.
0: Ραφαήλ, καλημέρα, χαιρετήματα πολλά. Έχεις από τον μεγάλο ατελείωτο, τον ένα και μοναδικό, παρακαλώ. Για μισό λεπτό, παρακαλώ. Τι είσαι, Ινδιάνα? Τι είναι αυτό, ε? Τι είναι αυτό, ρε Σιγουριά, τι είναι αυτό, τι εμφανίσκε?
2: Ουτσινάκι,
0: τι λάγκασταν, έτσι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Σιγουριά. Σιγουριά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Σιγουριά. Έχει χαιρετίσμα να πουλάω τον Αρβανιτάκο, λέει, ρίξ' τον ένα αλού, ρε.
2: Αλού, ρε.
0: Αμπράβο.
2: Λούτσα.
0: Συμβάρεσε ο Θοδωρής και η Νικουλέτα.
2: Ναι.
0: Στη Γουργία για μισό λεπτό λίγο. Περίμενε, παρακαλώ.
3: Όνειρο να μας πει ο στιχουργός πώς λέγεται η αυτοικανοποίηση στα τουρκικά.
0: Τι είπες, φίλε μου, Λουτσαμπαλά?
3: Όνειρο να μας πει ο στιχουργός πώς λέγεται η αυτοικανοποίηση στα τουρκικά.
0: Στιχουργία, καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Πώς λέγεται η αυτοικανοποίηση, λέει, στα τουρκικά.
2: Δεν γνωρίζει
0: ο στιχουργός, δεν γνωρίζει.
2: Τι που ξέρεις, πες μας.
0: Στιχουργία, πες τον πάλι, έτσι, επανέλαβε στιχουργία μου.
2: Εσύ που ξέρεις, πες μας πώς είναι η
0: καταστροφή. Μπράβο, έτσι.
3: Καλημέρα, αδερφέ Νικολάρα μου, όνειρο χαϊδάρα μου, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα κάργα. Αλλού, ρε, ουστ, στιχουργία.
0: Ρε, στιχουργία, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, έξι, φίλοι μου, στιχουργία.
2: Καλημέρα, ουστ.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα, αγαπητέ μου στιχουργέ, από την κυρία Χριστίνα, λέει. Να μας πει το κοντάρι, λέω. Η καλημέρα από την κυρία Χριστίνα στιχουργέ, λέει. Να μας πει το κοντάρι.
2: Κυρία Χριστίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μου.
2: Εδώ είναι πολύ βαριά, θα σκόνει το κοντάρι πια.
0: Αλλούρε! Αμπράβο, το σπύρο!
2: Κοπέλα, μια σπύρο και το κουράζει, μια σπύρο.
0: Βέτρα, Ιαννάρα Ραμπατζούδη, καλημέρα. Φανάρια δεν έχει ουρανό, δείξτε το λίγο, λέει ο Χρήστο. Περίμενε λίγο το εκεί, και αυτό το έχω πιάσει, φίλε. Φανάρια δεν έχει ουρανός, το αριστούργημα του στιχουργού. Ένα από τα αριστούργηματα, Μιχάλη. Παρακαλώ λίγο, Κώστα, κάτσε να παίξει λίγο το φανάρια δεν έχει ουρανός. Έλα. Έλα, Μιχάλη.
4: Ο Θεός έφτιαξε.
0: Έφτιαξε, ναι.

0: Ζωή. Έρχεται το ρεφρέν, έρχεται. Πάμε. Φανάρια δεν έχει ουρανός. Στην κουριά τι έχεις γράψει. Τι έχεις γράψει του. Έχεις διανοηθεί. Γιατί δεν υπάρχει. Έχεις διανοηθεί στην κουριά. Τι έχεις γράψει, το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει τι αριστούργημα έχεις γράψει στη Γουργέ.
1: Δεν υπάρχει
0: άλλο τέτοιο τραγούδι στη Γουργέ μου. Έχεις. Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου, αγαπητέ μου, στη Γουργέ και ο Βασίλης ο Μαραμάς.
1: Γεια σου, Βασίλη Μαραμάς.
0: Γεια σου. Και ο Χαχόπουλος, λοιπόν. Μισό λεπτό, γιατί ο Χαχόπουλος ξέρει πως λέγεται η αυτοικανοποίηση στα τουρκικά. Χαχόπουλε, τώρα επειδή δεν μπορεί να το διαβάσω στα τουρκικά, στείλ τον λίγο συμφωνητικό μήνυμα. Ματσού. Τι λέει εδώ πέρα, Ματσούρ Μπάις. Δεν τα καταλαβαίνω τα τουρκικά, Χαχόπουλε τώρα. Για στείλτε μου λίγο συμφωνητικό ή να πάρει τη βοήθεια του Λαζαράκου. Φασέκα! Ε, στη Γουργέ! Αλούρε και το Φασέκα! Αμάν! Έτσι! Παρακαλώ, για να δούμε και το παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λεβεντάζο Βενικό.
0: Κύριε Στέφανε!
2: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε! Καλημέρα, κύριε Στέφανε μου! Τι κάνεις. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα αεροπορικά Τρίκαλα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Στη Γουργέ μας πήρε βροχή εδώ νωρίτερα.
1: Ναι, το πρωί.
0: Α, από τι ώρα είσαι ξυπνητός στη Γουργέρα μου. Από τις 5 έβρεχε τότε στη Γουργέ ή όχι,
1: Χαζοψυχάλησε.
0: Εσάς σας πήρε βροχή στα Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
2: Όχι.
0: Δεν τους πήρε τίποτα, έτσι, μπράβο.
2: Νυχτοπούλι ο Γιώργος, νυχτοπούλι.
0: Νυχτοπούλι και ξημεροπούλι και ό,τι θες σε πούλι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Και ό,τι θες σε πούλι, έτσι, μπράβο. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
2: Δόξα Θεώ, καλά, Νίκο.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε, μπράβο.
2: Μια
0: μπράβο.
2: Καλημέρα στο Ραφαήλ και να πει καλά το βράδυ, ο Ραφαήλ.
0: Ετοιμάζεται ο μεγάλος Ραφαήλ Ζήσαρος, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Όπα, τι έγινε, παρακαλώ. Ναι. Ποιος είναι, στη χωριά κάτσε. Κύριε Στέφανε, ποιος είναι, 31 ποιος είναι.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
3: Προσπαθώ να στο πιάσω και δεν μπορώ να στο πιάσω. Τον έπιασα.
0: Τώρα με έπιασες, αλλά αυτό έγινε θαύμα τώρα, γιατί εκεί που μίλαγε ο κύριος Στέφανος, μου πετάχτηκε σε εσύ να πούμε. Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Ραϊμόντος από εξωτική σύνδολο.
0: Ραϊμόντε, τι, και μόλις ρωτούσαμε, έστειλε μήνυμα ο Τραγιανός, λέω τι κάνει ο Ραϊμόντος.
3: Θαύμα, επειδή ο Μητσοτάκης εδώ, θαύμα.
0: Αμάν, σάλα φίλε μου Ραϊμόντο.
3: Είναι ο Άγιος Κυριάκος εδώ και έγινε θαύμα, όλα πάνε κατευθύν.
0: Όπο, εν τω μεταξύ, Ραϊμόντε, χθες εκεί πέρα στην ερωτική πόλη, ρε φίλε, μια πόλη, μια ομάδα, 3 τσατζίκια, 5 πατάτες, τι
3: να πνιγούμε, ρε, πάρτε το να βοηθούμε,
0: ρε φίλε, τι βροχή έριξε εκεί πάνω χθες, σαν φιλοράκι, σε λέω, ρε.
3: Να πνιγούμε
0: κοντέψαμε, να τρελάνε εδώ. Κάτσε να σε πει ένα, στη Γουργέ ρίξε ένα αλούρε για το Ραϊμόντο.
1: Αλούρε.
0: Ραϊμόντε μου, πώς είσαι ρε φίλε, πώς θα πέρασε το καλοκαίρι.
3: Όλα καλά, κάναμε μπάνια, φάγαμε, ήπιαμε. Τώρα τι κάνουμε.
0: Τώρα που είμαστε πάλι γραμμή Σύνδο, φίλε μου.
3: Εδώ Σύνδο. Το φιλαράκι μου τρανό σε ακούει, είναι απόγευμα αυτός.
0: Ναι ρε, με έστειλε μήνυμα, από αύριο θα είστε μαζί λέει.
3: Ναι, από αύριο μαζί εδώ.
0: Σάλα σε λέω ρε φιλαράκι, σάλα.
3: Εξυπηρετούμε τον κόσμο, μιλάμε για μεγάλη εξυπηρέτηση.
0: Τι λέει τώρα, τι κόσμο έχεις στο πρωί εκεί πέρα φίλε μου, καλέ μου φίλε Ραϊμόντε.
3: Γνωστά φίλε, μόνο παίχτες εξωτερικού εδώ κυκλοφορούν.
0: Μόνο εξωτερικό
3: πολύ εξωτερικό.

0: Φίλε, εσύ δουλεύεις σε πολύ δύσκολη πίστα, φίλε μου, καλέ Ραϊμόντε.
1: Βέβαια. Δύσκολη πίστα και περίεργα γούστα έχουν.
0: Και περίεργα γούστα, φίλε, ε!
1: Ναι, λέει, για μερακλίνεται.
0: Αυτούς που τους πηγαίνεις κάθε πρωί, φίλε μου, Ραϊμόντε.
1: Στα εργοστάσια. Δεν δουλεύουν Έλληνες στα εργοστάσια.
0: Α, στα εργοστάσια εκεί πέρα μόνο.
1: Δουλεύουν. Μόνο Σύριο, Πακιστανό, Άραβες, τέτοιοι.
0: Πού, τι λένε, φίλε.
1: Βέβαια, εξέλιξε έχουμε, βέβαια. Όπω φίλε... δεν έχει Έλληνες καθόλου τίποτα.
0: Το πρώτο δρομολόγιο που ξεκινάς εκεί πέρα, φίλε μου, τι ώρα είναι?
1: 5:50 από Θεσσαλονίκη, δίπλα στη στάση μετρό, γιατί έχουμε και μετρό, ε.
0: Α, έχετε και μετρό τώρα, τίποτα. Φίλε, εσείς έχετε, είστε πολύ εξελιγμένοι εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίνεις για σύνδο...
1: εργοστάσιο και τους αφήνω.
0: Ωμπο, και είναι όλοι, ούτε ένας Έλληνας, ε!
1: Αλήθεια, σε λέω, αν έχω 100 άτομα, ζήτημα να είναι 2 Έλληνες. Τους 100 ή 2 άμα.
0: Πω, πω ρε φίλε, τι κάνουμε ρε. Τι κάνουμε ρε Ραϊμόντε. Σάλα, σάλα ρε φίλε, σάλα, σάλα ρε φίλε, τίποτα.
1: Με σπίτι και θα βρούμε τις μαντόφλες, δεν θες. Καλά τα πράγματα.
0: Ωρε φίλε Ραϊμόντε μου. Άρα, να είσαι καλά και να προσέχεις, φιλαράκι, σε λέω.
1: Και θα σύμπα στον δρόμο να κοιτάζει τον πισινό.
0: Ωραία, πάντα φίλε σε λέω, πάντα σε λέω.
1: Καλά, υγεία, σας ακούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε, Ραϊμόντε μου.
1: Υγεία, υγεία με σάλα.
0: Με σάλα, πολύ σάλα σε λέω, ρε φίλε, πολύ σάλα. Να είσαι καλά, Ραϊμόντε.
1: Για χαρά, παιδιά. Για
0: καλή
1: χαρά.
0: Δύναμη, φίλε μου, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, παιχταρά μου. Άρε, παιχταρά μου, πω.
2: Γεια σου, Ραϊμόντε.
0: Πολύ καλό παιδί στη Χουργάρα. Πολύ καλό παιδί και τραβάει καλημέρα και χαιρετίσματα στη Χουργέ. Ρίξε ένα καντάρι και για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Κατσάρα, αελάρα κάργα.
2: Εδώ είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει καντάρι πια.
0: Στη Χουργέ είδε στην ΑΕΛ χθες?
2: Όχι, δεν είδε τίποτα.
0: Δεν, του είχε σου σκάει, ρε.
2: Δεν
0: το είδε. Κάτσε λίγο στη Χουργέ, δεν ξέρω. Άσε στη Χουργέ, ενώ είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, φάγαμε 4 στο δεύτερο. Μισό λεπτό για να δούμε τι η φωνή του μεγάλου. Μιλάει Βαρβανιτσάκο, για το.
3: Καλημέρα, Νίκο. Στη Χουργό, ρίξε μας μια Ιγκουάνα.
0: Ρίξτε μια Ιγκουάνα στη Χουργία. Ινδιάνα, ρίξτε να τον μπερδεύετε και λέει. Μαστούρ. Λοιπόν, η αυτοικανοποίηση στα τουρκικά, λέει ο μεγάλος Δημήτρης Χαχόπουλος, λέγεται Μαστουρμπάσιον. Τι λέει, ρε φίλε. Αμάν. Τι λέει αυτός τώρα.
4: Σοκ Χασαΐμ.
0: Πώς λέγεται, Σάκη?
4: Σοκ Χασαΐμ.
0: Σάκη Τζιλάκας. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη. Στη Χουργέ.
2: Είδα.
0: Για ρώτα, ποιος είναι στους 31?
2: Ποιος είναι στους 31, παρακαλώ?
5: Ο Στέφανος.
0: Νάτος, κύριε Στέφανε. Έλα ρε, κύριε Στέφανε. Και εκεί που μίλαγα με εσένα, σε καβάλεις ο Ραϊμόντος. Έλα, κύριε Στέφανε.
5: Δεν πειράζει,
0: κύριε Στέφανε. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, πώς είμαστε?
5: Καλά, Νίκο. Στο Δημητράκη τον Αλμπάνη να πούμε μια καλημέρα και στο Στελάρα.
0: Χαιρετίσματα πολλά. Δημητράκη Αλμπάνη, κύριε Στέφανε, την έχει στην κιθάρα σήμερα? Με έστειλε μήνυμα εδώ και 2 λεπτά η φίλη μου η κυρία Χριστίνα. Την έχει ο κύριος.
5: Νίκο, δεν μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνο και το έχω γραμμένο λίγο. Αν θέλει να κάνω μια μικρή γεύση.
0: Δεν γίνεται. Αν μπράβο, έχει το τηλέφωνο, κυρία.
5: Το έχω γραμμένο λίγο στην κασέτα.
0: Ναι.
5: Να πάρει μια γεύση από λίγο.
0: Να πάρεις μια γεύση και εσύ και ο φίλος μου ο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα για,

0: Νίκο.
1: Άμα, κύριε Στέφανε, είναι αυτό που λέει το φεγγάρι, κάνει βόλτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αμάν, κύριε Στέφανε.
0: Το ρόξε στην κασέτα, γιατί δεν μπορώ τώρα να κρατάω και η κιθάρα.
1: Κατάλαβα.
0: Και το τηλέφωνο το ακουστικό.
1: Ναι. Ενώ ο στιχουργός μπορούσε και την κρατούσε τη στιχουργία, εσύ πώς την κρατούσε τη φυσαρμόνικα. Άφηνε το τηλέφωνο κάτω, αλλά είχες μεγάλο ηχείο, άφηνε κάτω και έπαιζε τη φυσαρμόνικα, σιγουριέ.
2: Ναι.
1: Τώρα που την έχει τη φυσαρμόνικα. Έτσι, σιγουριέ. Ναι.
0: Στην τσέπη την έχει.
1: Πού την έξα.
2: Για λίγο,
1: κύριε Στέφανε, θα έχουμε έκπληξη από τον σιγουριό να μας την παίξει τη φυσαρμόνικα.
0: Βέβαια.
1: Για να
0: είναι
1: δούμε.
0: Απίθανος.
1: Για να δούμε, θα την παίξει. Για λίγο. Πόσο θα περιμένω? Πόσο, δευτερόλεπτα λέει κύριε Στέφανε, για να δούμε. Να την παίξει.
0: Να την παίξει.
1: Να την παίζει. Την παίζει.
2: Ακούγεται
1: σιγουριά. Για παίξει λίγο ακόμα. Τώρα την παίζει τη φυσαρμόνικα, αγαπητέ μου Γιώργο Λιάρο και αγαπητέ μου Παλάκα. Στιχουργέ, από πόσο χρονών παίζεις φυσαρμόνικα?
2: Από
1: 12. Από 12 χρονών, έτσι. Μπράβο, στιχουργέ μου. Στιχουργέ, μπορείς να μας παίξεις με τη φυσαρμόνικα τα παπάκια?
0: Γιώργο.
2: Παλιά έπαιζε
1: καραπιά, αλλά τώρα...
2: Να το λες και να το τραγούδι.
1: Α, πρέπει να το λες και να το φυσαρμοκίζεις μετά, με τη φυσαρμόνικα, έτσι, άμπραμ. Κύριε Στέφανε, τι θαύμα θα ανοίξουμε σήμερα, 5η-3η του Σεπτέμβρη.
0: Θα πούμε τα γκιντέρια, επειδή έχουμε δυο ψυχούλες από την εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Το Λάκι μας και τον Αντώνη από την Αγιά, πάνω στον Ερωνό, να τους αφιερώσουμε τα γκιντέρια.
1: Ναι, κύριε Στέφανε, ναι.
0: Που του έχει παραγγείλει ο Μπότσαρης αυτό.
1: Ο Μπότσαρης από πάνω από τη Σικιά.
0: Ναι,
1: από το νησί. Από το νησί, ναι.
0: Χάθηκε. Πάμε.

0: Νίκο.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο. Μα συγκίνησες πάρα πολύ σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Αφιερωμένο στον Αντώνη μας και στον Αντώνη μας.
1: Να ρε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, να είμαστε καλά κύριε Στέφανε. Καλή 5η σου, ευχόμεθα στα ραδιοκά τρίκαρα την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι Νικολάκη.
1: Πρώτα
0: μου.
1: Ο Θεός. Έτσι.
0: Ο Θεός πρώτα
1: πάμε. Έτσι ναι. Κύριε Στέφανε Λεβέντη
0: γεια
1: μου, έτσι.
0: Νίκο, γεια,
1: καλημέρα,
0: γεια.
1: Καλημέρα τον αγαπημένο μας κύριο Στέφανο. Στην Κουλγιέ.
2: Νίκο.
1: Ε.
2: Καλημέρα
1: κύριε. Εσένα να παντρεύτηκα. Πού πας Μαρή! Ανούρε!
2: Ανούρε!
1: Άμπραμπο σε κουκέ! Ρίξε και ένα καντάρι αφιερωμένο για τον Χρήστο!
2: Ανούρε! Πού είναι βαριά να τα σκόνει καντάρι πια!
1: Ανούρε!
2: Νίκο!
1: Γε!
2: Τι μου το Χρήστο καγητή, ε!
1: Ποιο!
2: Το Χρήστο καγητή!
1: Α! Θα σου στείλω σε κουκέ! Θα σου στείλω! Ναι, ναι! Θα σου στείλω! Ναι, ρε, ξέρω, κατάλαβα! Ναι, ναι! Έγινε!
2: Γεια σου,
1: τα λέμε αύριο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Κωνσταντίνα!
3: Τι κάνετε?
1: Κωνσταντίνα! Καλώς η Κωνσταντίνα!
3: Πώς είσαι?
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, καλό φθινόπωρο!
3: Πώς περάσατε?
1: Δόξα τω Θεώ! Και έλεγα προχθές, αγαπητή μου Κωνσταντίνα, όχι χθες το πρωί, και όλα στην Κική και την Ελένη, λέω. Γνωριστήκαμε, λέω, με την Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Γνωριστήκαμε στον πρίγκι.
3: Ναι, ωραία.
1: Τι κάνεις Κωνσταντίνα μου, πώς είσαι?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Εσύ πώς θα πέρασες?
3: Εδώ, στο σπίτι. Η συνταξιούχη που να μπάνκα, ρε.
1: Άρε Κωνσταντίνα μου.
3: Με τα καπί, πού να πάνε η συνταξιούχη?
1: Άρε μη μασά. Κωνσταντίνα, εσύ μια χαρά. Εγώ μια χαρά σε είδα, Κωνσταντίνα.
3: Το καλοκαίρι μας περάζει ζέστη, το χειμώνα μας περάζει το κρύο. Πού να πάμε? Πού δεινά?
1: Άρε Κωνσταντίνα μου, μη μασάς τίποτα Κωνσταντίνα μου.
3: Όταν είσαι συνταξιούχος έτσι είναι, κάθε φορά που
1: από υγεία είμαστε καλά Κωνσταντίνα μου, λεβέντησα.
3: Καλά είστε τα παιδιά, καλά όλοι καλά.
1: Μπράβο Κωνσταντίνα μου, μπράβο.
3: Όλοι καλά.
1: Άρα Κωνσταντίνα μου, λεβέντησα.
3: Ωραία. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες τις παρές.
1: Να είμαστε καλά και καλό φθινόπωρο με υγεία να έχουμε, Κωνσταντίνα μου.
3: Καλημέρα, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Άρα, Κωνσταντίνα μου, Πουλιξινούλα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Δεν είναι λίγο τώρα.
1: Τι έγινε?
4: Λοιπόν, διαφωνώ με την Κωνσταντίνα.
1: Για ποιο, για πες μου Πουλιξινούλα, σε τι διαφωνείς παρακαλώ?
4: Συνταξιούχοι και μη, όταν υπάρχει διάθεση, ναι. Πάμε παντού και καλοκαίρι και χειμώνα.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν, ο δικός μου σόκας είναι πάνω από 70. Δεν έστρωσε
1: κόλο. Δεν έστρωσε κόλο που λένε, έτσι μπράβο. Δεν έστρωσε κόλο.
4: Ναι. Στην δημοτική. Λοιπόν, όταν έχει ο άνθρωπος διάθεση και 90 να φτάσει, πάει και
1: σωστά. Εδώ βλέπεις την κυρία Νίτσα Σουλτούκου, δεν έχει αφήσει αυτό και αυτό,
4: άμπραβο.
1: Άμπραβο, έτσι. Άμπραβο.
4: Λοιπόν, τι να πω τώρα. Αφήνω το σώμα τώρα στις Βουνοκορφές.
1: Άστον και απάντα πνά να πούμε. Άστον.
4: Δεν πάω να πω. Και εγώ πήγα που πήγα στην νησιά και τέτοια και τώρα ετοιμάζομαι για Κύθυρα.
1: Πότε θα πας στα Κύθυρα, καλό μου και αγαθό κορίτσι, Πουλιξινούλα μου?
4: Σάββατο πρωί Σάββατο.
1: Στα Κύθυρα, χρυσό μου?
4: Ναι.
1: Πόσες μέρες, μανάρι μου?
4: Δεν άκουσα.
1: Πόσες μέρες θα είσαι στα Κύθυρα, μανάρι μου?
4: Μόνο τέσσερις.
1: Μπορεί, τέσσερις μέρες είναι σαν 14, χρυσό μου.
4: Άκουγα το τραγούδι αυτό που λέει τα Κύθυρα που δεν
1: τα Κύθυρα που έλεγε και ο Μίτσος. Ναι. Τα Κύθυρα.
4: Θα τα βρω φέτος, λέω, που θα πάνε.
1: Ωραία, είναι σαν μπράβο. Θα τα βρει φέτος η Πουλιξινούλα και θα μας πει. Φεύγεις το Σάββατο και γυρνάς Τετάρτη, Πέμπτη.
4: Όχι βρε, Σάββατο πρωί 6 ώρα, Σάββατο Κυριακή Δευτέρα, Τρίτη βράδυ γυρνάμε.
1: Κάθε
4: μέρα είναι το γκρουπ που είναι κανονισμένο. Μα ήμουν μόνη μου, μπορεί θα καθόμουν και 10, έτσι να τα ευχαριστηθώ.
1: Ωραία, μια χαρά, άμπραβο. Θα μα πει εντυπώσει από τα ρεϊκά Κύθυρα, αγαπητή μου Πουλιξινούλα, μανάρι μου.
4: Έγινε,
1: bye. Καλημέρα Πουλιξινούλα μου, Χριστιό μου. Αχ το μανάρι μου, αχ το. Παρακαλώ. Κιλοτάρχη!
5: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου!
5: Τι κάνεις φίλε μου Νίκο?
1: Πού είσαι ρε κιλοτάρχη, πού είσαι αγαπημένο μου γίγαντα, πού είσαι? Πού είσαι άνθρωπε των έργων, πού είσαι παιχταρά μου, πού είσαι γήπα του Ολύμπου?
5: Γήπια είναι.
1: Είμαι καλά γήπα μου, πώς είσαι γήπα μου?
5: Μια χαρά.
1: Τι κάνεις γήπα μου, πόσο... Φίλε μου, πες μου τα νέα σου γήπα μου.
5: Τι νέα βρεκέα εδώ στο χωριό.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις αγαπητέ μου γήπα. Δεν ξέρω αν άκουσες μου, βγήκε πρώτος ο γήπα στη Τσαριτσάνη ο Ραφαήλ και μου είπε σε καλή σήμερα το απόγευμα να κατεβεί στην Ελασσόνα γιατί θα είναι στο μπαζάρι να βρεθείτε, λέει γήπα μου.
5: Δουλεύω το απόγευμα πέρα στο Ραφαήλ.
1: Του σου ρε γάμο, δουλεύεις σήμερα.
5: Δουλεύω.
1: Δουλεύει ρε φίλε. Δουλεύουμε τώρα, είχε ρηπό αυτέ τι μέρε γήπα μου.
5: Δευτέρα,
1: Δευτέρα, δυο μέρες ρεπό. Φάρμα καρανίκασε, ε.
6: Καλημέρα τεράστια. Καλή χρονιά να έχουμε, φίλε. Και σε όλο τον κόσμο, πολλές καλημέρες από τα ορεινά.
1: Σε πόσο ορεινά είναι τώρα ο Κουκουμάτο εκεί πέρα, ρε.
5: Τι ορεινά, τι δουλειά, κάτι είναι.
1: Πού είναι, δεν είναι και απάνω στο λιβάδο φάρμακου ο Καρανίκας.
5: Τα πρόβλημα έχει βγει στη δουλειά όμως.
1: Α, τα πρόβατα τα έχεις... Πόσα πρόβατα έχεις τώρα, ρε φίλε του θηρίο?
5: Που ξέρω εγώ πως έχεις τώρα. Μπορεί να έκανε και 2.000 πρόβατα που ξέρω.
1: Αυτός μπορεί να έχει 3.000 πρόβατα, φίλε μου, καλέ, μου φίλε Στέφανε.
5: Κάθε εβδομάδα κάνει από ένα στάβρο, που ξέρω εγώ τι κάνει.
1: Κάθε εβδομάδα, ρε!
5: Όλο το καλοκαίρι έφυγε στάβρος, που ξέρω εγώ τι
1: έκανε. Πω, ρε φίλε, πουλί, πουλί πράγμα, ρε.
5: 5 νταλίκες πρόβατα έφερε.
1: Τι λέει ρε φίλε, έφερε και καινούργια. Τι λες εγύπα μου, τι λες εγύπα του Ολύμπου. Ατελείωτε Στέφανος Κουτσομέρκος, άνθρωπος των έργων, φίλε.
5: Μια εβδομάδα άλλος του πήθη του κουβαλούσε την εφήλια. Που ξέρω εγώ τι κάνει αυτό.
1: Τι λέει ρε φίλε μου, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά αγαπητέ μου. Αύριο δουλεύεις Κουτσομέρκο.
5: Ναι, και αύριο κανονικά. Όλη την εβδομάδα.
1: Διότι σε καλή επίσημα στη μεγάλη εκδήλωση αύριο το βράδυ στα ηρωικά και ιστορικά αμπελάκια ο μεγάλος γίγαντας Ηλίας Υπερπολιτελείας, ο γενικός αρχηγός της ομάδας εκεί της ιστορικής ομάδας, φίλε μου, έχουνε.
5: Ναι, τον είδα και συνέντευξη

0: Φίλε,
1: το Σάββατο βράδυ είπαμε που το μαζί.
0: Ναι, μου έστειλε μήνυμα και λέει είμαι παρέα μεγάλη μέρα σήμερα. Λέει είμαι παρέα με το μεγάλο γήπα του Ολύμπολη.
1: Φιλαράκι, καλό παιδί κατάλαβε.
0: Ήσασταν παρέα το Σάββατο βράδυ, κουτσομερκάρα μου.
1: Ναι, βράδυ.
0: Σε ποιο μαγαζί την είχατε αράξει, φίλε μου Στέφανε?
1: Στο Καφεδόν.
0: Αυτό που είναι, ρε.
1: Στο κέντρο και στην κουρδιά. Μόλις μπαίνεις στο χωριό, σε πλάτη
0: κλειστή. Μόλις μπαίνεις στο χωριό μέσα, ε.
1: Ναι.
0: Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσουμέρκο, για πες μου πώς αισθάνεσαι τώρα που σε λίγες μέρες θα γίνεις κουμπάρος. Ισχύει αυτό που μου είπε ο άλλος εχθές, ότι θα υπάρχει και ένα μεγάλο πανό στο γάμο στις 20 του μήνα που θα γίνει στα Σέρβια, που το πανό θα είναι αφιερωμένο σε σένα, για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος?
1: Φιλαράκι, δεν γίνουμε αρακίζει κάνουμε. Αυτά που έκαναν άσχη μάζι τα κάνουμε κι άλλους.
0: Μεγάλε κουτσομέρκο, γι' αυτό είσαι ρε, ο μεγάλος γίγαντας άνθρωπος των έργων, ε. Γι' αυτό είσαι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπος των έργων, έτσι.
1: Αυτά που έκαναν δίπτυξη σπίτι μας, εμείς δεν τα κάνουμε κι άλλους.
0: Μπράβο Στέφανε, μπράβο. Στέφανε!
1: Έλα.
0: Φίλε μου, θέλω να σε δούμε, αυτό μου λέει και ο φίλος μου από αυτό πέρα, να σε δούμε μια φωτογραφία ακόμα με την κουστούμάρα σου, φίλε μου, να σε θαυμάσουμε.
1: Στο γάμο τώρα.
0: Στο γάμο!
1: Στο γάμο.
0: Στο γάμο, φίλε μου Σάκη Τζιλάκα, στο γάμο θα θαυμάσουμε το μεγάλο γίγαντα, τον άνθρωπο των έργων, τον κιλοτάρχη μας, τον αγαπημένο μας φίλο Στέφανο Κουτσομέρκο! Χαιρετήματα Σάκη Φώτη Φεράρι που ήταν στο ΑΕΛΕΦΣΗ Ερίνα χθες, να δει τον αγώνα.
1: Την είδα
0: βρα
1: και ανέβαζε και live.
0: Ανέβαζε και live ο μεγάλος Σάκης Φώτης Φεράρι. Βρα
1: και
0: ένωσε
1: με
0: Σάκη
1: Φώτη.
0: Βρα μεγάλε Σάκη Φώτη γίγαντα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετίσματα.
1: Πέστε
0: με αυτή,
1: γιατί
0: γέρνει τη γρούλια
1: του χωριού.
0: Τώρα, πότε ξεκινάει το πυροβολητό, Στέφανε?
1: Ξεκίνησε
0: το πυροβολητό.
1: Ναι,
0: Φεράρι. Μπαμ, μπουμ, καργά.
1: Ναι, Φεράρι. Αφού είχαν προχτές χορό για έναρξη.
0: Όπα, στο χορό πως φύγαμε, όλα καλά?
1: Μια χαρά πήγαμε και.
0: Μια χαρά. Καλημέρα Προκοπάρα, γίγαντα. Προκοπάρα, τι κουστούμάρα τον έδωσε στο μεγάλο γίγαντα του Στέφανο.
1: Καλημέρα στον Προκόπη, καλημέρα.
0: Προκόπη ο ένας και μανα...
1: Τι εξυπηρέτηση είναι αυτή και στο Ιταλιάρο και στο Καβάλο.
0: Στο Καβάλο Προκόπης Κάργα, φίλε, μιλάμε για μεγάλη μορφή. Μιλάμε για πολύ μεγάλο παίχτη, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπο των έργων.
1: Μόλις πήγα μαζί του στην Ελλάδα και παγωμένου να δροσιστούμε, απόλαρο.
0: Ήταν και το ωραίο το κορίτσι εκεί πέρα με τα γυαλιά.
1: Ήταν όλα τα ωραία τα κουρίτσια.
0: Ήταν όλα τα. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου μεγάλε κιλοτάρχη, από το μεγάλο Βασίλη Κυρίτσι, από το οποίο Αντωνιάδη Μπαμπούμ.
1: Καλημέρα και στο Βασιλάκι του Λαϊδόν εκεί.
0: Τα ωραία μας τα Ειδονάκια εκεί, τα φιλαράκια μας. Μίμης, Τζίμης με την κουτσίδα και Βασιλάρας Τούρμο. Έτσι. Κουτσομέρκο! Στα όπλα μεγάλε Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα
0: και τα λέμε. Ηρωικό λιβάδι και τη Μαργαρίτα, χαιρετίσματα. Γεια σου ρε Κουτσομέρκο γίγαντα. Γεια σου ρε Κουτσομέρκο γίγαντα. Στέλιο!
2: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα με μεγάλε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα νέο περιβόλι. Τι γίνεται φίλοι μου Στελάρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα?
2: Μια χαρά είμαστε φίλοι, όλα είναι τέλεια.
0: Σας φίλε βροχούλα εσάς Στέλιο.
2: Όχι ρε, είναι μαλουμένος με εμάς.
0: Α, δεν σας πήρε τίποτα, γιατί εδώ πρέπει να πήρε τα ξημερώματα να τσιντώντα.
2: Δεν πήρε τίποτα εδώ, είναι μαλουμένος με εμάς εδώ.
0: Τίποτα. Χαιρετίσματα από το μεγάλο λαού Κότσουμο Πανικολάου.
2: Καλημέρα του γαμπρό, τον πέτυχα προχθές του γαμπρό εδώ, τα είπαμε.
0: Πού τον πέτυχησε?
2: Την Παρασκευή προχθές είχαμε δημοτική βραδιά εδώ στο χωριό και ήταν εδώ ο γαμπρός.
0: Α, μαν, είχαμε κλαρινές, ο Κάργα και στο ρεκό νέο και στο...
2: Είχαμε κάργα εκδηλώσεις.
0: Πώς πήγε το κλαρίνο φίλε μου Στέλια ο Δαδακούλη?
2: Ξημέρωσε κλαρίνο και να μην ξημερώσει γίνεται καμιά φορά.
0: Όμπο χαμός, δεν πιστεύω να άσχασε μύτη εκεί και ο σούπερ στάρ του κλαρίνου εκεί πέρα, ο Τζεπέτο πάνω στο κλαπέτο.
2: Μα τον είχα καλισμένο αλλά δεν μου ήρθε.
0: Αμάν, θα μας την έκανε για άλλο κλαρίνο φίλε. Θα μας την έκανε για άλλο κλαρίνο.
2: Δεν ξέρω, ήταν καλισμένος. Ήταν άδεια του Τζεπέτο.
0: Ήταν άδεια, τον είχαμε καρεκλάρα Κάργα και μας την είχε άδεια την καρέκλα.
2: Το, τι να τον κάνω με το φίλο, κάτι βέβαια έτυχε τώρα εκεί, εντάξει.
0: Άρα, καλημέρα από το μεγάλο Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, τον καταλαβαίνω.

0: Κούλι γίγαντα.
1: Καλημέρα στο φιλαράκι μου, στον Καμέα, να είναι καλά. Τα παιδιά εκεί, σύνοδος Βόλων, του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ναϊδόνη.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Βασιλάρα Σαϊδόνης Μίτσος και Βασίλαρος Κυρίτσης Παπαναστασίου 33. Ολέ, ολέ, ολέ, κάργα, φίλε μου Στέλιο, Δαρδακούλη, άρχοντα.
1: Το στιχουργό μας, το φίλο.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση ο μεγάλος στιχουργός που είχε γενέθλια προχθές, πρώτη του μήνα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι, τα είπαμε, είπαμε χρόνια πολλά.
0: Α, τα είπαμε κανονικά και με τον νόμο Στέλιο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο.
1: Στον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
0: Α, τι, Θοδωράκους, Λαζαράκους εκεί πέρα ξεκουλώθηκαν στις διακοπές φέτος το καλοκαίρι, φιλαράκι. Ξεκουλώθηκαν.
1: Τι να κάνουν. Τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε
0: και ο Άγιος. Και ού, τα μπάνια του λαού, φίλε, κάργα, φραγκός, κάργα.
1: Έτσι, έτσι. Και στον κύριο Στέφανο, το λεπέντη μας.
0: Άρε μεγάλε, έχουμε, τώρα τι δουλειές έχουμε, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα.
1: Τώρα θα αρχίσουν σε λίγο προετοιμασίες για να... Για την καινούργια σεζόν, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, άιντε σε κανιά 20 μέρες, σε 20 μέρες ξεκινά και το παζάρι μεγάλε Στέλιο Δοδακούλη και ετοιμαζόμαστε για...
1: Είπαμε το παζάρι κάτω, όπως όλοι μας θα το τιμήσουμε ροϊκά το παζάρι.
0: Και ετοιμαζόμαστε μεγάλε γίγαντα Στελάρα, παιχταρά μου, φίλε μου, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να είστε όλοι καλά, Στέλιο μου.
1: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλή Πέμπτη, καλή δύναμη, Στελάρα γίγαντα. Γεια σου ρε Στελάρα γίγαντα. Γεια σου ρε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα. Με το ηρωικό Δαρδακουλέκο, φίλο μου Αποστόλη. Θεοδόση που είναι ρε Θεοδόση. Πού είσαι ρε Θεοδόση. Θεοδόση. Γεια σου ρε γίγαντα Δήμο Γιοργαντά μου. Γεια σου Δήμο Γιοργαντά μου γίγαντα. Ατελείωτε και παιχταρά μου, κομμάτο μου. Μεγάλε σταλόνε, καλημέρα μεγάλε σταλόνε γίγαντα. Αγαπητέ μου Φάρμα Καρανίκας, μεγάλε στιγμέ ζούμε με το μεγάλο ατελείωτο.
2: Καλημέρα ψυχίατρε. Νίκο, ψάχνω για έναν εργαζόμενο εδώ στη μονάδα που να έχει σχέση με σπερματέγγιση. Και λέω, ποιο είναι άλλο καλύτερο από τον μεγάλο κιλοντάρχη. Ο άνθρωπο είναι μεγάλο μπέγα μπίχτη.
0: Μεγάλε Φάρμα Καρανίκας. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα, καλημέρα στην ηρωική Σάμο Βασιλάκης φίλων. Αρβανιτάκους και στο σουάλο μην αφαίνεις τίποτα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πού είσαι φιλαράκι.
0: Ζεμπέκης.
3: Τι έγινε.
0: Ζεμπέκης, πού είσαι μεγάλε Χριστάρα μου, πού είσαι με Χριστάρα μου.
3: Εδώ πέρα στη γέρα που να είμαστε.
0: Καλημέρα Χριστάρα μου Ζεμπέκη άρχοντα.
3: Να είμαστε καλά να κάνουμε γύρες. Να
0: ρε φίλε μου. Καλημέρα και από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Τάσιο από τον Ευαγγελισμό Ελασσόνας. Από τη Σάμο, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, κουμάντο μου Λεβέντη. Λομπαρδούλη από τα ψηλά σήμερα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. Με
3: τα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
0: Δίνω, δίνω. Αχ δίνω χρυσό μου που είσαι χρυσό μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα. Πρέπει γύρισε ο Λεβέντη σα. Πότε Βούδα, πότε Κούδα, πότε Τάκη ο Αρκούδα.
3: Γύρισε ο Αρκούδα.
0: Γύρισε ο Αρκούδα, φίλε. Γύρισε. Ου, Αρκούδα μου λέει. Καλημέρα, Φάρμα Πατσούρα.
3: Καλημέρα του Σάββατο τον Αρκούδα, στην
0: άγγιμα. Αυτό με έλεγε και ο μεγάλο γίγαντα χθε. Παυλάρα μου, Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου. Σάββατο βράδυ εκεί πέρα στο σχολείο στον Άγιο Θωμά θα γίνει χαμό.
3: Σχολείο, ναι.
0: Στο σχολείο στον Άγιο Θωμά το Σάββατο το βράδυ, φίλε μου, έτσι μπράβο.
3: Κουσταβέλης
0: Κλαρίνο, ρε. Αλλά τότε. Κουσταβέλης στο Κλαρίνο, φίλε.
3: Ναι, ναι.
0: Α, γιατί ρώτησα και τον. Πόσο λένε τον το Παυλάρα χθε και. Ήταν, καταλαβαίνεις, ο Παυλάρας τώρα είναι σου
3: ξουμού.
0: Ούτε
3: αυτό σου λέω, γιατί ήταν
0: μέχρι, μέχρι να συντονιστούμε, φίλε, και να βρούμε τα αυτά.
3: Να βρούμε
0: πώ είναι η
3: τρίπη του
0: Κλαρίνου. Άρα, μεγάλε, ζεμπέκαρε. Ζεμπέκαρε, ατελείωτε, φίλε μου.
3: Καλημέρα και στον πρόεδρο και στα παιδιά και στην Αθήνα να δώσουμε. Και φιλαράκι του
0: Καραφιάλα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον τεράστιο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, φίλε.
3: Καραπιάλα, αρδέκτη ο Καραπιάλα και το Σάββατο.
0: Καραπιάλα, φίλε.
3: Να τα μάσουμε λίγο και να τα πούμε.
0: Σάββατο βράδυ Καραπιάλα στο Νταραβέλ εκεί πέρα να πούμε. Καλημέρα, όπω καλημέρα και χαιρετίσματα και για τον τεράστιο κυριοτάρχη Στέφανο Πουτσομέρκο από τον Αντρέα Τολιάκα, το φίλο μας. Καραπιάλα, τι λέει εδώ, για να δω λίγο, περίμενε λίγο, για να δω τι λέει.
4: Τσουτσούμε ρε μετ, στο χωριέ μου, αλλού ρε.
0: Τσουτσούμε ρε μετ, έτσι. Οπα. Οπα. Πού το, να το σηκώ, ο Καραπιάλας ήταν, να, ο Καραπιάλας.
4: Μπάλα και τραμπάλα, γύστηκα.
0: Ε, Λούτσα, μπάλα και τραμπάλα, κάργα, φίλε μου.
3: Καλημέρα, κύριε Σουκυλοτάρκη.
0: Χαιρετίσματα πολλά εξ από τον κοινοτάρχη, τον κήπο, τον Ολύμπο, τον άνθρωπο των έργων. Για πού είμαστε σήμερα, μεγάλε Χριστέρα Ζεμπέκη?
3: Πάμε λίγο στα Φάρσαλα τώρα και γυρίσουμε και στον Βόλο μετά.
0: Α, έχουμε Φάρσαλο σήμερα.
3: Λίγο Φάρσαλο και μετά πάμε στον Βόλο.
0: Α, φιλαράκι, είμαστε και για χαλβά Φαρσάλων σήμερα.
3: Καταραϊκά,
0: γάργα σε λέω. Ωραία, φίλε σε λέω. Χθες πώς θα πήγαμε στη Λαμία, φιλαράκι?
3: Καλά ήταν μόνο, εντάξει. Έχει δεύτερη και Λαμία, ρε.
0: Πώς δεν έχει, ρε φίλε.
3: Ίδιο κλίμα με εμάς είναι.
0: Πώς δεν έχει. Α, παντού τα ίδια είναι φέτος, φιλάκι. Παντού. Ναι, ναι. Παντού τα ίδια, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη. Το μοντέλο από το Βόλο που τρέλαινε τον κόσμο όλο.
3: Όλο. Καλημέρα και στο φίλο του Καγκελάριου.
0: Ποτέ του λάχανο.
3: Α, καλά. Ένα σπίτι και μοναδικό.
0: Μιλάμε για μεγάλο λάχανο, φίλε.
3: Εντάξει. Λάχανο και κουνουπίδι βγαίνει.
0: Έτσι, μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι, μπαίνει κούτσουρο και βγαίνει πριονίδι, που λέει και ο ποιητής.
3: Εντάξει, όλα καλά.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, φίλε μου καλέ. Χριστάρα, Ζεμπέκαρε.
3: Όλα καλά, Νικουλάκη, όλα. Αγάπη μόνο.
0: Να είμαστε καλά, Χριστάρα μου, Λεβέντη, γίγαντα.
3: Άντε, θα τα πούμε, Παυλάρα, καλημέρα. Τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη, φίλε μου, καλή δύναμη. Γεια σου, ρε μεγάλε Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, άρχοντα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τάσο, κολοφωτιά μου!
5: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Τάσο, κολοφωτιά μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, φίλε μου, Τάσα, ρε κολοφωτιά.
5: Καλά, Νίκο. Τι έγινε.
0: Τι γίνεται, πώς την είδαμε την ομάδα χθες, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά?
5: Νικουλάκη, τι να κάνουμε.
0: Mm?
5: Άμα είχαμε άλλον τερματοφύλακα, δεν θα τρώγαμε.
0: Ρε φίλε, στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήταν, ρε.
5: Τερματοφύλακα,
0: πέσε ένα κόλο από αυτό. Έκανε μια μαλακία στο τέλος, στο πρώτο ημίχρονο, φίλε. Εντάξει.
5: Τι στο τέλος, μόνο στο πρώτο.
0: Εκεί σου, ναι. Αλλά εκεί, φίλε, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το ημίχρονο με 0-0, φιλαράκι. Και αλλιώς μπαίνει στο δεύτερο, κατάλαβες.
5: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει,
0: φίλε.
5: Καλή ομάδα, καλή.
0: Σντούπις, κάργα, σντούπις.
5: Σντούπις,
0: φίλε, κάργα. Πω, ει.
5: Καλός
0: ο Σντούπις. Καλός ο Σντούπις.
5: Οι πιτσιρικάδες, καλή
0: είναι. Άντε να δούμε, φίλε, άνθρωποι. Ευκαιρία είναι, φίλε, μετά σου κολοφοδιά. Ευκαιρία. Με ποιον ήσουν, ε?
5: Ναι, βρήκα πουλούς του Δικόπουλου, βρήκα. Δεν έφυγε ακόμα
0: εδώ. Από ό,τι με είπε ο Παναγιώτης ο Αμίτσας, 9 του μήνα θα την κουμπανίσει. Και βλέπουμε.
5: Ναι.
0: Πώς τον έκοψες, ε?
5: Εντάξει.
0: Όπως ήταν.
5: Καλά είναι, σωρά, εντάξει. Τι λέω, τι φτιάνεις. Καλά είναι, εντάξει. Προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά που έχει τώρα.
0: Άρα μεγάλε, τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μου, πώς είναι?
5: Καλά είναι, συζητήματα έχει.
0: Η πίτα πώς ήταν χθες, πότε έκανε η πίτα?
5: Τι πίτα?
0: Όχι, δεν έκανε η κυρία. Λάθος.
5: Η τέτοια για πίτα, πώς τη λένε?
0: Ναι, τώρα μπερδε, η κυρία Παρασκευούλα.
5: Μπράβο,
0: η κυρία Παρασκευούλα είπε. Ναι, η κυρία Παρασκευούλα με έκανε τάση κολοφωτιά μου. Ωραία, τάσαμε! Το χλάπα τη χλούπα τη σου πήρε πριν να το μαθείς.
5: Όχι, δεν πήρα κανέναν.
0: Τίποτα, τι είπε.
5: Τίποτα, εκεί είμαστε μαζί μέσα στην καντίνα.
0: Τάκης Βυσσινή καντίνα, Λεβέντης.
5: Ναι, μόνο. Όταν έχει δουλειά, Νίκο, η κουνουμάει.
0: Άρα με κάνε τάσο κολοφωτιά μου, γίγαντα.
5: Τα λέμε, Νικουλάκη.
0: Έγινε Τάσο μου, καλημέρα στην κυρία Κολοφωτίνα. Καλημέρα, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε Τάσο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νίκο, ξαφέρα λιγάκι.
0: Έλα, ρε φίλε, έλα. Εκτός έχω.

0: Καλός, καλός, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, λοιπόν, Γιώργο, το φέρεις, αλλά εσύ είχα δει από μακριά, μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά είναι, Νίκο μου, ειλικρινά.
0: Εσύ μια χαρά είσαι, φίλε μου, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Εκεί πέρα, σε καφεδάκι, εκεί πέρα, στη Βενιζέλο, εντάξει, ωραία, όλα καλά, Λάρισα είναι άθελη. Ήμουν αυτός κάτω, ήμουν όλα καλά, όλα καλά.
0: Μεγάλη κίκατα, ποια χρονολογία, γιατί με ρώτησε, όχι προχθές τώρα, ότι...
1: Ναι.
0: Αχ, τώρα είδες ότι... Ποια χρονολογία σου να σερβιτόρος στο... Πώς το λέγανε εκεί πέρα, ρε, με τα τούβλα.
1: Το travel stop.
0: Στο travel stop, ναι, ναι, ναι.
1: Ήμουνα το 83-84. Μιλάμε για χρόνια.
0: 83-84 σερβιτόρος στο travel stop, φίλε μου.
1: Μάγειρας,
0: σέφι
1: μου.
0: Μάγειρας, μάγειρας. Μεγάλε, άρα Χριστέρα. Άρα φίλε μου Γιώργο από τα Φάρσα, αλλά γίγαντα.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα και καλό φθινόπωρο, Γιώργο.
1: Αυτό που είπαμε για τον κύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Να, ρε Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Να σε καλά,
0: γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο, γίγαντα. Γεια σου, Γιώργο.

0: πίσω μου. Αγαπητέ μου μεγάλη λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα δράμα σας έρασε καβάλα. Χαιρετίσματα από το τεράστιο γίγαντα, το κομμάντο, το Σβαρτσενέγκερ, το Σιλβέστερ Σταλόμε και βάλε και βάλε και βάλε το μεγάλο ατελείωτο Δήμο Γεωργαντά. Ολέ ολέ ολέ, παρακαλώ.
1: Αλούρε.
0: Αλούρε.
1: Αλό.
0: Αλούρε. Αλούρε.
1: Αρβανιτάκος.
0: Πού είσαι χρυσό μου, πού είσαι αρβανιτάκου, πού είσαι φανάρι μου.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Νίκο.
0: Καλώς τον αρβανιτάκου, καλώς τον πυροβόλο μου, καλώς τον γίγαντα που σε έχω έτοιμο για άγημα φίλε, είσαι για το άγημα.
1: Αμα. Για ποιο άγημα, τι έχουμε.
0: Σαν εκείνο το άγημα που πήγαιναν προχθές να πάνε στην Ακρόπολη εκεί και πήγαινε ένας από εδώ και άλλος από εκεί και φώναζε ένα τυπουλουχαγό από δίπλα. Εν δυο ρε, άντε.
1: Κουράστηκαν αυτοί ρε, κουράστηκαν. Έσκασαν μέχρι να ανέβουν πάνω, γι' αυτό πήγαιναν.
0: Ωραία, τι κάνεις κομμάτι μου, αρβανιτάκο, γίγαντα, πώς είσαι, ρε.
1: Ριζίλια γίναμε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Αρβανιτάκο!
1: Τα καταφέρνουμε.
0: Περίμενε μισό λεπτό λίγο, περίμενε. Μισό λεπτό, αρβανιτάκο, λεβέντεκ, περίμενε. Έλα, Βασίλαρα μου, Αϊδόνι, γίγαντα. Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλαρα μου, Αϊδόνι, με το επιτελείο σου, το ατελείο, το φίλο μου και τη Μαρία.
2: Την καλημέρα από όλους Νίκο μου και από τη Μαρία.
0: Τι κάνετε που είστε Βασιλάρα μου, Αϊδόνι γίγαντα.
2: Είμαστε όλοι καλά Νικόλα μου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Ζαρδακούλη που τον ακούσαμε λίγο.
0: Χαιρετήματα πολλά Στέλιο Ζαρδακούλη, ηρωικό και ιστορικό νέο περιβόλιο φίλε μου, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Καλημέρα στον κοινοτάρχη μας με το ωραίο κουστούμι.
0: Κουστούμάρχης, κάργα ο κοινοτάρχης φίλε. Σαν γαμπρός είναι φίλε.
2: Πάει για κουμπάρος.
0: Ναι, είναι κουμπάρος φίλε σε φιλαράκι, αλλά θα μπορεί να ήταν και γαμπρός φίλε. Έτσι. Εγώ τον πέρασα για γαμπρό μόλις την είδα.
2: Ναι, όχι εγώ το πρωί, θα λίγο μάλλον προορίζεται για γαμπρός, μάλλον λάθος.
0: Αλλά παρόλα τα αυτά είναι κουμπάρος φίλε μου, έτσι μπράβο. Δυνατός λεβέντης.
2: Καταλάβαμε Νίκο μου, ο κοινοτάρχης δεν κάνει το ίδιο λάθος, δεν ξαναγίνεται γαμπρός.
0: Και καλά κάνει φίλε μου, και καλά κάνει, το πιέσαι το νόημα. Χρειάζεται, μπράβο.
2: Τι κατάλαβε την πρώτη φορά για να κάνει δεύτερο.
0: Άρα μεγάλε Βασιλάρα, Αϊδόνι μου, γίγαντα!
2: Νικόλα μου, καλημέρα στον πρόεδρο Κοσμίδη, καλημέρα στον Τουτολίδη. Γενικά καλημέρα σε όλους και μια μεγάλη καλημέρα στην Ανθίνη Κολόμος.
0: Κάρε, την είδα, ναι φίλε μου, στην Ανθούλα, την γειτόνισσα εκεί, κάργα, φίλε μου, κάργα. Να δω χαιρετήματα σε όλο το ημιτελείο, Βασιλάρα μου, Αϊδόνι.
2: Έχει να με σε κρατάω, καλημέρα σε όλους, Νίκο μου, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στον Άγιο Γειτονάκη. Καραμελένιος έχει γίνει, καραμελένιος.
0: Καραμελένιος, δεν λες τίποτα φίλε μου, Βασιλάρα Αϊδόνι.
2: Τέτοιο χρώμα Νίκο μου δεν το περίμενα. Καλή συνέχεια φιλαράκι.
0: Γεια σου φιλαράκι καλημέρα. Μου, καλημέρα Βασιλάρα μου, καλημέρα. Αρβανιτάκουας.
1: Λαμπόμπας, άξιος.
0: Άξιος φίλε, άξιος, πανάξιος φίλε μου.
1: Κύριε Στέφανος.
0: Άξιος.
1: Βασίλης Φίλων.
0: Άξιος.
1: Στυφουργός.
0: Πανάξιος.
1: Η Περισσή δεν έβγαλε σήμερα καψιμή και τέτοια.
0: Α, ο μεγάλος γίγαντας είναι απόγευμα τώρα ο μεγάλος σταθμάρχης Ουγκαντέλας. Είναι απόγευμα τώρα, ναι. Καλημέρα, αμάν, μέσα ο. Πώς, για να δω τι λέει εδώ πέρα.
3: Παίξτε στη γουριά, παίξτε λίγο για τον Αρβανιτάκο. Παίξτε.
0: Παίξτε λέει ο Γκρυμπουγιάς για τον Αρβανιτάκο.
3: Παίξτε στη γουριά, παίξτε λίγο για τον Αρβανιτάκο. Παίξτε.
0: Ο μεγάλος πιλότος, το κομμάτι μας φίλε.
1: Πρέπει να πάει για πτήση του καψόλου.
0: Α, τώρα, ναι, το, όχι, για να δω λίγο, σε 10 λεπτά πετάει με το F-16.
1: Τον έβαλε τέτοιο, τον έβαλε σκουπιά εκεί ανάμεσα, Τουρκία και τέτοιο.
0: Στο Καστιλόριζου θα πάει τώρα. Ναι, πητάει για Καστιλόριζου τώρα, σε κανένα δεκάλεπτο λέει, 20 λεπτό. Ναι.
1: Και βαρομετρικά και τέτοια, καιρός.
0: Δεν χαμπαριάζει τίποτα ο Γκρυμπουγιάννης φίλε, δεν μασάει τίποτα. Έτσι μπράβο. Τα σκίζει τα σύννεφα φίλε, τα σκίζει τα σύννεφα ο πιλότος.
1: Πότε ξεκινάει το κουμαροπάζαρο?
0: Ποιο απ' όλα ρε.
1: Το δικό σας εκεί.
0: 24 του μήνα σύντροφε.
1: Α, μπες, καταφέρουμε να έρθουμε καμιά βόλτα.
0: Α, σκέφτεσαι να πάρεις άντε για το παζάρι, φίλε μου, Αρβανιτάκο.
1: Ναι, λέω να έρθω να ενισχύσω και την τοπική αγορά εκεί.
0: Τι λέει, βαράμε τίποτα εκεί πέρα, τι λέει, φίλε μου.
1: Βαράμε κάργα.
0: Βαράμε κάργα.
1: Στο ψαχνό.
0: Στο ψαχνό, Αρβανιτάκο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε μου. Ναι, ο κουμπάρος με την πυρούκα τι κάνει.
1: Κουμπάρος φίτρωσε το μαλλί. Τώρα έχω κι άλλον παραβάλει.
0: Τι, κι άλλο κουμπάρο?
1: Έχω ένα φίλο, συνάδελφο.
0: Τι,
1: από το κουτσαρί είναι αυτός, το κουτσαρί, Ιταία.
0: Από την Ιταία το κουτσαρί είναι αυτός. Ναι. Τι, πάει να βάλει μαλλιά και αυτός, ε!
1: Θα βάλει και αυτός λίγα μαλλιά μπροστά. Μιλάμε βαράνε στο κεφάλι, 5.500.
0: Άι στο καλό!
1: Ναι, τι φτιάχνουνε. Πανάκριβε.
0: 5.500 φίλε κάνει για να... Πόσο μαλλί τον βάζει, το κουμπάρο το μαλλί που τον έβαλαν όλο, τον έμεινε ή έφυγε?
1: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, μεγαλώνει τον μπροστάκι του πίσω.
0: Μεγαλώνει τον μπροστάκι, πέφτει του πίσω.
1: Πέφτει του πίσω και τον μπροστά μεγαλώνει πιο γρήγορα. τον έχω πάει 2-3 φορές το μήνα για κούρεμα.
0: Μπορεί να μιλήσει να του χάσω με τη λίγο φίλε μου, Αρβανιτάκο.
1: Τώρα και όλα εκεί στο λιμενικό που είναι. Με την Αλμύρα, μάλλον αυτό φταίει.
0: Μεγαλώνει το μπροστάκι, φεύγει του πίσω. Ωχ, ρε φίλε. Τι του είχε. Όταν είχε πάει να λύσει τα μάγια, τι του είχε πει εκείνη η Νταραβριτζού εκεί πέρα, ρε φίλε. Τι να κάνει.
1: Άντρα ήταν.
0: Σε άντρα είχε πάει να λύσει τα μάγια.
1: Ναι. Τον και... λέει, θα πας λέει σε μια διασταύρωση λέει, να έχει και ποτάμι, να πετάξει σου λέει τα παπούτσια μέσα. Και θα του λέω να πάρεις κανένα παλιό του λέω ζευγάρι, μην πετάξει τα καινούργια του λέω. Δεν σκέφτηκα μου λέει.
0: Του είχε πει τότε αυτός ο Νταραβριτζής, ο μάγος εκεί πέρα που είχε πάει, πώς τον λέγανε αυτό λέει. Λοιπόν, και τον είπε να πάει σε πουταμάκι, μόλις πηδήσει το πουταμάκι να πετάξει τα παπούτσια πίσω.
1: Ναι, σε μια, να έχει και διασταύρωση λέει εκεί πέρα.
0: Και πώς θα τον είχε πληρώσει αυτόν ο κουμπάρος,
1: 3-4 κατοστάρια. τον έφεγαν τα λεφτά όλα.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλο τσφέκ, φίλε,
1: Ναι, μόνο Θεός, Νίκο.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλο τσφέκ, Αρμανιτάκο.
1: Τίποτα, όχι. Πήγαν σε
0: μάγισσες σιγαρτορίχτρες. Στο πουταμάκι, βρήκε πουταμάκι να περάσει.
1: Δεν βρήκε τίποτα. Τον είχα πάει σε ένα απάνω εκεί στο Μίσα, απάνω στη Λιμπλαστήρα, ήταν ο Μίσας με τις πέστροφες.
0: Ναι.
1: Και πήγε να πηδήξει το ποταμάκι εκεί πέρα και έπεσε ήχη του κινητό στα χέρια του iPhone, δεν έμεινε τίποτα.
0: Όχι ρε φίλε, τα παπούτσια τα πέταξε πίσω.
1: Δεν τα πέταξε, έγινε μουσική με ολόκληρος, φύγουμε λέει. Ναι, άστο.
0: Και του πήρε ο μάγος 3-4 κατοστάρκα.
1: Μπορεί και παραπάνω, γιατί συνήθως τα κρύβει αυτός. Δεν λέει τι και πώς τα λεφτά.
0: Μπορεί να του πήρε κανένα 500 άρκο, φίλε.
1: Μπορεί και παραπάνω. Αφού μία εδώ στην Αθήνα τον ήθελε 3.000.
0: Ω, κάπα τρουβάκι τσφέκι, τι μυαλό ρε φίλε, τι μυαλό.
1: Μπορεί και να τα έδωσε, να ξέρεις.
0: Τώρα που είναι.
1: Κάπου σε ένα νησί στη Μυτιλήνη πρέπει να είναι τώρα.
0: Θα τα φάνε όλα εκεί πέρα. Πώς θα του πέτσε.
1: Τον έφυγε η Ερμήρα λίγο.
0: Άρα μεγάλη Αρβανιτάκο μου γίγαντα.
1: Κάργα, αλλού ρε κάργα.
0: Αλλού ρε κάργα. Τώρα είσαι, τι λέει η πρωτεύουσα κύριε.
1: Πρωτεύουσα εντάξει, έχει καμιά εβδομάδα τώρα γέμιση πάλι τίγκα.
0: Τίγκα κάργα ε.
1: Ναι.
0: Άντε να προσέχετε φίλε μου.
1: Προσέχουμε Νίκο και εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά Αρβανιτάκο μου λεμένη γίγαντα.
1: Και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Άρε
1: το
0: φίλε.
1: Το αφουγερίσαμε. Α και περιμέναμε βροχές σήμερα ε.
0: Πού είσαι ε.
1: Κάτι είπε θα ρίξει, κάτι μπορεί.
0: Προς τα εκεί.
1: Και προς τα εδώ κάτι λέει.
0: Άι να δούμε Αρβανιτάκο μου, άρε να δούμε.
1: Το ποταμάκι Νίκο.
0: Βεντούζα. Έγινε φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκι μου. Βεντούζα κάργα. Ωρε μεγάλε. Γεια σου Αρβανιτάκο μου γίγαντα, γεια σου. Παρακαλώ.
4: Κύριε Νικόλα μου.
0: Έλα, Κυριλία μου.
4: Κύριε Νικόλα μου, χρυσέ καλημέρα.
0: Καλημέρα Κυριλία μου, χρυσέ, καλημέρα φίλε μου Ηλία. Ένας είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας φίλε μου, ένας και μοναδικός. Ηλίας Ζαμπλιάκης, κάργα, ολέ.
4: Τι κάνεις κύριε Νικόλα μου.
0: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Αυτό μου έστειλε χθες το βράδυ 4 μηνύματα ο Αλίγκας. Μου έστειλε τώρα χαιρετίσματα πολλά. Έχεις μπράβο στον Ηλία λέει. Μπράβο και πάλι μπράβο.
4: Άντε πέσω να πάρει κανένα διαρκείας, μην κρύβεται έτσι.
0: Α, ο μεγάλος Φάνης Κουκουνάβας μου έστειλε το διαρκείας φίλε μου.
4: Έτσι φίλε έτσι.
0: Ο τεράστιος Φάνης Κουκουνάβας φίλε μου.
4: Ναι έγινε μέσω Άιρης, είδες πως λέει αυτό το σύστημα.
0: Ναι. Μου το έστειλε φωτογραφία ο τεράστιος Φάνης Κουκουνάβας έτσι.
4: Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ο Λομπάρτο πήρε ή όχι.
4: Όχι.
0: Δεν πήρε.
1: Όχι. Ο Λομπάρδο κλασικά μόνο σχολιάζει.
0: Νάτος.
5: Αυτό περιμέναμε όλο το καλοκαίρι. Πες τα ρε Ηλία, πες τα ρε Γενική Αρχηγέ.
0: Αυτό περιμέναμε όλο το καλοκαίρι, λέω.
5: Αυτό περιμέναμε όλο το καλοκαίρι. Πες τα ρε Ηλία, πες τα ρε Γενική Αρχηγέ.
0: Να πάρεις κανένα διαρκείας και να τα πει καλύτερα.
1: Δεν έχω κάνει κανένα
0: δεκάρι, μπρος. Δεν είναι χαρά είσαι. Φίλε μου Ηλία, αύριο το βράδυ στα ερωτικά και ιστορικά μπελάκια έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση, παρακαλώ.
1: Ναι. Θα μας θυμίσουμε την παρουσία, κύριε Χαϊδάη, δεν είναι.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, δεν το συζητάμε, φίλε μου Ηλία Ζαμπλάκη. Δεν το συζητάμε.
1: Σου άρεσε αυτό που σου έστειλα?
0: Πάρα πολύ καλό, φίλε μου Ηλία, πάρα πολύ καλό.
1: Ωραίος.
0: Πάρα πολύ καλό, φίλε μου Ηλία Ζαμπλάκη, πάρα πολύ καλό.
1: Πήγες και πιθανό χθες?
0: Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγαμε λόγω των ενηλυμένων. Να σε καλημερίσει εδώ ο μεγάλος άλλος από το, ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός. Θοδωρή!
6: Γεια σου, Ρησό, αλλά έχουμε φιλικό το άλλο Σάββατο με το μεγάλο Ζαβλιάκι.
0: Ηλία, έχετε φιλικό, λέει.
1: Ξέρω.
0: Ναι. Σολωμός, τι γίνεται, μεγάλε Θοδωρή, Σολωμέ μου, γίγαντα.
6: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα, σαν το Λιβασινό θα είναι στον πάγκο φέτος.
0: Έτσι μπράβο φίλε μου Θοδωρή Σολωμέ γίγαντα. Πώς είσαι, μεγάλε Σολωμέ μου, άρχοντα?
6: Καλά λίγο, την καλημέρα στην κυρία Βασιλικούλα μας.
0: Ναι, με πήρε χθες το πρωί, φίλε μου, καλέ και αγαπημένε Σολωμέ. Ναι.
6: Στο Γιαννούκα μας, το φίλο. Και σε όλο τον κόσμο λίγο τώρα, είναι και η ώρα λίγο περασμένη.
0: Να είμαστε καλά στο... Για πού είσαι σήμερα, μεγάλε Θοδωρή Σολωμέ γίγαντα?
6: Σήμερα είμαι για τα χωριά της που στην καρδίτσα εκεί, Μαυροβούνι και προς τα κάτω.
0: Ωέντε ρε, βάρα μεγάλε Θοδωρή Σολωμέ μου γίγαντα, βάρα αρχηγέ μου, βάρα Σολωμέ μου άρχοντα.
6: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Έγινε Σολωμέ μου, έγινε φίλε μου, έγινε.
6: Γεια.
0: Θα είναι και ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός αύριο.
1: Έτσι λέμε.
0: Θα είναι, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί και ο μεγάλος πρόεδρος της Τερψιθέας, ο μεγάλος τεράστιος Σάκη.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει.
0: Έχεις μιλήσει με τον τεράστιο Σάκη Τζιλάκα, έτσι?
1: Ναι ρε φίλε, με όλο τον κόσμο έχω μιλήσει.
0: Έτσι μπράβο.
1: Με όλο τον κόσμο έχω μιλήσει.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα από το συνταγματάρχη Αλέκου Μανταλόβα.
1: Καλημέρα στον στρατηγό. Ο άλλος στρατηγός έχει εξαφανιστεί,
0: Ο άλλος φίλε, πού ήταν τώρα, κάπου πήγε ο Κάρολος, κάπου ήταν τώρα, ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής, φίλε. Μην την ψάχνεις καθόλου, φίλε μου Ηλία.
1: Φίλε, ο καιρός δεν είναι σήμερα προχθές.
0: Εδώ, φίλε, δεν δείχνει τίποτα να πούμε.
1: Όχι. Γιατί τα παιδιά στον Περγετό εκεί πέρα να βάλουν την εκδήλωση.
0: Α, προς τα εκεί μπορεί να έχει, φίλε. Ναι.
1: Λέει για καλό νερό σήμερα το μεσημέρι.
0: Για προς τα εκεί, αγαπητέ μου φίλε Ηλία, μπορεί να έχει. Ναι. Προς
1: τα
0: εκεί μπορεί.
1: Τα παιδιά να βάλουν την εκδήλωση.
0: Α, είχαν σήμερα το βράδυ κλαρίνο κάργα,
1: Ναι. Καλή εκδήλωση, βέβαια.
0: Για να δω. Έλα, πρόεδρε, έλα.
6: Έλα, καλημέρα. Είναι ακόμα στη γραμμή ο Ηλίας.
0: Εδώ είναι ο μεγάλος Ηλίας.
6: Επειδή είμαι τώρα κουτσπιά παλιά και δεν πηγαίνω στο ράδιο.
0: Ναι.
6: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ εκεί που είπε ο κύριος Ηλίας, ο γενικός αρχηγός. Ήρθα να κάνω το αγροτικό μου.
1: Την αλήθεια, πατή είπα.
0: Και την αλήθεια,
6: φίλε.
0: Αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, μίλησε από την καρδιά ο μεγάλος γίγαντας Ηλίας Ζαμπλιάκης.
6: Ναι φίλε, μου φέγανε τα δόντια τα τσαούλια.
0: Συμπεριλάβω.
6: Ξετσαουλιάστηκα.
0: Αύριο θα ανεβείς πάνω ρε. Πάει, ξετσαουλιάστηκε τώρα και δεν κουμπάνησε.
1: Την αλήθεια δεν μου πάρε φίλε, τι να κάνω.
0: Και πολύ σωστά φίλε μου, καλέ μου φίλε Ηλία Ζαμπλιά και άρχοντα. Και πολύ σωστά φίλε μου Ηλία
1: Ζαμπλιά. Και τα υπόλοιπα στο χορτάρι τέλος.
0: Ναι φίλε μου Ηλία, ναι φίλε μου Ηλία.
1: Έτσι. Κύριε Νικόλα μου, ξέρεις, καλημερίζω,
0: Καλημέρα κύριε Ηλία μου, καλή δύναμη φίλε μου, καλημέρα.
1: Θα τα πούμε αργότερα, καλημέρα.
0: Έγινε Ηλία μου, έγινε φίλε μου Ηλία. Ένας είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα Νικό.
0: Συνέλληνα.
7: Τι γίνεται?
0: Άρε συνέλληνα, πού είσαι ρε?
7: Εδώ μα.
0: Τι κάνεις συνέλληνα, πώς είσαι ρε?
7: Εδώ.
0: Τι λέει κουστάκι μου?
7: Καλά, να με πάρει ο Θοδωρής από το Δαμάσια μου μας ακούει.
0: Παρακαλείτε
7: ο Θοδωρής. 51745. 591.
0: Για επανέλαβε λίγο το σταθερό σου τηλέφωνο, φίλε μου.
7: Ναι.
0: Για πες το πάλι.
7: 591.
0: Πρώτα από την αρχή πες το.
7: 2410 το.
0: 2410.
7: 591.
0: 591.
7: 7.
0: 7-4-5 5-9-1-7-4-5 παρακαλεί.
7: Θοδωρία
0: από το Δαμάση, παρακαλείς να, να επικοινωνήσεις με το μεγάλο γίγαντα, το συνέλληνα του φίλου μου του Κουστάκη. Πώς πήγε η λαϊκή χθες?
7: Καλά, έχει πολύ πράγμα. Του Ματούλη, special.
0: Τα παιδιά. Ήταν και ο μεγάλο Θανάσης Παπάς εκεί, ο Λεβέντης. Εμφανίστηκαν, φίλε μου, συνέλληνα. Εμφανίστηκαν, παρακαλώ, όλα τα πυροβόλα, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον πατέρα του Μουρατίδη στην Έλληνα.
7: Και στο φίλο μου τον Πατριάρχη.
0: Καλημέρα τον Κώστα τον Πατριάρχη από τον Βοτονόση.
7: Ναι, από το Βοτονόση.
0: Με την πολύ τη γνώση στην Έλληνα.
7: Βεβαίως, ναι.
0: Κωστάκη γίγαντα, πολεμιστή μου.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε στην Έλληνα, γεια σου ρε πατριώτη, γίγαντα. Θύμιο.
2: 5-9-1-7-45
0: 5-9-1-7-4-5 Θύμιο.
2: Όχι, είπα
0: κι εγώ. Θυμιάρα γίγαντα, καλημέρα Θύμιο. Καλημέρα Κουτσουλιδάκο μου, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό, πώς είσαι?
0: Έσκασες στη βροχή μου γατσούλα χθες, φίλε. Έφαγα τόση βροχή απάνω στην ερωτική πόλη, φιλαράκι, έγινε χαμός.
2: Άρε. Σιπήρ τηλέφωνο, είσαι στείλει μήνυμα.
0: Φίλε, έγιναν τσιτσίν, μουσκημα. Πολύ βροχή χθες έριξε Σαλονίκη, φιλαράκι, προς τα εκεί.
2: Σόπαρα, φιλαράκι.
0: Ναι.
2: Εδώ είπαν να πούμε, αλλά δεν βλέπω τίποτα.
0: Εδώ μέσα Λάρσα φαίνεται να είναι καθαρά, να πούμε. Προς τα έξω, προς τα...
2: Παναλία, γιατί πάω για ψάρεμα.
0: Για ψάρεμα σήμερα είσαι, για ψάρεμα.
2: Ναι, καρφώσα, πάρ' το Μητσάρα και να πάω.
0: Πάρ' τον Παναγιωτάκη, πάρ' και τον Δημητράκη, φίλε, και πήγαινε για ψάρεμα.
2: Παναγιώτη δεν ακολουθάει, μετά θα έχεις θεμεμπλένει, στάζω 11 η ώρα, εγώ θέλω να κάτσω μέχρι.
0: Δεν έρχεται, μόνο Δημητράκης έρχεται.
2: Σας είσαι
0: ο πυρηνικός. Πυρηνικός γίγαντα σκάρκα, φίλε ο Δημητράκης, έτσι.
2: Είναι ο πυρηνικός, δεν πέχει χαμπάρ τίποτα του πατέρα.
0: Χαμπάρ τίποτα. Σε ποια ομάδα πες φέτος, ε?
2: Να σε εγώ, τώρα και βλέπουμε, ρε φιλαράκι.
0: Πώς το χρόνο είναι ο Δημητράκης τώρα, ε?
2: Τώρα κλείνει τα 13 τον Οκτώβριο και πάει στα 14.
0: Από ό,τι φαίνεται είναι ταλέντο μεγάλο, φίλε, ε?
2: Εντάξει, κάμε ρε Νίκο, τώρα τα παιδιά τα λέτε, να ξεχαμανιάζουν, να πούμε, να έχουν λίγο ρε φίλοι να αθλούνται, να είναι λίγο...
0: Α, μπράβο, έτσι.
2: Να μην έχουν εμένα τα κινητά, τα τάμπλετ και αυτές τις μαλακίες τώρα, να πούμε. Τώρα δουλειά είναι να πάνε τα παιδιά να περνάνε καλά.
0: Λοιπόν, να πάρεις και τον Bill Μπούμπου σήμερα να τον βάλεις να προσέχει εκεί στην παραλία. Εσείς θα είστε και ψάρεμε και αυτό θα τον έχετε να κόβει κίνηση.
2: Τον Bill Μπούμπου, ναι, έβγαλε μια φωτογραφία χθες σαν αστροναύτης ήταν, να πούμε.
0: Φίλε, σκέτος αστροναύτης ο τεράστιος Bill Μπούμπου, φίλε μου. Τεράστιος, έτσι. Το άλλο, ο άλλος ο τραχανάς σου πανταζής τι κάνει, ρε.
2: Έχουμε εδώ καιρό, Νικουλάκη. Δεν είναι πολύ βγήκε τώρα τελευταία, να πούμε, γιατί είχαμε κάτι υπηρεσίες, να πούμε.
0: Αχα.
2: Φίλε, καλά είναι από χθες. Τελευταία φορά που πνίδαμε τον Παναναϊκό, που ξέρεις, περάσαμε στην παράταση. Να έκανε κάτι διανομίες, να πούμε, αλλά του έστεισε λίγο το δάχτυλο.
0: Α, μπράβο, καλά, έτσι μπράβο. Να μην μας φέρνει τον αέρα. Σκίστο, πάρ' το τα πέταλα, φίλοι. Πάρ' το τα σόβρακα. Έτσι.
2: Να, πανταζείς τηλέφωνο, να πάρει τι. Να, τώρα με παίρνει, με παίρνει, Νικό.
0: Πάρ' το κι εσύ, πάρ' το κι εσύ, πάρ' το κι εσύ, Θύμιο, πάρ' το.
2: Αέρα, Νίκο, τραχανά, πάρε να σε ακούσουμε λίγο πώς είσαι, πώς μιλάς, να πούμε.
0: Πανταζή, άμα έχεις τον κόλλο, ρε φίλε, πάρε στο 66-15-31.
2: Πάρε ρε τραχανά λίγο.
0: Πάρε ρε τραχανά, Πανταζή, για να συντούμε. Α, μπράβο.
2: Αμίγδαλε.
0: Στάσου μίγδαλα.
2: Έτσι, λοιπόν, φιλαράκι μου, καλή παρέα, καλή.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλή δύναμη, χειριτήματα, Παναγιουτάκη, Δημητράκη, Μαρινάκη, μαμά, ξανθήκαλα, ρε.
2: Τουρμπο.
0: Κάργα.
2: Θα τη φτιάξω το άλλο το πόδι να πούμε, γιατί με κάνει παράπονα. Μια πέρα, μία μετά άλλο.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε.
2: Τώρα θα πάρω συντάξει τη χειρία Νίκο και όλε οι χείρε τώρα να πούμε είναι χαρούμενε. Πάγια του
0: μισού. Όμω, κλαίνε οι χείρε και οι παντρεμένε, φίλε μου.
2: Μιλάω καθόλου, άμα σου πάρουν τι χειρίε μετά, βλέπω να βγαίνει πόσο με τι χείρε να πούμε, να ξέρει.
0: Ωρε φίλε μου, το δουλειδί γίγαντα.
2: Μύθια έχουμε εδώ, δεν σου πάνε, Νικολάκη, να είσαι καλά, φιλαράκι.
0: Να είσαι καλά, Θυμιάρα μου, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Όλος μου υγεία, καλή Πέμπτη, Νίκο.
0: Καλή Πέμπτη, φιλαράκι μου, καλημέρα. Άρε, Θυμιάρα, γίγαντα. Χαιρετίσματα πολλά στον Γιώργο, το βετεράνο. Γεια σου, ρε Γιώργο.

0: Ξεδιπλώσου γίγαντα, ξεδιπλώσου.
1: Ε, Χαϊδά, καλημέρα. Σήμερα ξεκινάει η γιορτή κρασιού στον Απελώνα με Νίνο και Σάτι. Σας περιμένουμε όλους.
0: Με Νίνο και του Φασιάκα στο Κλαρίνο σήμερα ξεκινάει η γιορτή του Απελώνα, Κουτσουτρίχα. Γεια σου Παντέλο Μουρατίδη, έλα Λομπαρδούλη μου λεβέντη, τι λέει Λομπαρδούλη.
2: Ξεκινήσαμε παράγοντες, τώρα το μόνο που μένει είναι να ξαναλάβει ο καραβί μας.
0: Ω, έρχεται και ο καραβί μας, έρχεται, έρχεται.

0: Δήμο Γιοργαντά.
1: Έλα, από την αρχή. Γίγαντα. Περίμενε. Εδώ.
0: Καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα Δήμο Γιοργαντά, Γιοργαντάρα, Δήμο και Κώστα.
1: Όλε!
0: Γίγαντες. Και αύριο με πρόεδρο Σάκη Ταβούρα και λοιπούς ανεβαίνουμε στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκη. Αλλού ρε.
1: Αμάν! Έπαινε μεγάλε, πάρε και τον Ταβούρα να φύγει σαβούρα, φίλε μου. Γεια σου ρε Παναγιώτη του Παλούδι, άρχοντα. Γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσουνε και κοίτα. Γεια σου Μιχάλη Ντάσιο, γεια σου Αντρέα Λιάγκα μου, Λεβέντη, άρχοντα. Μιχάλη, περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα. Θεοδόση, πού είσαι, ρε. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στο Θεοδόση, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Στο φίλο μου, το Θοδωρή. Γεια σου, ρε Θοδωρή μου. Καλημέρα, Θοδωρή μου, άρχοντα. Πεχταρά μου.

Άρα μη χαλάρα γίγαντα. Χαιρετίσματα μεγάλε βασιλάρα. Καλημέρα Γιώργος Λιάρος, Φάνης Κουκουνάβας, Πάλας Παλάκας Μπλουγούρας, Παπαρίζος Διάδρομος 4, Δημητρούλης 14 και τα Μάτια 14 φιλαράκι. Βασίλη καλημέρα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτζουούτζου και Κανέλα, του Νανίφουρου, Τραβάει, Φτιόλο, Τιβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά.

Της Κωσταφάκα, Σκάργα και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί. Πασφαλιάρης, διάδρομος 35. Λοιπόν, κατεβάζουμε ρολά παιδιά στο σημείο αυτό. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί. Πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό

0: 14 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
5: Καλώς τον Άκια άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πω πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Ε, όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
4: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
4: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ξανά μανά καλημέρα. Εδώ λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Και τα τι αναστεναγμό ήταν αυτός που έκανα. Σήμερα να πούμε τις γιορτές, γιατί μετά έχω να σου πω πολλά νέα όσον αφορά τον καιρό και τις δηλώσεις. Θα σε εντυπωσιάσω σήμερα.
1: Περιμένω με μεγάλη αγωνία, λοιπόν, αγαπητή μου
0: Βάσο. Σήμερα είναι το ιερομάρτυρος Ανθίμου του Επισκόπου. Είναι το ιερομάρτυρος του Αριστείωνος του Επισκόπου. Είναι το Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος. Τώρα πρέπει να γιορτάζει ο Αρχοντής σήμερα, έτσι.
1: Αρχοντής.
0: Αλλά λέγεται Αρχοντίων.
1: Αρχοντίων, ναι. Σε αρχοντή μόνο υπόνοιμο ξέρω τώρα.
0: Εγώ ξέρω και μικρό. Λοιπόν, του νεομάρτυρος του Πολυδόρου. Ναι. Της νέας
1: αρχής. Καλώς τον Πολύδωρα που είναι στα πόδια γρήγορα που τον χουνάζει τον Πολύδωρα.
0: Ναι. Και της Οσίας Φίβης της Μάρτυρος. Εντάξει, είναι και αυτό, καλό είναι και αυτό. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Τι έχουμε δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν υπέροχο συμπολίτη μας και αναφέρομαι στον κύριο Φάνη Χατζηγερίβα.
1: Ο
0: οποίος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε, εσύ σοβαρά τώρα. Θα σου πω ότι έχει κάνει πρόβλεψη μέχρι το 2000 τέλος του 27.
1: Έχει κάνει κάτι και για το χρόνο.
0: Ναι.
1: Για,
0: το καλοκαίρι του 27.
1: Α, έχει κάνει πρόβλεψη ο κύριος.
0: Θα είναι πιο θερμό από το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχει κάνει πρόβλεψη, κάτσε. Βάσου, περιμένει να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί είμαστε και αυτό να πούμε πριν.
0: Μετά την
1: πρώτη εβδομάδα είναι.
0: Την ίδια,
1: δηλαδή, κατάφερε να κάνει πρόβλεψη και για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Έκανε ανάλυση όλες αυτές τις μεταβολές του καιρού, όλα αυτά τα φαινόμενα, τα παγκόσμια που συμβαίνουν. Έγινε μια μεγάλη μελέτη από μεριά του. Εντόπισε, μιλάει για Ελνίνο. Μιλάει ότι θα έχουμε βροχές, πιθανώς και χιόνια τώρα το χειμώνα. Θα είναι πιο δυνατό το φθινόπωρο χειμώνας. Θα επηρεαστεί από τα Ελνίνο. Έτσι. Τώρα
1: Ελνίνο, ναι.
0: Τώρα σου λέω, μιλάμε άρθρο. Ναι.
1: Μιλάει επιστήμη τώρα, ναι.
0: Κλειδώνει ισχυρό Ελνίνο. Η εκτίμηση λοιπόν του κυρίου Χατζηγρίβα για το χειμώνα στην Ελλάδα και προσδοκεί και προειδοποιεί για το καλοκαίρι του 27. Ναι.
1: Τώρα Βάσο, δεν μπορούν να προβλέψουν τι καιρό θα έχει αύριο και μεθαύριο τώρα. Θα μας πούν για το καλοκαίρι και το 27 και το 28.
0: Τι τους έχουμε όλους αυτούς τους άχνηστους που έχουν σπουδάσει μετεωρολογία, που είναι στα Ινστιτούτα, Εθνικό Μετεωρολογική Υπηρεσία κλπ.
1: Θα σκίσουμε τα διπλώματα, Βάσο.
0: Όλους αυτούς τους άχρηστους που με τα βίας μπορούν να βρουν τον καιρό για την επόμενη μέρα. Μη γελάς Νίκο, σε θέλω σοβαρό. Λοιπόν, δεν μπορεί ας πούμε να έχουμε προγνώστες οι οποίοι να ξέρουν τι θα γίνει και πώς θα είναι το καλοκαίρι του 27 και εμείς να ακούμε ας πούμε τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Νίκο, τζάμπα τους πληρώνουμε. Ναι, εγώ αυτό ήθελα να σου πω σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν με έχεις πάρει στα σοβαρά.
1: Εντάξει,
0: και στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Εμείς στεναχωριέσαι, Βάσο. Σιγά-σιγά. Άμα το σκεφτώ καλύτερα, μπορεί να πάρω σοβαρά.
0: Σκέψου το για να καταλάβεις γιατί πλούτο μιλάμε στον τόπο μας. Βροχές όμως θα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτοί οι άχρηστοι. Βροχές θα έχουμε σε Μακεδονία και στερεά Ελλάδα, με υψηλή θερμοκρασία έως την Παρασκευή. Μετά αρχίζει και πέφτει. Είχαμε και βροχές στη Βόρεια Ελλάδα χθες.
1: Χθες είχαμε και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχή εκεί πέρα πολύ βροχή.
0: Ποζάνη,
1: Ποσαδό, ναι. Σέρες, Δράμα.
0: Άντε και μια φορά βγήκαν οι προγνώστες να ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Και εδώ μας πήρε σήμερα το πρωί μια βροχούλα κάτι στις 4.30.
0: Ένα ψηλό πραγματάκι, ωραίο. Αλλά Νίκο, με αυτό το λίγο, τώρα θα μου πεις Βάσο, μην μιλάς γιατί οι άνθρωποι είναι σε περίοδο τώρα που μαζεύουν τα σταφύλια και λοιπά και το χειρότερο είναι μια βροχή δυνατή. Αλλά από την άλλη, Νίκο, αυτή η ψηλοβροχή δεν κάνει καλό γιατί βράζει ο τόπος μετά, ανεβαίνει όλη η ζέστη.
1: Ωραία, βράζουν όλα τώρα. Όλα.
0: Έτσι. Καλύτερα λοιπόν ούτε για μας. Σήμερα έρχεται ένας νεαρός και μου λέει γιατί έχει air condition, αφού λέει έχει δροσιά άλλο σήμερα. Πού την είδες να γόρμησες τη δροσιά? Πού την είδες να γόρμησες?
1: Εδώ μα πεις μέσα του πρωί βράζουν όλα.
0: Εμείς εδώ είμαστε ένας, δηλαδή χαμάμ κυριολεκτικά. Λοιπόν, τώρα άκου να σου πω. Άκουσες τίποτα? Α, καταρχάς θέλω να μου πεις την εικόνα και την εντύπωση που χθες αποκλείτρα με δεν πήγε στον αγώνα.
1: Πήραμε γραμμή τα πάντα, αγαπητέ μου Βάσο, μην ανησυχείς, τα πάντα όλα.
0: Ωραία, πες μου την εικόνα 4-0, πώς ήταν η παρουσία της λαρισαϊκής μας ομάδας?
1: Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε καμία σχέση με το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Με αυτό ήθελα να μου πεις. Ναι,
1: ναι, ναι. Μπράβο, ανταγωνιστική. Και από ένα σφάλμα του τερματοφύλακα προς το τέλος του ημιχρόνου, γύρω κάπου και στους 40, ξέρω εγώ, δεχτήκαμε ένα γκολ. Ένα σφάλμα του τερματοφύλακα.
0: Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο ένα γκολ μονογράφηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή ομάδα χθες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλή ομάδα και οι πιτσιρικάδες που μπήκαν μέσα, τσαμπουκάδες κτλ. Ήταν πολύ καλή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως, γιατί είναι μια
0: σε
1: καινούργια ομάδα.
0: Με, όγκο, ναι, ναι, ναι.
1: Με καινούργια παιδιά.
0: Και τον
1: παιδιά
0: όγκο του αντιπάλου, έτσι.
1: Παιδιά που δεν
0: ναι.
1: είχαν, ξέρω εγώ, εμπειρίες και, και από παιχνίδια τέτοια. Αλλά μερικά παιδιά παίζανε και σε τοπικό. Δηλαδή, ο Λούπης επίσης σε τοπικό. Και χθες έπαιξε ένα παιχνίδι κυπέλλου με μια ομάδα εκατομμυρίων.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Άλλο,
1: με μια ομάδα εκατομμυρίων.
0: Άλλο το μέγεθος του Ολυμπιακού, α πούμε. Σήμερα έβλεπα αθλητικές εφημερίδες το πρωί, Νίκο, γιατί ξέρεις, έχω αυτή τη μέρα. Και πανηγύριζαν που κέρδισε ο Ολυμπιακός και μπήκε δυνατά με 4-0.
1: Άσε τώρα τι
0: δηλαδή, τώρα τι πανηγυρίζεις.
1: Βρε, εντάξει τώρα του αθλητικού γράφου, του ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, πανηγυρίζει δηλαδή που μπήκε ένας γίγαντας με έναν Γολιάθ, α πούμε, και που μου λες τώρα γιατί όλοι μου είπαν ότι έπαιξε πολύ καλά η ομάδα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν ανταγωνιστική, πολύ καλή και αδικείται από του σκόρ. Και δεχτήκαμε, σου λέω, ένα γκολ από λάθος του τερματοφύλακα. Το κακό ήταν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, είχε ένα άσχημο δεκάλεπτο. Αλλά και εκεί ευθύνεται πάλι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα μετά από έναν αγώνα ρίχνουμε τα βάρη σε ένα τερματοφύλακα.
0: Πάντα σε αυτό, ναι,
1: ναι, ναι, υπήρχε.
0: Εντάξει, δεν έχεις τα βάρη, μπορείς να εκτιμήσεις όμως.
1: Ναι, ναι, έκανε κάποια λάθη τα οποία στοιχήσαν στην ομάδα και δεχτήκαμε και άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ο αγώνας ήταν εξελίσσεται το κανονικά ωραία, δηλαδή με ισόρροπη.
1: Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε καμία διαφορά.
0: Goal. Στο... Η εικόνα της ομάδας στο
1: η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Η εικόνα της
1: είχε
0: ομάδας
1: ένα κακό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, είχε ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο. Που εκεί τελείωσε ο αγώνας μετά. Και ξέρεις, άμα φας σε ένα δεκάλεπτο άλλα δύο γκολ και γίνει το σκορ 0-3 κτλ., σε παίρνει από κάτω μετά και ψυχολογικά κτλ. Ας ελπίσουμε όμως.
0: Και σε ευχηθούμε στην παιδιά της ομάδας.
1: Ας ελπίσουμε όμως μια καινούργια ομάδα η οποία χτίζεται από την αρχή.
0: Και να τη δούμε και σε άλλου άλλου μεγέθους.
1: Τώρα, όχι τώρα, πολλά πράγματα θα φανούν και στην Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Αλλά πρόσεξε, χθες κατέγραψαν νίκες ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν ήταν καλή εικόνα, του λένε.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη τον είδα λίγο, είδα το περισσότερο αγώνα, ναι. το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είδα. Και ήταν και δύσκολες καιρικές συνθήκες
0: και
1: υποβροχή και τα λοιπά. Ο Πάχου ήταν πολύ καλύτερος από τον Όφη.
0: Ναι.
1: Είχε ένα τερματοφύλακα που έπιασε τα άπιαστα και αυτό. Αλλά ειδικά στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε Όφη στο γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: αλλά θα μου πεις τώρα, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Πάντως
0: λοιπόν,
1: η ΑΕΛ έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι και τα λοιπά.
0: Και τους προσδοκιών, Νίκο,
1: έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε με μικρό, πάντα με μικρό καλάθι.
0: Μακάρι τα πουλάκια μας να πάνε καλά.
1: Και ξεκινάει το πρωτάθλημα τώρα, πρώτο αγώνα την Κυριακή, 4 η ώρα με την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Αυτά να δούμε. Σε αυτό το επίπεδο αγώνα να δούμε πώς θα σταθεί η ομάδα μας.
1: Εκεί θέλω να δω την ομάδα δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω πολύ ωραίες ειδήσεις που θα σε εντυπωσιάσουν.
1: Να σε πω λίγο τον καιρό, Βάσο.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: βρε,
1: ναι,
0: ναι, Νίκο,
1: να σε
0: το
1: πω
0: ξέχασα,
1: λίγο τον καιρό,
0: ναι,
1: Βάσο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Πέμπτη, που ο μήνας έχει τρεις, και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Σήμερα το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σχεδόν έθριος καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου. Για την πόλη εδώ της Λάρισας δεν δείχνει να έχουμε βροχή σήμερα.
0: Εσύ το 3 το λες λόγω Πασόκ.
1: Ναι, ρε.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, βρε.
0: Και εγώ έχω να σου πω και νέα.
1: Λοιπόν.
0: Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις.
1: Καλά, εντάξει, άστε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα στην πόλη θα είναι, είπαμε, σχεδόν έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή αύριο 4 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια πάλι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια πάλι 34 βαθμοί Κελσίου. Υπάρχει μια σταθερότητα στη θερμοκρασία. Εν αντιθέσει τώρα με την Κυριακή, η οποία βλέπουμε ότι θα έχουμε κάργα ηλιοφάνεια, αλλά ανεβαίνει το θερμόμετρο την Κυριακή, πάει 37 με 38 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Εδώ συνεχίζει τη ζέστη, Νίκο.
1: Έχει, ναι, ναι. Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια με 32-33 βαθμοί Κελσίου και την ερχόμενη Τετάρτη τώρα μια πρώτη ματιά, 9 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να είναι γύρω εκεί στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, σταθερά τα βλέπω τα πράγματα από τη μεριά. Δηλαδή η βροχούλα που έβλεπες για σήμερα πέμπτη.
1: Δεν έχει, όχι. Δεν
0: είναι ότι έγινε τη νύχτα, ναι. Μάλιστα.
1: Ένα ψηλό βροχο, τίποτα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω πολλές ειδήσεις, αλλά δεν ξέρω ποια είναι πια συγκλονιστική. Η συγκλονιστική. Όχι, δεν θα πιάσω Τσίπρα τώρα, γιατί χθες μας έδωσε τροφή για να ασχοληθεί όλο το πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα. Άρα θα πάω λίγο στον Ανδρουλάκη. Όχι για την αντίδραση στις εξαγγελίες του Τσίπρα, γιατί έχουμε και εκεί αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να σου πω ότι έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, παρέθεσε δείπνο στο ψυχρό στο Λασίθι, στο χωριό της Μαριλίσου.
1: Σε μια ταβέρνα πρέπει να ήταν εκεί μαζεμένα όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συγκινητικό το γεγονός ότι προτίμησε το χωριό της Μανούλας του. Και έκανε εκεί στην ταβέρνα.

0: τραγούδι. Και συγκλονιστικό. Τώρα με συγχωρείς, εγώ σου έχω πει μια τόσο ευχάριστη είδηση και εσύ δεν χαίρεσαι.
1: Γιατί είναι χαρό?
0: Γιατί είναι δικός μας πολιτικός, λέει, από τον τόπο μας. Και παίζει ρόλο ηγετικός στο χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Α.
0: Ναι, αν μείνει αντιπολίτευση στο Πασόκ.
1: Α,
0: λοιπόν, και πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Τώρα θα χαρείς, Νίκο. Τώρα νομίζω ότι θα βγεις από το παράθυρο και θα κράξεις. Ναι, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε Υπουργείο στη Λάρισα. Και τι Υπουργείο?
1: Αγροτικής ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Α, ναι.
0: Την πήρες τη χαρά από πριν.
1: Ναι, χθες το βράδυ.
0: Είσαι τώρα χαλαρός, ας πούμε.
1: Ναι, χθες το βράδυ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί άρα θα έχει και υπουργό από τη Λάρισα για να είναι υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.
0: Τι, έχει καμιά εντοπιότητα, δηλαδή τι είναι δημόσιο υπάλληλο?
1: Ναι, μπορεί να έχει όμω.
0: Από τη Λάρισα θα βάλει από τη Λάρισα υπουργό.
1: Κοίταξε.
0: Κανένα Λαρισό τώρα υπουργό.
1: Ναι, πώ δεν είχαμε. Συγγνώμη, δεν είχαμε τον Τζάρα από την Καρδίτσα, δεν
0: είχαμε και τον Γκέλα.
1: Τη μεγάλη κεφαλή του Χρήστου του Γκέλα εδώ πέρα που σκίσανε.
0: Του καθαίρεσε.
1: Με σκίσανε.
0: Με του καθαίρεσε.
1: Με του καθαίρεσε.
0: Εντάξει, αυτό πες. Λοιπόν, άντε και εσύ. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να σου πω. Εγώ φαντάζεσαι εμάς εδώ στη Λάρισα να υποδεχθούμε τους αγρότες της Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ? Κάτσε να σε πω εγώ τώρα, αν μας συμφέρει να τους έχουμε εδώ. Φαντάζεσαι να έρχονται οι Πελοποννήσιοι, οι κριτικοί, και να αρχίσουν να διεκδικούν τα δικά τους θέλω, που είναι οι ευνομούμενες περιοχές λόγω πολιτικών συμφερόντων, να έρθουν εδώ στη Δόλια την ψωροθεσσαλίτσα μας και να έχουμε, ας πούμε, εμείς εδώ στη Λάρισα αγρότες απέναντι στους δικούς μας, οι οποίοι δικοί μας έχουν ακόμα από τον Ιαννό να αποζημιωθούν? Για σκέψου τον Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τι έχω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Διότι εξήγηλε, πρόσεξε Νίκο, έχει βάλει και σε άλλες κοντινές περιοχές και άλλα υπουργεία. Καλά, η Θεσσαλονίκη θα έχει πλέον δύο υπουργεία. Εκτός το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, που είναι παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και ασχολείται με τα θέματα κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, δήμους και περιφέρειες, όπου εκεί έχουμε τον κύριο Γκιουλέκα υπουργό σήμερα. Αύριο δεν ξέρω ποιον θα έχει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έτσι πως μιλούσε ήταν σαν να έχει ήδη πάρει την κυβέρνηση. Θα πάει και το Υπουργείο Βιομηχανίας Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά αναγκαστικά πρέπει να μεταφερθεί και ο σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων εκεί. Να είναι τσικ του τσικ. Ναι, το τουρισμού θα πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατάλαβες, πρέπει να ευλογήσει λίγο και την Κρήτη. Η νησιωτική πολιτική θα πάει στη Λέσβο. Και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη.
2: Τις καλές εποχές του 80.
0: Τα εμπέδωσες? Ψηφιακή πολιτική στην Κοζάνη.
1: Μια κίνηση αποκέντρωσης δεσμεύτηκε, λέει, για τη σταδιακή μεταφορά σε βάθος δεκαετίας όμως, πέντε υπουργείων εκτός Αττικής. Βιομηχανίας, Θεσσαλονίκη, αγροτικής ανάπτυξης,
0: με συγχωρείτε, μια παρένθεση. Σε βάθος δεκαετίας, λες?
1: Έτσι λέει.
0: Δηλαδή είναι τόσο σίγουρος ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα κυβερνάει ο Τσίπρας?
1: Έτσι λέει ο Τσίπρας. Λοιπόν, ένα στο Ηράκλειο που είπες, νησιωτική στη Λέσβο και ψηφιακή πολιτική στην Κοζάνη.
0: Δίπλα μας, να εδώ. Μια μισή ώρα. Να. Έτσι χόρτασες, έτσι. Τώρα θα σας πω κι άλλα. 500 ευρώ για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε τόπο μακριά από το σπίτι του. Μάλιστα. Το μήνα. Το μήνα.
1: Μπορεί να γίνω και εγώ φοιτητής.
0: Ναι. 1000 ευρώ κατώτατος μισθός τον επόμενο χρόνο απευθείας. Ναι. Ο μέσος μισθός που θα φτάσει?
1: 3.000 ευρώ.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι, 2.000.
0: 1.800. Εντάξει, είσαι ευχαριστημένος? Να το αφήσουμε εκεί ή να βάλουμε άλλα 100?
1: Πείτε, τι 1.800 ή 2.000 τώρα, εντάξει.
0: ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής. Συνεχίζουμε. Καταργεί το τέλος επιτιδεύματος.
1: Πάει και αυτό.
0: Και καταργεί και τις πανελλήνιες. Πάει και πανελλήνιες. Τώρα, πώς θα πάνε αυτά, πούτε θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Άκου τώρα να δεις τις αντιδράσεις. Εγώ να σου πω κάτι. Επειδή θα σου πω πρώτα την αντίδραση του Πασόκ. Επέστρεψε, λέει, στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, λέει το Πασόκ. Εγώ, Νίκο, θέλω να δω και τη μία πλευρά και την άλλη. Γιατί τα άλλα κόμματα ακόμη δεν έχουν κάνει δηλώσεις. Αντίδραση έχουμε από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Ο οποίος Μαρινάκης είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό, τεινάζοντας

0: την μπάνκα στον αέρα. Και επειδή εγώ, για να μην ειλικρινείς Νίκο, σκιάχτηκα λίγο. Μέσα μου έλεγα μακάρι να έχουμε τέτοια μέτρα και μακάρι να ανακουφιστεί λίγο ο λαός, γιατί ο άνθρωπος, η οικονομική πίεση στην οικογένεια Νίκο μου έχει γίνει τραγική στα νοικοκυριά, το βλέπουμε κάθε μέρα στην Ελλάδα. Ένα στους δύο δεν μπορεί να καλύψει ένα έκτακτο έξοδο, δηλαδή έχεις πάθει μια ζημιά στα ηλεκτρολογικά ή στα υδραυλικά και δεν έχεις τα 20-30-50 ευρώ για να καλύψει αυτό. Δηλαδή είμαστε τόσο πολύ, ξέρεις, φασούλη το φασούλη. Και έρχεται τώρα ένας υποψήφιος πρωθυπουργός, να το πω έτσι για να είμαι ευγενής, ο οποίος λέει θα σας τα δώσω όλα. Δηλαδή θα φύγουμε από την δυσμένεια, δυσχέρεια κλπ. Και θα πάμε στη γη της επαγγελίας. Τώρα φαντάζεσαι μέσο μισθό 1800 ο καθένας.
1: Επειδή
0: φαντάζεσαι 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή.
1: Επειδή ζούμε σε μια χώρα.
0: Φαντάζεσαι 6% λοιπόν, φόρο στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Ναι, ναι. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα.
0: Φαντάζεσαι χωρίς πανελλήνιες. Τι θα γλιτώνουν οι γονείς από φροντιστήρια
1: και επειδή λοιπόν, έχουμε ακούσει χρόνια και εδώ και πολλές δεκαετίες, ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές και έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πράγματα και θάματα να μας τάζουν λαγούς και πετραχίλια.
0: Έτσι.
1: Και όταν περνάνε εκλογές μετά, μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε, τον Κίτσο του Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή.
0: Αυτά τα ακούσαμε από τον κύριο λοιπόν, Τσίπρα και πριν κυβερνήσει, έτσι, με τη συγκυβέρνηση με τους Σανέλ.
1: Γενικώς από όλους έχουμε ακούσει πράγματα.
0: Τώρα μιλάμε, σχολιάζουμε αυτό. Ναι, οι άλλοι ακόμα δεν λοιπόν, εξήγηλαν.
1: Ναι.
0: Σιγά που δεν θα πούμε και για τους άλλους.
1: Αλλά γενικό, αλλά έχει μείνει στην ιστορία ένα κλασικό του ΑΕΜΝΙΣ, του Χάρη Κλίν, που θέλει να αποτύπωσε την καλή, με τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά. Το θα.
0: Έτσι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πραγματικά σου ομιλώ, έτσι, με πολύ σοβαρά τώρα, έτσι, και με πολύ μεγάλη ευθύνη. Εγώ αλήθεια σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, τρόμαξα. Από τη μία μεριά το μισό μου μυαλό, αυτό του αισιοδοξία στο μυαλό, λέει τι ωραία θα πάμε στη γη της επαγγελίας. Από την άλλη μεριά το μυαλό, αυτό που με κρατάει πάντα πίσω, είναι το γεγονός ότι είχαμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να εξαγγέλει πάρα πολλά μέτρα υπέρ του λαού και στην προηγούμενη υποψηφιότητά του για πρωθυπουργός, όπου και εξελέγει.
1: Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, έτσι, ότι
0: και είδαμε ένα κατρούγκαλο, λοιπόν, είδαμε ένα μνημόνιο,
1: όχι,
0: είδαμε έναν βαρουφάκι, είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας γύρισαν πίσω. Τώρα, Νικομάκου, να δεις, όταν έρχεται ένας και σου λέει ο μισθός των 750 ευρώ, τότε θυμάσαι, θα ξεπεράσει τα 750 και το πήγε
1: λοιπόν,
0: στα 500.
1: Εγώ θυμάμαι το εξής τώρα και το θυμάται πάρα πολλοί κόσμος και τα λοιπά, γιατί έτσι είχε βγει ο Αλέξης Τσίπρας το 15, πότε έγινε αυτό,
0: λέω.
1: Είχε τάξει τώρα, τότε γύρω, είχε πει γύρω στα 11 αυτά, θα κατασκήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον έμφυα, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και τα λοιπά, και όλος ο κόσμος τότε έλεγε το εξής: ας κάνει τουλάχιστον και τα 5 από τα 17 και τα λοιπά, και από όλα αυτά δεν είχε κάνει τίποτα.
0: Έτσι. Γι' αυτό σου είπα, φοβήθηκα. Τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη έρχεται ο άλλος και λέει η κυβέρνηση ότι έχουν εκτιμήσει όλες αυτές τις εξαγγελίες τις χθεσινές του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος για μένα, να σας πω την αλήθεια, κακώς μίλησε. Γιατί υποτίθεται ότι μέχρι τώρα είχαμε και μία βεντέτα αν θα κάνει τις εξαγγελίες, πρώτον τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη, για να ευνηδιάσει προς όφελος του Ελλάς τον κόσμο. Παιδιά, εγώ να σας πω κάτι, θεωρώ ότι έχασε το χαρτί του ευνηδιασμού ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κέρδισε το χαρτί του ευνηδιασμού με την παρουσία της νέας του πολιτικής κίνησης της Ελλάς, αλλά έχασε το χαρτί του ευνηδιασμού. Και δεν θεωρώ ότι ένας πολιτικός άρχοντας κερδίζει τον ευνηδιασμό παρουσιάζοντας νέα στελέχη, όπως με την παρουσία της κυρίας Μάρδα, που τον προσφώνησε, θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά ας επιστρέψω λίγο στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μας είπε ότι κόστησε όλο αυτό που είπε, θα κοστίσει στον Έλληνα 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό, έτσι, που με τις, αυτές τις απολαβές που έχει εξαγγείλει. Θέλω να ξέρω ποιοι πιστεύουν ότι θα τα πάρουν αυτά, και μακάρι να είχαμε πιστεί όλοι ότι θα έχουμε, γιατί ξέρεις η ελπίδα πάει τελευταία. Αλλά από την άλλη, ποιος θα πληρώσει το τέλος? Ποιος θα πληρώσει το τέλος? Δώσε μπάρμπα, αλλά κάποια στιγμή αδειάζει η σακούλα, και μετά ποιος θα πληρώσει? Εδώ χαθήκαν οι χρήματα, μεγάλα ποσά, τεράστια ποσά, τότε που δώσαμε στον κύριο Τσίπρα τα χρήματα για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Να μην τα ξεχνάμε. Περάσαμε και τα capital controls. Και τι δεν περάσαμε, Νίκο? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τι περνάμε, έτσι σωστά. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι η παρουσίαση που έκανε, τον παρουσίασε η Κυβέλη Μάρδα, μια νεαρή γιατρός, η οποία είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, η οποία δεν έκανε μόνο την παρουσίαση του κ. Τσίπρα, έκανε και κριτική. Εμένα μου άρεσε αυτή η στάση, να έχει και πολιτικό λόγο η κάθε κυρία που πλαισιώνει την παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Γιατί είχαμε και την κυρία Κουφολιλονικάκου, την άλλη, την κυρία στην Αθήνα, από το ίδρυμα που είχε Τσίπρα. Ναι. Αυτή λοιπόν η γιατρός, λέει, που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα, είναι κόρη του πρώην Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών, κάτι τέτοιο ήταν, του κυρίου Δημήτρη Μάρδα, και είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του Δημήτρη του Πέλκα. Αυτός είναι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Είναι εν ενεργειά.
2: Ναι.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Δεν είναι μεγάλος ο Πέλκας και είναι και καλός παίχτης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, παίζει και στην Εθνική.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτή είναι η κυρία Μάρδα. Ωραία, πήραμε και αυτή την πληροφορία. Και συνεχίζουμε. Τι να πούμε τώρα, Βιολάντα, ο δικηγόρος του κυρίου Τζιορτζιώτη, είπε ότι θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, η βιομηχανία Βιολάντα, μετά την αποφυλάκησή του υπό όρους του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, αν και ξεκίνησε και άλλη μονάδα σε λειτουργία στην περιοχή, Νίκο. Και βέβαια από την άλλη μεριά, από την αντίπερα όχθη, οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης της αποφυλάκησης του κυρίου Τζιορτζιώτη, γιατί θεωρούν ότι δεν υπήρχε λόγος, δεν συντρέχει λόγος να αποφυλακιστεί μέχρι το δικαστήριο. Τέλος πάντων, αυτά τα δικονομικά αφορούν άλλους και όχι εμάς. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Τι θες να πούμε τώρα? Τι θες εσύ να πούμε τώρα? Να σε πω μια είδηση, μη γελάς. Πολύτε νησί στον Παγασιτικό, εδώ δίπλα σε εμάς. Ναι, η Αργυρόνησος. Είναι.
1: Ποιος το πουλάει?
0: Στον κόλπο του Πτελεού.
1: Ναι, ποιος το πουλάει αυτό?
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή το μεσητικό, η μεσητική εταιρεία, οι brokers που έχουν αναλάβει την πώληση του νησιού, γιατί είναι ένα νησί με 200.000 τετραγωνικά μέτρα.
1: Κάτσε, και ποιος το πουλάει? Το πουλάει το κράτος.
0: 210.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι 210 στρέμματα. Δεν είναι μικρό. Δεν μικρό.
1: Και τι νοσί είναι το νησί αυτό?
0: Αυτό το νησί δεν ξέρουμε τι νοσί είναι. Είναι ιδιωτικό νησί. Είναι πλουσιότατο και σε πράσινο και σε έδαφος.
1: Στο Παγασιτικό.
0: Είναι τεράστιο. Είναι απέναντι από τον Πελαιό. Είναι στην άκρη του Εβοϊκού. Λοιπόν, το οποίο όμως η τιμή δεν συζητείται παρά μόνο κατηδίαν.
1: Δηλαδή τώρα κάτσε, θα πλακά κάτι μου πάσω.
0: Αυτό το νησί θα μπορεί να το πάρει ένας Ρώσος Κρίσος, όπως πήρε το νησί του Ωνάση.
1: Βέβαια, κανένα Ρώσος, κανένα Σεμίρης, αυτή να πούμε. Τώρα με τους Ρώσους δεν τα έχουμε καλά.
0: Δεν θα το δώσουμε. Αυλή του
1: κλπ. Τι θα το δώσουμε σε Ρώσο τώρα?
0: Σε κανένα Σεμίρη. Και να έχουν τα μπικικίνια. Ή θα σκεφτεί ο ιδιώτης που το πουλάει μέσω αμερικάνικη.
1: Α, δηλαδή το νησί αυτό ανοίξει ιδιώτη.
0: Σε ιδιωτικό νησί.
1: Αμάν.
0: Το οποίο βέβαια από κάτω στα ψηλά σχολιάζει τώρα η ελληνική επικαιρότητα, ενώ αυτό γίνεται κανονικά με σιτική εταιρεία, brokers εξωτερικού κλπ. Ναι, Νίκο μου, 210 στρέμματα, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση, Νίκο. 210 στρέμματα και είναι γεμάτο στο πράσινο, Νίκο. Αλλά είναι και περιοχή που προστατεύεται, Νίκο, το περιβάλλον. Περιμένουν, λέει, να δουν αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολεοδομικές άδειες και τι συνθήκες επικρατούν για την εκμετάλλευση του νησιού. Γιατί, Νίκο μου, υπάρχει και μια πολύ δυνατή περίπτωση να γίνει ένα συγκρότημα ξενοδοχειακών μονάδων. Ναι, τύπου Κώστα Ναβαρίνο, ξέρεις, που για να πας εκεί να κάνεις διακοπές, να θες, ας πούμε, μόνο για το δωμάτιο 400-500 ευρώ τη βραδιά. Λέμε για ένα απλό δωμάτιο, έτσι, δεν λέμε για τις σουίτες. Εκεί που έκανε και το γάμο του, το, πώς το λένε, το μπάτσελο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και άλλοι πολλοί. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι να κάνουμε έτσι μια παρέα και να δούμε ότι αν μπορούμε να το πάρουμε εμείς να το αξιοποιήσουμε. Γιατί αυτοί που έχουν λεφτά έχουν λεφτά. Όνομα έχουν, Νίκο μου, και τους εμπιστεύονται όλοι. Κατάλαβες? Λοιπόν, αυτό. Σήμερα ήθελα να είχαμε εδώ το αγαπημένο μου τον Αλέξανδρο το Γουλιώνη, αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί ευτυχώς το παιδί έχει τέτοιες δραστηριότητες που πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ υπερήφανος. Αλλά εγώ, Νίκο μου, θα σε πάω που λες εσύ. Θα σε πάω στο Forest Campus, στο Olympus Forest Park.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί θα σε πάω στο Olympus Forest Park? Γιατί είναι μια τουριστική τάση χωρίς ανταγωνισμό. Είναι ένα από τα δύο μοναδικά τέτοιες οάσεις στο περιβάλλον. Είναι στα 300 μέτρα υψόμετρο, είναι στον Πυργετό. Είναι το Olympus Forest Park, αγαπητοί μου φίλοι, φίλες. Είτε για ένα καφεδάκι το απόγευμα, είναι 20 λεπτά από την πόλη. Είτε γιατί θέλετε, κάντε ό,τι κάνουν οι Βορελαδίτες, οι Κατερινιώτες, οι Θεσσαλονικείς και άλλοι, Νίκο μου, που το έχουν γνωρίσει, δηλαδή μιλάμε σφίζει από ζωή. Δράσεις, δραστηριότητες, τι γίνεται εκεί, δεν το συζητάμε, έτσι. Εκπαίδευση, ψυχαγωγία, φάρμα. Είναι λοιπόν, ναι, ναι, στον Πυργετό της Λάρισας, στο Διαβατό. Η τοποθεσία είναι το Διαβατό. Είναι υψόμετρο 300 μέτρα, Νίκο. Άλλος Θεός, άλλος καιρός. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι η όαση, η δροσιά. Το χειμώνα, Νίκο μου, όπως ξέρεις πάντα, γιατί οι περιοχές αυτές οι ορεινές προστατεύονται από τη φύση. Είναι ο πιο γλυκός χειμώνας, ας πούμε, στο Olympus Forest Park. Εκπαίδευση, ψυχαγωγία, επισκέψιμη φάρμα. Λοιπόν, παράλληλα την ισχυρή τουριστική ροή της περιοχής, δεν υπάρχει αντίστοιχο ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, Νίκο μου. Όχι, ένα στην Αθήνα είναι το επόμενο. Η επένδυση έρχεται να καλύψει ένα κενό αγοράς, προσφέροντας μοναδική εμπειρία για οικογένειες με παιδιά, ολοήμερη δραστηριότητα σε περιβάλλον φύσης, σύνδεση με το μύθο, την ιστορία, την τοπική γαστρονομία και τον οικοτουρισμό. Το Olympus Forest Park δεν αποτελεί απλώς έναν επισκέψιμο χώρο, αλλά έναν προορισμό εμπειρίας με συνάφεια με πολλές τουριστικές και πολιτιστικές ροές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και πράγματι, αυτά είναι ένα κείμενο που σας διάβασα. Η ουσία είναι στο γεγονός ότι πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, βγάλτε τα παιδιά κυρίως, δείξτε στα παιδιά ποια είναι η φύση μας, ποιο είναι το περιβάλλον μας, σε τόσο πολύ σωστά λειτουργικές μονάδες, εκπαιδευτικές μονάδες, ψυχαγωγικές μονάδες, όπως είναι το Olympus Forest Camp. Βγάλτε τα παιδιά σας από ένα καναπέ, βγάλτε τα παιδιά σας, αδειάστε τα χεράκια τους από τα κινητά και από τα τάμπλετ που μας έχουν τρελάνει κυριολεκτικά, και δώστε στα παιδιά σας κίνητρα, κίνητρα για το περιβάλλον, κίνητρα για την ιστορία, γιατί δεν είναι απλά μία όαση αναψυχή στο Olympus Forest Camp. Είναι κυριολεκτικά μία μονάδα η οποία έχει τέτοια προγράμματα από αρχαιολογικές ανασκαφές, από ιστοριδιφικές ανασκαφές, από τα ζωάκια, από το πάρκα, από τις χειροτεχνίες, από τις θεματικές ενότητες που έχουν κάθε μέρα. Πραγματικά είναι 20 λεπτά από την πόλη, μόλις πιάσει την Εθνική Οδό. Κάντε ταξίδια, οι παππούδες με τα εγγονάκια, οι γονείς με τα παιδιά, οι νονές με τα βαφτιστήρια, και από τώρα βάλτε, αγαπητοί μου φίλοι, στο μυαλό σας οι εκπαιδευτικές κοινότητες. Είτε πρόκειται για το ίδιο το σχολείο, την κοινότητα των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και των καθηγητών, είτε πρόκειται για το σύλλογο γονέων και ειδικότερα για τα παιδιά του Δημοτικού, Νίκο. Και ειδικότερα για τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί διδάσκονται μια άλλον τρόπο ζωής, άλλο τρόπο ψυχαγωγίας. Έτσι. Λοιπόν, Olympus Forest Camp, όταν σας το λέω κυριολεκτό, Olympus Forest Camp. Λοιπόν, έχω χρόνο. Έχω χρόνο, γιατί πάντα κοντά μας έχουμε τις επιχειρήσεις Γκουνέλες Εξοπλισμού Καταστημάτων. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλες πραγματικά είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όσοι θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανεώσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, σας παρακαλώ επισκεφτείτε τον πύργο Γκουνέλες, γιατί είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα. Γκουνέλες Εξοπλισμού Καταστημάτων. Και ξέρεις ότι ο Λάμπρος το επόμενο διάστημα έχει να μας δώσει και εμείς στη δημοσιότητα και άλλη μια μεγάλη δραστηριότητα, η οποία είναι μοναδική για την Κεντρική Ελλάδα. και έχει σχέση με τα ευαίσθητα που λέω εγώ, τα τρυφερά μας. Με τα ζώα, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όρια στις δραστηριότητές τους. Το ίδιο συμβαίνει και στον όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Χθες έβλεπα σε μια φωτογραφία το Σταύρο το Γουλιώνη με τον Αλέξανδρο και τους καμάρωνα και τους δύο. Από τη φωτογραφία έλειπε βέβαια η Τριανδρία ο Γιώργος. Τους καμάρωνα και έλεγα πόσο περήφανοι μας κάνουν που είμαστε συντοπίτες. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Είναι η ασφάλεια για την περιουσία σας. Η περίφραξη Γουλιώνη ασφαλίζει την περιουσία σας για τις επόμενες γενιές. Έτσι, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, και δείχνει το μέγεθος των δυνατοτήτων του ομίλου. Εγώ σας λέω, συμπληρώνεται και με την ποιότητα. Η ποιότητα είναι πάντα μελετημένη. Τι περίφραξη θα κάνει, τι χρειάζεται η περιοχή, τι χρειάζεται το έδαφος, και αυτά γίνονται μόνο από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του ομίλου Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Και ακούστε, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ναι, γιατί μπορεί, γιατί είναι και μονάδα, είναι και βιομηχανική μονάδα ο όμιλος Γουλιώνη. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Εδώ τώρα ό,τι και να πεις για το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, είναι τα τρυφερά μας. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας, υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου και δωρεάν συμβουλές. Γιατί το μότο του ομίλου Γουλιώνη και ειδικότερα στο Pet Market του Γουλιώνη είναι να είναι όχι απλά εργαζόμενοι, είναι πανεπιστήμονες αυτό που κάνουν. Και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απόλυτα σωστές για τον καθέναν, μα ό,τι και ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, έτσι. Κάντε μια επίσκεψη Βόλο 11, Λάρισα, ή τηλεφωνήστε στο 2414-015-900. Κέτερη Καψιόχας, Νίκο. Έχω έρωτα. Ναι. Γρηγόρης Εύη Καψιόχα και παιδιά. Κέτερη Καψιόχα, στο μοναδικό για την κεντρική Ελλάδα. Με έντονη παρουσία σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας. Το Κέτερη Καψιόχα με καθημερινή έντονη παρουσία. Γιατί εδώ η ποιότητα, οι γεύσεις, οι υπηρεσίες δεν βρίσκουν ανταγωνιστή. Είτε θέλετε να κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, το γάμο, τη βάφτιση, είτε θέλετε να κάνετε ένα πάρτι, είτε θέλετε να κάνετε γκένια, είτε θέλετε να κάνετε εταιρική εκδήλωση, είτε πρόκειται για 5 άτομα, είτε πρόκειται για 15.000 άτομα, έχω τη λύση. Κέτερινγκ Καψιόχας. Με τα δύο κτήματα που μπορεί να φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας, αλλά και στο δικό σας χώρο που μπορεί να φέρει τις υπηρεσίες του, το Κέτερινγκ Καψιόχας είναι άψογο. Άψογο, Νίκο μου. Καλέστε στο 2410-592-800. Εγώ θα σας δώσω μία συμβουλή. Επειδή η αρχή της, του ομίλου και της οικογένειας Καψιόχα για το Κέτερι Καψιόχας είναι μία: ευτυχισμένους, ευχαριστημένους πελάτες. Όπως λέει ο Γρηγόρης, μόλις δω το χαμόγελο του πελάτη, καλύπτομαι για τις υπηρεσίες που προσφέρω. Αυτή είναι η αγανάγκη που θέλει να δει, άρα καταλαβαίνετε τι ποιότητα υπηρεσίες προσφέρει το Κέτερινγκ Καψιόχας. Είτε στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, τρέξτε από τώρα, κάντε την πρώτη επαφή γιατί, για την όποια εκδήλωση θέλετε να διοργανώσετε, και αν θέλετε κάντε έρευνα αγοράς. Ξέρετε πως θα γυρίσετε πίσω στο Κέτερινγκ Καψιόχας με υπερηχητική ταχύτητα, γιατί είναι το καλύτερο. Και κλείνουμε τον περίπατό μας, Νίκο μου, με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Γιάννης Παπαγεωργίου, Θεός. Θεός. Έχει πάει το παραδοσιακό στην Νάπολη σε άλλη διάσταση. Όσοι περνούν εκεί από το δρόμο πρώτης μεραρχίας καταλαβαίνουν τι λέμε, έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Παραδοσιακό στην Νάπολη. Παραδοσιακό στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Είναι όσοι στο χώρο της ιστορίας του τόπου μας, γιατί για μας τα σουβλατζίδικά μας είναι νόμος. Έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε γράψει ιστορία η Λάρισα. Το παραδοσιακό της Νάπολης και το παραδοσιακό στο ποτάμι είναι νούμερο ένα. Γιατί όλα γίνονται με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Δηλαδή εγώ λέω, ξέρω εγώ, τα ψυγεία τι τάχεις, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Είναι όλα φρεσκότατα. Τιμές δεν υπάρχουν, Νίκο, στην αγορά. Έτσι. Και συνεχίζεται η δραστηριότητα του παραδοσιακού. Σε λίγες μέρες έχουμε και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Έτσι, δίπλα σε πολύ, σε μια πλατιούλα, δίπλα σε ένα, μια χώρο, σε μια όαση με τραπεζοκαθίσματα, με ιστορίες. Εγώ να σου πω κάτι, επειδή είμαι φαν του παραδοσιακού, Νίκο, σε καθημερινά επίπεδο νομίζω ότι θα έχω ένα πριβέ τραπέζι για καθημερινή απόλαυση. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255, είτε για να καλύψετε τις δικές σας ανάγκες βγαίνοντας ένα περίπατο σε ένα παραδοσιακό και να κλείσετε το ραντεβού σας και να απολαύσετε τα καλύτερα, γιατί εδώ το θαύμα και στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται από το Γιάννη του Παπαγεωργίου, είτε να παραγγείλετε στο σπίτι σας τη δική σας άνεση, στο δικό σας καναπέ. 2410-254-255. Αχ, πόσο χαίρομαι όταν αναφέρομαι στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να χαίρομαι, γιατί έχουμε τους καλύτερους, Νίκο. Έτσι, πάμε στη διαφημίση.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Το κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
1: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
16: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2. 4,

0: στέρεο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε από προχθές που άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί, έτσι, που όλοι οι παιδικοί σταθμοί σε ετοιμότητα διποδέχθηκαν τα παιδάκια μας και νομολόγω για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Μιλώ λοιπόν για κάτι που είναι πρότυπο η Λάρισα σε όλη την Ελλάδα, για την επάρκεια των ιδιόκτητων παιδικών σταθμών, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, που κάθε μέρα γίνονται και καλύτερες. Και έλεγα και εγώ, εντάξει, τώρα ο αντιδήμαρχος ο Χρήστος Αγορίτσας, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας όταν θέλουμε πληροφορίες ή να συζητήσουμε θέματα, θα απολαύσει τις δάφνες του, γιατί υποδέχτηκε τα παιδιά σε έτοιμους παιδικούς σταθμούς. Γίνανε σε πάρα πολλούς σταθμούς έργα, Νίκομ, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι. Όπως θέλω να ενημερώσω και τους γονείς που μας τηλεφώνησαν από τη Φαλάνη, θέλω να σας δώσω πραγματικά το μήνυμα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ προς το καλύτερο. Εμπιστευτείτε τους παιδικούς σταθμούς. Η αποκατάσταση για τους γονείς που ξέρουν αυτοί έχει ήδη με τα μαγικά χέρια του Χρήστου Αγορίτσα, της κυρίας Μπαξεβάνου, αλλά και την στήριξη της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μαμάκου, λύνονται. Τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι για μένα η συζήτηση. Βέβαια, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Γορίτσα που τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Γορίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα δίπλα μας. Ξέρω ότι έχετε πάρει πάλι παγανιά τους παιδικούς σταθμούς να ελέγξετε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Στο δρόμο σας βρίσκουμε πάλι.
2: Ναι, μόλις τελείωσα την επίσκεψη που είχα εδώ στην περιοχή της Ακαδημίας. Έχουμε δύο παιδικούς σταθμούς εκεί στην Αιώνου. Ήταν λίγο και κάποιες καθαριότητες στα σχολεία. Πέρασα για το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, πρότυπο, τέταρτο ΕΠΑΛ. Έχουμε και την καθαριότητα που καθαρίζει τις αυλές. Γενικά υπάρχει έτσι, είμαστε σε εγρήγορση. Ανοίξαν οι παιδικοί σταθμοί, ανοίγουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Προσπαθούμε όλα να τα έχουμε έτοιμα όσο μπορούμε. Βεβαίως με τα προβλήματα που έχουμε πάντα στα κτίρια, αλλά θα αντιμετωπίσουμε
1: με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εδώ που τα λέμε, κύριε Γορίτσα, επειδή προσέχετε πάρα πολύ όλη την κατάσταση και το περιβάλλον αλλά και το ίδρυμα αυτό καθεαυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι και η κοινότητα που υποστηρίζει, η εκπαιδευτική θα έλεγα κοινότητα, γιατί η βραφονιπιακή σταθμή δεν είναι φύλαξη απλά παιδιών, είναι φύλαξη με δραστηριότητες και με εκπαίδευση.
2: Αυτό ακριβώς είναι και το χρήμα. Θα παρέχουμε ένα ασφαλές πρώτα απ' όλα περιβάλλον στα παιδιά και μέσα από το παιχνίδι να κάνουν δημιουργικές, να έχουμε δημιουργική απασχόληση, να γεμίζει η μέρα τους με ωραίες δράσεις, να αποκτούν εμπειρίες και το πιο σημαντικό, να γυρνούν χαμογελαστά τα παιδιά στο σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό ζητάω κάθε μέρα από τους παιδαγωγούς που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς και βέβαια η προσοχή μας είναι στους παιδικούς σταθμούς. Εγώ το λέω πάντα, οι παιδικοί σταθμοί είναι το διαμάντι στο στέμα του Δήμου Λαρισαίων, γιατί είναι το δίκτυο που έκτισε κάποτε ο Κώστας Τζανακούλης με όλη την ομάδα του. Εμείς το συνεχίζουμε, το συντηρούμε. Προσπαθούμε να σταθούμε επάξια σε αυτό που έγινε κάποτε και έγινε η Λάρισα πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι 27 παιδικοί σταθμοί λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο, θεωρώ, όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Γέλασα χθες, κύριε Γορίτσα, αντιδήμαρχε, όταν διάβασα την ανακοίνωση της Υπουργού Οικογένειας, η οποία έλεγε ότι τώρα πλέον και τα παιδιά όλων των πολυτέκνων οικογενειών θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς. Και σας λέω, γέλασα για ένα και μόνο λόγο. Διότι εμείς εδώ στην Λάρισα, πολύ περήφανα το λέω, και χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στους ιδιωτικούς σταθμούς, γιατί λειτουργούν περισσότερο με κάποια vouchers, οπότε και εκείνοι έχουν τη δική τους δραστηριότητα, εμείς δεν χρειαζόμαστε, ας πούμε, κάποια πολιτική απόφαση για να υποδεχθούμε χωρίς έλεγχο και χωρίς συμμετοχή και συνδρομή τα παιδιά πολυτεκνών οικογενειών, γιατί εμείς καλύπτουμε όλες τις οικογένειες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Είχαμε 1595, εσείς δεχτήκαμε τους 1580 στην πρώτη ή στη δεύτερη επιλογή τους που κάνανε. Έχουν μείνει κάποια παιδιά απ' έξω, αυτά 15 παιδιά, καλύψαμε 99,1%.
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε τώρα, τα οποία θα καλυφθούν
2: τώρα,
1: άνετα μέσα στο επόμενο
2: τώρα,
1: διάστημα. Ναι.
2: Ακριβώς, τώρα έχουμε από 1 έως 10 νέες αιτήσεις, δεν μπορούν, δηλαδή όσοι γονείς δεν προλάβανε, μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου να έρχονται στα γραφεία μας οικονόμου, εξοικονόμου και ρούγκλου τον τρίτο όροφο, μέχρι 8 με 2 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, όπως επίσης και γονείς που δεν πήγαν στην πρώτη επιλογή γιατί ήταν γεμάτες οι θέσεις, επειδή κάπου υπάρχουν κάποιες μικρές διαγραφές, μπορούν να κάνουν ένσταση μήπως βρεθούν στην πρώτη τους επιλογή. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε.
1: Μπράβο.
2: Γενικά...
1: τώρα μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις μετρημένες στα χέρια στα δάχτυλα των χεριών.
2: Το ιδανικό θα ήταν να μην είχαμε καμία περίπτωση. Όχι, αλλά και αυτές τις λίγες που είναι αυτή τη στιγμή εκτός, ο στόχος είναι να τις ικανοποιήσουμε.
1: Θέλετε το απόλυτο.
2: Κοιτάμε κάθε μια τις περιπτώσεις ξεχωριστά και βεβαίως προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Και ακόμα και αν δεν υπάρχει κάπου θέση, γιατί είναι μερικοί σταθμοί, γιατί σταθμοί που είναι ήδη γεμάτοι και έχουν και πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Έτσι.
2: Θα κοιτάξουμε τους κοντινούς παιδικούς σταθμούς για να ικανοποιηθούν όλοι.
1: Μπράβο. Ξέρω λοιπόν ότι συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητος, οι παιδικοί σταθμοί μας είναι στολίδια. Όλες οι υπηρεσίες είναι αρρωγοί στο να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα πριν σας πάρουμε τηλέφωνο, θέλετε να μιλήσετε με την υπηρεσία του Πρασίνου. Τι θα κάνουμε και άλλες και φυτεύσεις και θα κάνουμε και
2: τις... Όχι, γιατί ήμουν σε ένα σχολείο και απλά εντόπισα ότι πρέπει να κάνουμε να κάνει μια παρέμβαση λίγο, γιατί έχουμε κάποια χόρτα και αυτό έκανα τώρα. Τηλεφωνούσα το φράσιμο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Με έχετε απογειώσει. Εντάξει. Εντάξει.
2: Όχι, μα είναι καθημερινότητά μας όμως αυτή και προσπαθούμε να είμαστε πάντα. Ό,τι εντοπίζουμε να το αντιμετωπίζουμε.
1: Έτσι.
2: Αυτό προσπαθώ να κάνω και βέβαια έχω πολύ καλή συνεργασία με όλους. Δηλαδή πρέπει να το τονίσω και με την καθαριότητα. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή τα σάρωθρα και τα πιεστικά στις αυλές. Εδώ στα σχολεία που ήμουνα ήταν και γινόταν αυτή η διαδικασία. Τελειώσαν το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο και το πρότυπο και κατευθύνθηκαν τώρα προς το τέταρτο ΕΠΑΛ όπου καθαρίζουν την αυλή. Γενικά έχουμε πολύ πολύ καλή συνεργασία και ο κ. Λεωνιδάκης είναι και αυτός από την πρώτη στιγμή δίπλα μας.
1: Έτσι
2: είναι ένα πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, όλες οι υπηρεσίες είναι αρρωγοί και δεν το συζητώ, γιατί είστε κι εσείς ιδιαίτερα διεκδικητικό. Σας έχω ζήσει. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας στο παρελθόν και να ξέρω και το αποτύπωμα του κάθε πολιτικού που έχει γράψει.
2: Έχω προβλήματα και αυτά που ζητάμε, οι υπηρεσίες μας να τα καλύπτουν.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ, να γίνω εγώ Σολομώντας εδώ πέρα, γιατί έμαθα ότι έχετε γίνει κι εσείς Σολομώντας με την αρρωγή και του Δημάρχου. Να ρωτήσω εγώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που επιβεβαιώνουν τις ικανότητες κάποιων άλλων με τη διαφοροποίησή τους. Τι λέω, για να το πω έτσι πιο καθαρά. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι πιθανόν να έχουν τη συνθήκη ή τη φιλοσοφία του δημοσίου υπαλλήλου, του αραχτού δηλαδή, και ότι οι υπηρεσίες να γίνονται κατά το δοκούν προς τον δικό τους όφελος. Επειδή έχουν εντοπιστεί αυτά τα θέματα και επειδή τα έχω συζητήσει στο παρελθόν μαζί σας, οφείλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν πολίτης που εκεί εσείς γίνατε Σολομώντας, που κόψατε το παιδί στη μέση για να λειτουργεί σωστά η ιστορία. Αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα παραδειγματισμός για όλους, να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να προσφέρουν όλοι τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι όπως κάνει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, γιατί είναι αυτά εξαιρέσεις, γιατί είναι και ευαίσθητο το αντικείμενο δουλειάς, κυρία Γουρίτσα, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ να πω το εξής, ότι όταν έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σε μια μεγάλη διεύθυνση παιδείας, πρέπει από όλους να πάρεις, ναι, 560 είχαμε πέρυσι, εκεί είμαστε και φέτος. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις από όλους το καλύτερο δυνατό. Να πάρεις τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Υπάρχουν κάποιοι που δεν χρειάζεται να τους πεις κάτι και θα κάνουν το καλύτερο
1: έτσι,
2: δυνατό.
1: Μπράβο.
2: Ή κάποιοι να τους δώσεις κίνητρο ή να τους κάνεις, αν χρειάζεται και μια αλλαγή για αυτό τον λόγο. Οπότε εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πάρουμε τον καλύτερο εαυτό από τον καθένα, να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας οι οποίες να αποδίδουν σωστά,
1: έτσι,
2: να αποδίδουν καλά και νομίζω αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Δεν είναι και προσωποπαγή στη θέση των εργαζομένων, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Αλλά πάντα κοιτάζουμε το καλύτερο δυνατό για την υπηρεσία και τις ανάγκες του κάθε τμήματος που εργάζεται το καθένα.
1: Στη γωνία σας περιμένω, οφείλω να σας πω, και εγώ ξέρετε ότι δεν φίδομαι του λόγου, τα λέω όλα όσα έχουν και οφείλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ, γιατί κάποιες τομές είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
2: Αυτό είναι ο στόχος μας πάντα.
1: Τι να πω, τα καλύτερα. Εύχομαι να έχετε κι εσείς μια
2: καλά
1: χρονιά.
2: Να
1: εύχομαι.
2: Πω ότι χθες με το Δήμαρχο κάναμε μια περιοδία στα σχολεία που έχουμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Α, ναι, ξέχασα ότι έχετε και άλλη ευθύνη εσείς. Έχετε και την ευθύνη της...
2: Και πρέπει να πω ότι όλοι όσοι ήμασταν μαζί χθες, βέβαια ήταν και οι μηχανικοί από τις εταιρείες οι οποίοι επιβλέπουν το πρόγραμμα αυτό, πήγαμε σε κάποια τέξη σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Πήγαμε όμως και στο ειδικό δημοτικό σχολείο που είναι στην Νεάπολη, στην Οδό Μουσών. Όπου αυτό να πω και πρέπει να το πω δημόσια, η ανακαίνιση γίνεται από την ΚΔΙΠ σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας λοιπόν κάνανε μια πολύ γενναία προσφορά, ένα κτίριο, πραγματικά είναι καινούριο το κτίριο, τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί και αυτά τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες θα δουν σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον, και βέβαια όλο αυτό γίνεται σε συνεργασία και με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα δείτε εικόνες που κυκλοφορούν σήμερα στο διαδίκτυο, οι τουαλέτες για παράδειγμα στο Τέταρτο Λύκειο θυμίζουν ξενοδοχείο, και μακάρι τα παιδιά να σέβονται τους χώρους αυτού.
1: Μπράβο σας.
2: Και σχολεία, μπράβο σας. Τους χώρους είναι, εκμεταλλευόμαστε τα προγράμματα που τρέχουν για το καλύτερο για τα παιδιά μας.
1: Αυτό μπράβο είναι, σας. Αυτό ειδικότερα μας μία περίοδο που λειτουργούμε έτσι λίγο πιο σατυρικά όσον αφορά το πολιτικό γίγνεσθε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έχουμε τοπικούς άρχοντες και συνεργάτες οι οποίοι πραγματικά είναι αρρωγοί και έχουν κοινωνικό πρόσωπο. Δεν υπερβάλλω, το έχουμε ανάγκη, κύριε Αγορίτσα. Το έχουμε ανάγκη.
2: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, και εννοείται ότι είστε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας, πράγματα που φεύγουν από την προσοχή μας, θέλουμε να τα ακούμε πάντα όταν μας τα μεταφέρουνται και οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι που εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, αυτό.
2: Ακούμε και
1: αυτό.
2: Προσπαθούμε να παρέμβουμε.
1: Είστε και το αυτοί των συμπολιτών, γιατί και κάποιοι γονείς που
2: εγώ
1: είναι...
2: Εγώ προσπαθώ να είμαι παντού βεβαίως, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι και κάποια πράγματα, όταν μας διαφεύγουν είμαστε εκεί. Εγώ χαίρομαι όταν μου λένε κάτι που το έχω εντοπίσει και που έχω ήδη προγραμματίσει μια, ας πούμε, να το αντιμετωπίσω με μια λύση, γιατί το έχουν δει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και βλέπουν την αλλαγή που πάμε και κάνουμε. Εμένα αυτό με ικανοποιεί, ότι έτσι βλέπουν ότι ενδιαφερόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Έτσι. Θα σας ανταμώσουμε σύντομα την αγάπη μας σε εσάς, στις οικογένειες που υποστηρίζετε, στην αγαπημένη μας κυρία Μπαξεβάνου, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να την γίνει αναφορά.
2: Και η κολόνα. Για μας αυτές τις μέρες είναι λίγο πιεστικές, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι για εσάς πιεστικές είναι όλες οι μέρες, γιατί δεν εφησυχάζεστε.
2: Αυτό σας κάνει και πιο ελκυστική τη δουλειά μας.
1: Συγχαρητήρια, κύριε Αγορίτσα. Να είστε καλά, συνεχίστε το έργο σας.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και σε πρώτη ευκαιρία ξανά εδώ.
2: Καλημέρα. Να έχετε και σε μια καλή σεζόν ραδιοφωνική. Θα ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα από ό,τι θυμάμαι.
1: Πρώτο Θεός που λέει ο Χαϊδάς.
0: Τεράστιε.
1: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας
2: χαρήκαμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Είναι ωραίος τύπος.
0: Τεράστιος, ναι.
1: Νίκο, εγώ με τον βρήκα ψάχνοντας τα δικά μου ντοκουμέντα και στοιχεία, βρήκα κάποιες φωτογραφίες δεκαετία πίσω και που έβλεπα, ας πούμε, τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πώς δουλεύανε, έτσι, και του το είπα κάποια στιγμή όταν πήρα να του διαμαρτυρηθώ ότι έχω βρει κάποιες φωτογραφίες που είσαι μάχημος όπως και τώρα και τότε, και ήταν έτσι ωραίο, συγκλονιστικό.
0: Είναι δουλευταράς.
1: Είναι
0: δουλευταράς, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, μιας και μιλήσαμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ γρήγορα, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας πω τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε διαρροές. Μιλάει για διπλή αύξηση κατώτατου μισθού.
0: Βάσο, θα γίνει χαμός. Ναι. Και έχουμε μεγάλη εκπληξάρα, λέει, για τους αγρότες.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: και για τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανάσες στην αγορά. Τώρα πώς θα γίνουν αυτές οι ανάσες δεν ξέρουμε. Μποναμάς για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες. Έτσι. Λοιπόν, αν στρίψει από τη γωνία ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα στους άλλους να παλεύουν, μου φαίνεται. Λοιπόν, είχαμε θέμα μεγάλο χτες. Μεγάλο, στη Βουλή. Για την υποψηφιότητα στη θέση της Αντιπροέδρου της κυρίας Ακρίτα. Δεν πέτυχε. Δεν πέρασε. Να πούμε όμως, Νίκο μου, ότι δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, αλλά έγινε ένας κακός χαμός με πρωταγωνιστές. Βεβαίως, κύριο πρωταγωνιστή, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήρθε σε κόντρα με τον κύριο Κουκουλόπουλο, του είπε είσαι τραμπούκος του Κουκουλόπουλο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο Κουκουλόπουλος, δεν έσκασε η Λιάννα η Κανέλη, γυρίζει και της λέει εκείνη την ώρα, άντε από εκεί, φύγε από εδώ. Δηλαδή μιλάμε, πώς λέγαν στο χωριό μου, η μαμά μου όταν διαφωνούσαμε, μου λέει παιδί μου, δεν έχεις μυαλό στο μυαλό, εσύ σκάς και γάιδαρο. Έτσι μας έλεγε η μάνα μας.
0: Σκάς και γάιδαρο.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Ομόφωνα ένοχος, ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, πίνει κάθριση σε 9 χρόνια, επιστρέφει στη φυλακή. Και βεβαίως η 16χρονη σήμερα κοπέλα, μιλάμε για έναν καθηγητή σε μεγάλη περιφέρεια του νομού Λάρισας, Νίκο. Να το πούμε, από τα Φάρσαλα, αφού καταδικάστηκε.
0: Φάρσαλα, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Και το κοριτσάκι σήμερα 16 χρονών, Νίκο, έβαλε τα κλάματα. Ναι. Ήταν 16 και τώρα 18. Τέλος πάντων, δύο χρόνια μετά που οριστικοποιήθηκε η καταδίκη του. Τώρα βέβαια θα προσφύγει σε ΕΦΕΣ, γιατί προσπάθησε να πει ότι έχω θέμα, λέει, με πορνογραφικό υλικό, αλλά δεν έκανα κάτι κακό στο παιδί. Όχι, καλό του έκανες. Ηλίθεια, λοιπόν. Ο κύριος Σουσχοδίδης μας λέει ότι στο 0,7% το ποσοστό των οδηγών που ξεπερνούν το όριο στο αλκοόλ, αυτό είναι νίκη, το χαρακτήρισε και σώζει ζωές. Δηλαδή, κάτω από 1% τους βρίσκουν το βράδυ στους ελέγχους, στα αλκοτέστ, να έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Όταν και όπου γίνονται τα αλκοτέστ. Όμως, θα σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία επηρέασε πάρα πολύ και τα εινοποιεία της χώρας μας, Νίκο. Έτσι, διότι ναι μεν υπάρχει αυτό, αλλά είναι τόσο φοβισμένοι και οι καταστηματάρχες, οι υγειονομικό ενδιαφέροντος τη νύχτα, αλλά και οι καταναλωτές, που δεν υπάρχει καθόλου κατανάλωση, και υποτίθεται ότι τα δικά μας εινοποιεία και τα δικά μας τα κρασιά, να το πω απλά, είναι ίνος προέλευσης, είναι ποιοτικά, γίνονται εξαγωγές και τέτοια, είναι από τα καλύτερα κρασιά. Έτσι, ανταγωνίζονται τα γαλλικά και τα ισπανικά, Νίκο μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το άκουσα από έναν φίλο εινοποιών χθες και μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας και την είδηση του κυρίου Χρυσοχοίδη, που βεβαίως ευχάριστο είναι να μην οδηγούν μεθυσμένοι, αλλά η φιλοσοφία της κάθε προηγμένης χώρας είναι, δεν είναι να οδηγούν μεθυσμένοι, να μην οδηγούν όταν έχουν πιει. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο βούρδουλας. Έτσι, ναι. Λοιπόν, είχε πλησιάσει, λέει ο Ανδρουλάκης, την κυρία Δώρα Βιέρη για να την πάρει στο χώρο του Πασόκ. Αλλά αυτή, λέει, στη γωνία, λέει, έστυψε και εμφανίστηκε χθες στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Πω πω ρε φίλε, πώς τη λέει, έστριψε δύο τώρα βόνος. Μία άλλη γυναίκα στην Πάτρα τι έπαθε. Την έπεισε με την τεχνητή νοημοσύνη σε βίντεο ότι είναι ο Ρονάλντο και της πήρε χρήματα, 2 πεντάρικα μέσω Άιρης, για να της τα επιστρέψει ο Ρονάλντο, Νίκο, δεκαπλάσια. Τα έστειλε τα χρήματα και ήταν ένας Ρονάλντο της τεχνητής νοημοσύνης. Και έγινε, λοιπόν, θύμα μια γυναίκα στην Πάτρα που έδωσε 100 ευρώ. Εγώ, ξέρεις, θα της πω, φτηνά τη γλίτωσες. Λοιπόν, με αυτή την είδηση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και σήμερα. Θα μείνετε κοντά μας. Έχουμε Φορτσαντίνο, έχουμε να σχολιάσουμε ουσιαστικά και τα αθλητικά μας αποτελέσματα και γίγνεστε. Εμείς πρώτο Θεός, όπως λέει ο Νίκος ο Χαϊδάς, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ως τότε να είστε πάρα πολύ καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόσο θα γυρίζει η γη, η
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Πω πω, νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα
14: τα λέει όλα.
15: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες τέσσερις μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων.

ως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Κολόνα.
1: Καλημέρα, άρχισα να γκρίζω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φορτατινό. Τι έγινε, γιατί Φορτατινό. Άντε, φαγανούλη μου είσαι σήμερα, Χριτσό μου, ε. Κουλουράκι Θεσσαλονίκη, τρώει παρακαλώ, ο Φορτατινό.
1: Α πούμε ότι είμαι ένα ηλικιωμένο, ο οποίο είναι. Θα μαστίσω, ακροατή σου.
0: Τι πράγμα, Φορτατινό, για πε.
1: Ένα ηλικιωμένο, αλλά μην πει το όνομα, μα χρειάζεται να σα το δώσω. Αλλά εσύ δεν πα εκτό λάδι, λε η κυρία, λε εσύ τη πλατεία, πειδή τη κούρτσε, τι άλλο πάει, λέω αυτό. Άμα του καλέσει, δεν έρχεται, λέω. Τόπο του Μπούρα και φυσικά του Μπούρα.
0: Στον άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη Μπούρα.
1: Δεν σα έστειλε μήνυμα ο.
0: Ναι, έστειλε και φωτογραφία.
1: Έστειλε και φωτογραφία.
0: Ναι. Από πού πήγαν καφέ πρωί.
1: Ο προπονητή του Κιμάρου Μαρμάρια.
0: Ο μεγάλο γίγαντα άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, σουθήκαμε με τον Αντώνη Μπούρα.
1: Τι γίνεται. Από εκεί που ήταν να γίνει. Ψιλουκά ήμασταν, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήμασταν, Κωνσταντίνο. Μια χαρά ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μετά έγιναν και τα λάθη στην άμυνα. Έγινα
0: ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή. Εκεί πέρα πυλαγώσαμε.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ τώρα σου πω κάτι τώρα. Το τεσάρι είναι που με πήρε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα αυτά τα μάτια είναι για να βγάζει συμπεράσματα. Πάω στο Βρετόπουλο σε κάποια φάση. Στο 0-2 κάθεται κάτω και τελειώνει το μάτια εκεί. Εντάξει. Αλλά μπορούσε να του δώσει τον πέναλτι. Έδωσε επαφή φάουλ στο Τζαρτζάρι μα.
0: Και περίεργη είναι αυτή η φάση, φίλε. Στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Τι είπαν οι Δήμοι,
0: δεν είπαν τίποτα.
1: Την
0: πάπια κάναμε.
1: Την περάσει στον τούπο.
0: Λέει φάουλ, είπε ο Κολομεγλυφάτος για το Sky.
1: Ναι. Και σίγουρα του Ολυμπιακού, άλλο σου. Πώς το λένε,
0: Ούξο, ρε. Ούξο, ρε. Σε λέω, Ούξο. Καλημέρα, Φορτσατίνο Λεβέντη μου. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά σε βλέπω και σήμερα. Ανανεωμένο, δυνατό, οργανωμένο. Μπράβο, Φορτσατίνο. Μπράβο, Λεβέντη. Μπράβο, μπράβο.
1: Θα έχουμε σε λίγο και Βαλασόπουλο, θα έχουμε και Μούργαν, θα έχουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και 3 κιλά παγωτό σήμερα.
0: 3 κιλά παγωτό σήμερα, φίλε. Να πάρεις πλάκα.
1: Και ένα πρωινό.
0: Και ένα πρωινό, Φορτσατίνο.
1: Πλήρες από το φούρνο Evans.
0: Παρακαλώ.
1: Θα τα δώσουμε σήμερα αυτά. Λοιπόν,
0: έχουμε 3 κιλά παγωτό. Από 1 κιλό θα πάρει ο καθένας, παρακαλώ. Έτσι. 66, 15, 31 και 66, 15, 32.
1: Θα δώσει και το πρωινό.
0: Και το πρωινό. Και έχουμε και ένα πρωινό σπέσι, αλλά
1: το
0: πώς θα
1: το κιλό του παγωτό.
0: Μαζί με το 1 κιλό παγωτό να πάει και το πρωινό.
1: Ωραίο δαχτυλίδι. Ωραία. Την όλη του δαχτυλίδι αυτό το κάτω.
0: Όχι, ρε, παλιό.
1: Σούπερ.
0: Και εσύ, έχει γραμμίσουν αέρα από τα δίνω. Γραμμίσουν αέρα.
1: Αρχίσαν ήδη τα παραπονάκια τώρα. Με συντάξει, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
2: Θα πάμε παγωτό ή όχι?
1: Έλα. Για το παγωτό πήρε ένα πρωί. Πες καμιά κουβέντα τέτοια ώρα.
0: Για το παγωτό πήρε ο φίλος. Ναι, για το παγωτό.
1: Βγάζουμε το παγωτό.
0: Λοιπόν, το όνομά σου, φίλε μου.
1: Του Ματριάρχη με πες.
0: Βαγγέλη, περνάς από εδώ μέχρι τις 12 η ώρα. Θέλεις και ένα πρωινό μαζί με το παγωτό?
1: Του Νίκου πείτε, εμένα τι μιλάτε.
0: Λοιπόν, 1 κιλό παγωτό για πάρτι σου, Βαγγέλη, περνάς μέχρι τις 12 η ώρα και το παίρνεις.
1: Έτσι, καλημέρα.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ή αλλιώς αύριο μέχρι τις 12.
0: Ναι, ή σήμερα, όποτε μπορεί ο Βαγγέλη.
1: Και το παίρνεις. Χήμα παγωτό,
0: παγωτάρα κάργα.
1: Χήμα χειροποίητο.
0: Παγωτάρα κάργα, ναι.
1: Λοιπόν, και μιλάει τώρα, δεν μην τα φεύγει αυτό τώρα.

0: Λανιάρης, φίλοι του Τσιφουράκη, ότι εκεί δεν υπάρχει άλλο μαγαζί στο Ζάπε πλέον. Υπάρχει μόνο το καφέ Μπρούνο που είναι στο Βεζινάδικο, στο πρατήριο γνώ καψίμο του Ανεφόχου στον Τούλου. Μόλις γίνεις έξω από το Ζάπε και πας για τα Φάρσαλα. Η παλιά εθνική, εθνική οδός.
1: Ναι, ναι,
0: Λεωφόρος.
1: Ναι, Φορτζαντίνο, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινε στην Αθήνα γιατί πήγαινε ναι, ναι. Από εκεί παλιά, έτσι.
1: Έτσι, Φορτζαντίνο μου, ναι, λοιπόν, λεπέντε μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγα, είπα και την καλημέρα μου εκεί στα Παλικάρια, στους αδελφούς Χριστοδούλου. Άμεση εξυπηρέτηση, άριστη, τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα λέει ο Φορτζαντίνος.
0: Και καφεδάκια και σαντουιτσάκια για όλους τους διερχόμενους περαστικούς. Τα πάντα όλα λέμε. Και πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα.
1: Και πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα και από όλα τα καλά, Φορτζαντίνο.
0: Όλα τα πάντα λέμε. Στην παλιά, στο 20 χιλιόμετρο της Λάρισας Φαρσάλων είναι το σκηνικό. Λάρισας της παλιάς εθνικής οδού, Λάρισας Αθήνας τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι ένας αλανιάρης παππούς. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος τέλος πάντων.
1: Μια χαρά.
0: Παππού θα μιλήσει, μου λέει.
1: Εντάξει,
0: δεν μας περνάς και πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, μου λέει εσείς πρέπει και είσαι ότι αρτί να κάνετε Άγιος ο Θεός, χαϊδάς ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Άλλος καψούρες λέω από εδώ τώρα. Δεν πίνω εγώ νερό που και πίνω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Λέει ρε, αυτό που κάνει ο Χαϊδάς λέει είναι τα τάπα στον Μπούρα και φυσικά τον Μπούρα.
1: Ναι.
0: Λέω, θα του πω στον άλλα μου. Λέω, εντάξει, δεν τον ευλογώ τα γένια του. Λοιπόν, γουγουλέσου. Τι μη λέει, γουγουλέσου.
1: Μισό κιλό παπάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Δύο η ώρα να είσαι στο καφέ άρωμα να κεράσω ό,τι γουστάρεις. Δύο άρωμα του καφέ άρωμα κλείνει το μεσημέρι.
1: Δεν θα μας τυλάζει κουκόρε φίλε τώρα. Στου κλείσιμο.
0: Λοιπόν, να κάτσε να ολοκληρώσω τώρα.
1: Για ολοκληρώνε Φορτζαντίνο.
0: Με λέει να πούμε ο Αλανιάρης. Λέω γιατί ρε φίλε, λέω έκανα τον Γερμανό. Ήταν και ο Αλέξης ο ταξιτζής εκεί που τώρα είναι συνταξιούχος. Ένας φίλος μου παλιός τέλος πάντων και τα λοιπά. Κάθισα λίγο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, άντε πες, άντε.
0: Λοιπόν, εγώ, α, ψέματα, εγώ έπινα τέτοιο, έπινα μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι, ρε, το είπες.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Και λέει, αυτό που κάνει ο Χαϊδάς είναι για τα ρεκόρ του Γκίνης. Τι κάνει εδώ. Γερμανό εγώ, ναι. Το Σουηδό, τον Νορβηγό και τα λοιπά.
1: Γερμανό, τον Κινέζο και τα λοιπά.
0: Τον Κινέζο και τα λοιπά. Λέω, τι κάνει, φίλε. Λέει, κάνει τέσσερις εκπομπές. Τέσσερις εκπομπές. Και διαχειρίζεται, καταρχάς μόνο που διαχειρίζεται σένα, μη λέει, φτάνει. Έχει. Βάσου οικονόμου, σένα και Βουλάγκα. Και λέει, άμα έχει κι άλλη εκπομπή. Θα καθόταν μέχρι το βράδυ αυτό. Άκουγα. Λέω, φίλε, τι με τρέφει, το ξέρω. Λέω, δεν χρειάζεται να ρωτήσω αυτό. Λέω.
1: Α, τίποτα, να είμαστε καλά, ρε.
0: Να είμαστε καλά, παίξτε.
1: Να είμαστε καλά, φόρτα. Γραμμέ στον αέρα.
0: Σα ευχαριστούμε που μα ακούτε.
1: Να είστε καλά, όλοι.
0: Καλά, δεν σου είπα.
1: Πολύ καλά, του είπα. Μπράβο, μπράβο, φόρτα.
0: Είναι φιλόξενο το ραδιόφωνο τη ΤΕΡΤΗ, όπω και εδώ του Βυζιλίου.
1: Μπράβο,
0: λέω, τον αδελφό Χριστοδούλο.
1: Έτσι.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Γραμμέ στον αέρα.
0: Χαιρετίσματα και από το Σάκη το Βράκα.
1: Α, τον βασιλιά
0: των ακροβατών.
1: Το μεγάλο γίγαντα
0: ακροβάτε Βράκα Δία. Πάει για 22ο χρόνο τώρα η εταιρεία.
1: Τον θυμάμαι από το καφέ, ολέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σάκης.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Πάντα. Και πάντα, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και ευλογημένη δημιουργική χρονιά να έχετε.
1: Καλό του παραθύρα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
1: Για παγωτό παραθύρα.
2: Ναι, άμα υπάρχει, εντάξει.
0: Σου καλύτερα.
1: Λοιπόν, παραθύρα, έλα στο παραθύρι εδώ πέρα να σε δώσω το παγωτό.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος
0: Κυρός
2: και Εξαρχάκιος
0: του Χουργός. Θα σου πω. Από τους
2: μαλάκες,
0: θα τους πεντέρες
1: πάντων. Λοιπόν, παραθύρα του πήρες το παγωτό σου.
2: Καλή χρονιά.
0: Έχεις κι άλλο, έχεις κι άλλο και το πρωινό.
1: Έχω κι άλλο.
0: Το έδωσες το πρωινό, το
1: έδωσες. Όχι, όχι.
0: Τώρα το δώσω.
1: Γεια σου
0: παραθύρα, καλημέρα.
1: Δώσαμε ένα κιλό στον παραθύρα, ένα στον Βαγγέλη.
0: Ένα στον Βαγγέλη και ένα ακόμα.
1: Λοιπόν, πάμε γραμμή.
0: Πάμε και σε αυτή τη γραμμή να του δώσουμε και το παγωτό. Φούρνος έβαζα, να πούμε ευχαριστώ έτσι για μια ακόμη φορά. Και μετά θα πάμε στους ακροβάτες.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε και στην Εξάλκο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Γιώργος είναι.
3: Θέλω να σας πω μια καλημέρα. Δεν είμαι και στα καλά μου. Και...
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Μη μασάς τίποτα, Γιώργο.
3: Είμαι χάλια, χάλια. Έχω το πόδι μου πολύ χάλια.
0: Περαστικά, ρε φίλε.
1: Μη μασάς τίποτα. Περαστικά και καλή δύναμη, φιλαράκι. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να του δώσουμε το παγωτό και μετά να πάμε στα.
1: Για πάμε γραμμή, Φορτζαντίνο.
0: Έχει φτάσει. Έχουμε κόσμο, ρε φίλε.
1: Όπως δεν έχει, ρε.
0: Και ανοιχτή αγορά και όλα να πούμε. Και ξέρεις τι γούσταρα να πούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά
0: είστε. Να μια καλή
1: σας μέρα, καλημέρα σας.
4: Εγώ πήρα για το πρωινό.
1: Δεν θέλεις και το παγωτό μαζί με το πρωινό.
4: Γιατί όχι.
1: Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, το όνομά σου
4: και παγωτό. Δανάη.
1: Λοιπόν, Δανάη, περνάς από εδώ, αγαπητή μου Δανάη, μέχρι τις 12, αν μπορείς σήμερα ή αύριο μέχρι τις 12, για να πάρεις την καρτούλα σου να κατεβείς κάτω, να πάρεις το παγωτό και το πρωινό.
4: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Αφού τη με γράφει κουκό.
5: Έλα, δεν παίζει τώρα.
1: Έλα, ρε κουκό.
5: Ο Ντίνο πιο κάτω είχε ένα απολόμπαρο, λέει. Παλιά. Τριλώσα, μάλλον. Τριλώσα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Λαζαρίδη.
1: Χαιρετίσματα πολλά.
0: Μην αρχίσετε να πω στην Ισπανία.
1: Και από τον Βασίλη Μαλαμάκη, Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραπανάκια.
0: Μην γκρινιάστε, ρε. Αυτά είναι τα παιχνίδια, είναι για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές. Να είμαστε έτοιμοι στο πρωτάθλημα. Τώρα, να σου πω, εδώ που τα λέμε τώρα, άμα θα βγάλουμε τον καθηγητή και θα του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί ασχολείται αποκλειστικά πρωί, μεσημέρι, βράδυ ο τρελός ο καθηγητής. Ο μυστήριος.
1: Ναι.
0: Τρελός με την καλή την έννοια, έτσι.
1: Ναι, πρέ, ναι, ναι, το έχουμε πιάσει υπονοούμενο.
0: Έτσι, ασχολείται κανονικά και με τον νόμο. Κάτι σιλουλείπει αυτήν την ομάδα. Εγώ δεν θα πω δεκάρι. Ένας, παιδί μου, εγκεφαλικός ποδοσφαιριστής.
1: Να κρατάει την μπάλα στο κέντρο. Να ηρεμεί την ομάδα.
0: Με κάλυψες.
1: Ε,
0: ναι.
1: Ένα.
0: Με κάλυψες. Σου βγάζω το καπέλο. Εντάξει.
1: Ε, ξαπάρτω.
0: Και σε βγάζω και τα μουσικά.
1: Όχι, ρε.
0: Θέλω να σου φορά.
1: Ο Βαλασόπουλος θα πάρει, θα τον πάρω.
0: Δεν συλλογιά σε τρεφόρα. Α, την κυρία, εντάξει. Αλλά θες και σε τρεφόρα. Καλά, μην πει και ο Μπούρας. Το συζητήσαμε εκεί, ήταν κάτι παλικάρια τώρα εδώ στο Μαξιμιάδη, Γκαζαρόπροδε. Πώ τα λένε αυτά εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ και ψηρικάδε. Και σε τι καλέ και του κάνανε επίτηδε, α πούμε. Και σε τι κάνει εκεί, φάγαμε τέσσερα. Αυτή, εντάξει, φάγατε τέσσερα και τι έγινε, λέω.
1: Κοίταξε να δει τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Ρε φίλε, αυτά τα παιχνίδια είναι. Εντάξει, όχι ότι δεν του κοίταξε. Του κοίταξε στα μάτια.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, και χάνουμε πρώτη την ευκαιρία, την πολύ καλή ευκαιρία που αποκρούει πάνω στη γραμμή ο παίχτη και του Ολυμπιακού. Και μετά έχασε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός με μια κεφαλιά.
0: Εγώ δεν λέω έπεισε με τον Ολυμπιακό,
1: ναι, ναι. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο τον κοίταξες έτσι και τον και παίξα και με τσαμπουκά.
0: Ναι. Και ήταν και καλό το κοτσάρισμα. Αλλά σου είπα κάτι λείπει από την ομάδα. Ναι, φάνηκε λείπει, καθαρά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή να ηρεμήσει αυτό που είπες, καλά ξεκίνησε. Δεν είπες να είναι παιχταράς.
1: Όχι, όχι.
0: Να κρατάει την μπάλα με εμπειρία κεφαλικά. Όπως ήταν ο Καβός. Ένας καβός και τωρινός. Κατάλαβες και λέω το μεγάλο Χρήστο Ανδρεούδη,
1: έτσι.
0: Τη φυσιογνωμία αυτή, τη μεγάλη κεφαλική φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Αφού τα λέτε εσείς, τα λέτε πολύ.
0: Όχι, δεν λέμε.
1: Όχι, ρε.
0: Εγώ κοίταξε, πάντα σέβομαι τις απόψεις.
6: Ειλικρινά μιλάω, αυτά θα έλεγα εγώ και αυτά θα πω.
1: Ναι.
6: Ειλικρινά.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Καλημέρα, να καλημερίσουμε τον κύριο Βαλασόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Άρη τον Βαλασόπουλο, τον καθηγητή μας.
6: Καλό ξεκίνημα επίσημο στο αρένα με επίσημο ματ.
0: Και πάρα πολύ κόσμο.
6: Κόσμος, με ενθάρρυνσους παίκτες, κόσμιος κόσμος, σωστός. Και...
1: Άρη μου έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Που δεν, εν τω μεταξύ του είπε, δεν έγιναν καθόλου δηλώσεις και δεν παρευρέθηκε στη συνέντευξη τύπου προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Όταν δεν τον είσαι στο πρώτο μέρος του με τη Λίμπαρ, τι έκανε. Ήταν έξω από τα ρούχα του.
1: Ναι.
6: Η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, λαμβανωμένο υπόψη ότι εμείς κάναμε. Η λυπή προετοιμασία και γιατί μας έλεγε και η οποία έγινε ακόμα χειρότερη, γιατί μας είδε το μάτι με τα τρίκαλα
1: με
6: και
1: τα τρίκαλα στο καπάκι
6: μέσα έξω από το ρυθμό των φιλικών να προσαρμοστούμε. Επίσημο μάτι δύσκολο μέσα στην Καρυθέα, γιατί κακά τα ψέματα ήταν το πρώτο μάτι φωτιά που παίζαμε, να πούμε. Και ο Ολυμπιακός έχει 45-50 μέρες που κάνει προετοιμασία, φιλικά άπειρα, επίσημα άπειρα, Champions League άπειρα. Δεν το μισχώρισμα πολύ.
1: Ναι.
6: Και ρόστερ με υπερβολικό βάθος.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
6: Αυτά τα δύο, η προετοιμασία, η άριστη του Ολυμπιακού και εμείς η αναγκαστική, μικρή, κουτσουρεμένη και το άπειρο ρόστερ του ενός και το δικό μας το μικρό, κάποτε θα φαινόταν αυτά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, Άρη μου, εάν δεν γινόταν αυτό το λάθος, δηλαδή πίσω εκεί που έγινε τώρα το τέρμα.
6: Εντάξει, παιδιά, τώρα...
0: Και η άμυνα αυτή, Νικό, και η άμυνα αυτή, κοιμήθηκε και η άμυνα. Και στο δεύτερο γκολ.
6: Και στο προηγούμενο φάση που έβαλε τον γκολ.
0: Γιατί έβαλε το Μιλισάκι, αυτός κάνει κουμάντο, ρε παιδιά. Δηλαδή, σταματήστε, συγγνώμη λίγο, Ράρη. Έχουμε ένα χούι, άσχημο να πούμε. Γιατί έβαλε το Μιλισάκι, γιατί έβαλε, να μην λέω ονόματα. Γιατί έβαλε το Χαϊδάκι, δεν έβαλε το Μιλισάκι. Γιατί...
1: Στο κύπελο συνηθίζεται οι ομάδες όλες να βάζουν.
6: Να
1: παίζουν. Στο κύπελο όλες οι ομάδες, όλο τον κόσμο βάζουν τον δεύτερο τερματοφύλακα να παίξει.
6: Μπράβο.
0: Όποιο γουστάρι θα βάλει, ο προπονητής έχει το μαχαίρι και το καρπούζι.
6: Αυτό, συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνείς, Ράρη.
6: Και τα δύο σκεπτικά είναι σωστά, έτσι. Αλλά θα με επιτρέψεις, ο προπονητής συνήθως την τελευταία πενταετία, εφταετία και στην Ελλάδα είναι το φαινόμενο, επιλέγουμε ως χάρη ποιον προπονητή να πάρουν στα κύπελλα.
0: Ναι.
6: Προς το παρόν φαίνεται η επιλογή του Μιλισσά, φάνηκε προς χάρη ότι βασικός θα είναι ο νικητής. Αλλά να πω και κάτι άλλο για να το κλείσουμε. Ναι. Το θέμα, γιατί δεν πρέπει να αποπέρνουμε παίχτες. Μακάρι η ΑΕΛ να έχει σε κάθε θέση τέτοια καλή διάδοση όπως έχουμε δύο τερματοφύλακες, παιδιά. Και ακόμα και ο Γκούμος τον είχε πίσω. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αδικούμε και τους δυο τους θεματοφύλακες. Μακάρι σε όλες τις θέσεις να γίνεται τέτοια διάδα. Ισάξτε
0: εδώ.
6: Και πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει να θαύουμε παίχτες. Θα το χρειαστούμε αύριο μεθαύριο. Χτύπα ξύλο.
0: Είναι ολοκληρωτική της αμυντικής διάταξης.
6: Εντάξει.
0: Και έκανε και 2-3 επεμβάσεις πολύ καλές.
6: Εκεί που εκεί πάλι στο πρώτο μήνυμα μετά από 5 λεπτά, απεσόπιση με το τηλεφέρι με το πόδι να γίνει το 2-0 τα κατακά.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Πώς το κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.
6: Πάμε στα θετικά.
0: Ναι, ναι.
6: Πες, Νίκο.
0: Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν, άμα δεν ήξερες πει αυτό, ήταν δηλαδή ισάξια με τον Ολυμπιακό.
6: Εμένα μου άρεσε και πραγματικά ήταν εισάξια, δεν είναι κακό αυτό, είναι αυτό ουτοπία.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Αλλά όμως εμένα μου άρεσε που για τρίτο μάτς και ειδικά με αντίπαλο το Ολυμπιακό πρώτα-πρώτα δεν κλειστήκαν πίσω από τον περιμένουμε όπως κάναμε πέρυσι στην πρώτη εθνική μαθημάση.
0: Όχι,
6: όλα τα δύσκολα τα μάτς πηγαίναμε να τα κλέψουμε. Σήμερα κατεβήκαμε, χθες μάλλον κατεβήκαμε και παίξουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο που η ομάδα φαίνεται ότι χτίζεται με προφίλ να παίζει δημιουργικό ποδόσφαιρο που μας έλειπε και μάλιστα το έπαιξε και πολύ σωστά αφού λοιπόν είχε σχεδόν η κατοχή πέρα ήταν μοιρασμένη μισή-μισή γιατί είδα 42-58 στο τέλος του αγώνα που λογικά στο πρώτο μήκρο ήταν τα 50-50.
0: Ημίχρονο ήταν μικρή, πολύ μικρή διαφορά.
6: Ναι, άρα μιλάμε ότι...
0: Είχαμε και κατοχή μπάλας, αυτό θες να πεις, ναι.
6: Ναι, ότι όχι είχαμε και κατοχή μπάλας, τον κοιτάξαμε στα ίσια του Ολυμπιακού.
0: Ναι, πώς θα τον παίξουμε, εντάξει. Απλά αυτό τον κοιτάξαμε στα μάτια ρε φίλε, αλλά αυτό μπορούσε να γίνει και άμα έδινε τον πέρα να γίνει, χάσαμε και την ευκαιρία αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μου πεις τώρα... τώρα έγινε το μάτς, εντάξει, έβγαλε τα συμπεράσματα σίγουρα ο Φρυδρόπουλος, ο Σωκράτης. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
6: Κοίταξε, εννοείται πολύ βγάλει τα συμπεράσματα, όπως και εμείς είδαμε ο Σχάρη, ότι η ομάδα πάνω Σχάρη έχει καλές βάσεις, οι οποίες όλοι είδαμε ότι πρέπει κάπου να τις ενισχύσουμε σε κάποιες θέσεις, όπως είπατε και ένα παίχτη που είναι ο κομμαντάρι του παιχνίδι, πιθανά κάποιοι εκεί πέρα μπροστά σε έξω του μικύκλου της περιοχής, κάποιο πιο δυνατό εξάρι ή οχτάρι, δεν ξέρω τι. Θέλουμε κάποιες, αλλά σταθούμε
0: αλλά στους μικρούς. Ειδικά όμως
6: σταθούμε και στους μικρούς.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί δεν λέμε για τους Ντούμπι που
0: ψήμιζαν
6: η δικιά του σειρά σήμερα να φανερώσει το ταλέντο του.
0: Ο Ντούμπις ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Πολύ καλός.
6: 16χρονος είναι. Αλλά λέω τώρα. Αλλά λέω, είναι ένα ταλέντο το οποίο όπως χάρη μας δείχνει σε κάθε αγώνα το πείσμα του και χθες μας έβγαλε και κάποια άλλα πιο χαρίσματα τα οποία δείχνουν ότι έχει ακόμα δρόμο να μας δείξει το παιδί.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Άρα λοιπόν ας τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα ανοίγματα που έκανε ο κανονισμός, ας εμψυχώνουμε τα παιδιά να μας συμπαραστεκόμαστε και η ΑΕΛ σιγά σιγά θα χτιστεί. Το θέμα είναι ότι θα δούμε και τους άλλους αντιπάλους τώρα που αρχίζει επίσημα το πρωτάθλημα, θα δούμε τελικά έχουμε μικρή ή μεγάλη απόκληση από το να τους χτυπήσουμε στα ίδια.
0: Ναι, καλό, αυτό το έθεσες πολύ ωραία, μ' άρεσε αυτό που είπες.
6: Δηλαδή, θα δούμε προχαρά αυτό το φοβερό
0: Πανσεραϊκό. Φυσικά εννοείς μέσα έξω, έτσι.
6: Ναι, εννοείται, γιατί μέσα έξω η ομάδα Πανσεραϊκό και μέσα στην Καλυθέα, που η Καλυθέα πάλι και αυτή ήταν σε πιο μπροστά από εμάς, σε πρώτη μέσα κτλ. Την κοιτάξαμε στα ίσια την Καλυθέα, μετά το πρώτο κουσάρι, και το τελευταίο δεκάλεπτο την κοιτάξαμε στα ίσια. Επάντως, το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είμαστε πιστοί στην ομάδα, να γεμίζουμε το γήπεδο και να συμπαραστεκόμαστε οποιαδήποτε ατυχία κάποιος παιχτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε παίχτες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν είμαστε φύγες ή Ελλάδο. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα την οικονομική και είναι και το σωστό. Γιατί κάθε όλα τα γκολ δεν μπαίνουν μόνο από δημιουργία. Πίσω από τα 50-50 μπαίνουν και με συνδρομή και αμυντικό λαθών. Πάμε δυνατά, όμορφα, η ΑΕΛ μας έδειξε ένα πολύ ωραίο καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, δεν το περίμενε κανένας. Όλοι περιμέναμε να παλέψουμε το Ολυμπιακό, να δώσουμε μάχη με το Ολυμπιακό. Δεν δώσαμε μάχη, παίξαμε ποδόσφαιρο και τον χτυπήσαμε στα ίδια του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
6: Αν τον έπεσε με την Λίμπαρ είχε βγει εκτός εαυτού, να πούμε. Εκτός εαυτού είχε βγει.
0: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, λοιπόν, Πάμε δυνατά, περιμένουμε. Υπήρχε μια άλλη είδηση, η οποία είναι Βουλοφερδόπουλος, ότι θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον ιδιοκτήτη του.
1: Ναι, μας το είπε χθες. Ναι.
6: Και να δούμε και τους στόχους, τις σκέψεις τους, να έχουμε μια άποψη, ρε παιδιά, όλοι μαζί. Και όλο, και κάτι και κλείνω, έτσι, να το πω ξανά πάλι. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν, Λερσέι, ότι οι βάζοντες τα λεφτά έχουν το αποκλειστικό και αναφέρετο δικαίωμα να τα κουμαντάρουν με το δικό τους πλάνο και σχετικό. Μακάρι να ακούσουν τις συζητήσεις, αλλά οι έχοντες και οι βάζοντες, αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Δικά τους είναι τα λεφτά, δεν είναι δικά μας. Εμείς οφείλουμε, όμως, χάρη να πούμε την άποψή μας, και όποιο πλάνο επιλέξουν αυτοί, εμείς θα το στηρίξουμε. Ναι. Αυτό θα πει ΑΕΡ. Αυτό θα πει η ομάδα.
1: Πιστεύω αυτό κάνει όλος ο κόσμος, αν όχι όλος ο περισσότερος. Αυτό που λέει.
6: Εντάξει, έτσι πρέπει να καταλάβουμε
1: ότι. Έτσι
6: πρέπει να γίνεται. Πώς το κάνουμε. Εντάξει, άντε πάμε αελάρα, δυνατά και με την καρδίτσα που όλο που έχει ζέστα, 4 η ώρα που παίζουμε, να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο εκεί πέρα. Γιατί πραγματικά είναι και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες.
1: Τι παίζουμε, παίζουμε.
6: Ναι,
1: Κυριακή 4 η ώρα.
6: Όλοι στο αρένα, με στη ζέστα, ας πάρουμε ελαφρά πραγματάκια και να πάμε.
1: Και ελπίζω, Άρη μου, η ομάδα να δείξει αυτό που έδειξε χθες το πρώτο ημίχρονο.
6: Έτσι, μπράβο. Να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να το παίξει. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, άντε, πάμε δυνατά.
1: Κοιτάξτε, θα είναι διαφορετικό τύπο το παιχνίδι τώρα. Αυτό που λέει και ο Παρασόπουλος. Καμία σχέση το παιχνίδι τώρα με τον Ολυμπιακό το χθεσινό και με τις καρδίτσες, παιδιά. Εντάξει τώρα. Εδώ πρέπει να, πώς λένε, να ανοίξεις άμυνα, να δημιουργήσεις, δεν είναι βαλασό.
6: Συμφωνώ και αυτό που λες, ότι πρέπει να βρούμε ένα παίκτη ο οποίος θα κουμαντάρει το παιχνίδι, αυτό ναι. Πρέπει να το σκεφτούμε. Και κλείνω, ότι δεν ξέρω τι θα μας πούν οι κύριοι πότε θα γίνει αυτή η συνέντευξη, αλλά ελπίζω να πούμε μέχρι και το Δεκέμβριο.
1: Εσύ μας κάλυψε με το κουμαντάρι, ναι.
6: Μέχρι και το Δεκέμβριο να είμαστε κοντά στη βαθμολογία, οπότε να δουν έστω και τότε ότι με κάποιες προσθήκες. Θα το παλέψουμε να βγούμε.
1: Θα κάνουμε τη μαράζ, ναι.
6: Θα κάνουμε τη μαράζ. Εντάξει. Άντε, έγινε, πάμε έγινε, δυνατά και περιμένουμε. Εντάξει.
1: Γεια σου, ρε Γίγαντα Άρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Τη Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε και το Μόργαν. Έχει και ένα κιλό παγωτό ακόμα, έτσι.
7: Ένα κιλό παγωτό.
1: Το έδωσε.
7: Κάτσε, το δώσαμε στην Τανάη.
1: Α, τα δώσαμε όλα. Είμαστε και το πρωί.
7: Είμαστε κουμπλέ.
1: Είμαστε κουμπλέ. Ευχαριστούμε τον Πατριάρχη. Ευχαριστούμε και τον
7: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο μας.
7: Άντε, μπράβο.
1: Στον Αυτοκράτορα Εξοπλισμό Καταστημάτων Κουνέλα. Στην Ταχύτη Σαλφάτζινο.
7: Άντε, μπράβο.
1: Στη Φάρμα Νότας, στα Λατομία Πυρνάβου, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το προσωπικό. Στην Κασίδη ΑΕ, στον Βασιλιά του Κρέατος. Στην Ελλάν Στόνο, στη Μηχανική Ζώνη.
7: Φάρμα Νότας, έστειλε καλημέρα, Φορτατένο.
1: Φάρμα Νότας, κανονικά και με τον νόμο.
7: Άντε, μπράβο, Τίνο.
1: Στη Βραβεβαίνη Φάρμα Νότας.
7: Άντε, μπράβο.
1: Έτσι, όπως πάντα. Καλημέρα. Στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στα γιουρικά εφόδια στην Τερψιθέα Λάρισας, με συντήρηση γιουρικών προϊόντων, τα πάντα όλα. Στον φούρνο Evans, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, το έκτοτε.
7: Ναι, Φορσαντίνο μου, ναι.
1: Φασάλων. Ναι. Λοιπόν, όπως πάντα σας τα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητά σας.
7: Ναι, Φορσαντίνο μου, ναι, λεβέντι μου. Ναι,
1: στο εργαστήριο της ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης, στα οπτικά. Κυριάκος Γουτζαελίας στην οδό Κύπρου 20, οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Γουτζαελίας.
7: Ναι, Φορτσαντίνο μου, ναι, λέβαια, μου, ναι, ναι,
1: και πλαστικό, ναι. Στο σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά, με μεζεδάρες, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε κυρίες, κυρίες και κύριοι. Στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Ναι, Φορτσαντίνο μου, Σαλατομία Τυρνάβου, έστειλα
1: Φορτσαντίνο μου. Είμαστε όλοι φαν εκεί, τα πάντα όλα. Σε όλα τα παλικάρια,
7: ναι,
1: με το μεγαλύτερο προσωπικό, έτσι τα πάντα όλα, και φυσικά βέβαια και στο Θάνο Σανίδα και στον Ιω Σανίδα. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε Σκαλοσές Δίας. Βράκας
7: και ξέρω
1: ο Άγγελος με... παντρεύεται, έχουμε γάμο.
7: Ποιο παντρεύεται?
1: Ο γιος του.
7: Ο γιος του Σάκη.
1: Έχουμε γάμο, ναι.
7: Άντε ρε, πότε?
1: Σάκης που είναι στη εξουσία. Πάνε κανονικά και με τον
7: νόμο. Κανονικά και με τον νόμο.
1: Καλωστάκη. Βράκας είναι.
7: Καλημέρα, χαιρετίσματα.
1: Χαιρετισμούς, ναι.
7: Ναι.
1: Και καλά, Στέφανα.
7: Και η ώρα η καλή.
1: Το διευθυντή της εταιρείας, τον Άγγελο. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
7: Καλημέρα τον Τάκη τον Μιχούλη, ο οποίος λέει ο Τάκης.
1: Να το βγάλουμε και λίγο τον Τάκη, θες να το βγάλουμε.
7: Ο Τάκαρος.
1: Άμα θέλει να βγει και
7: ναι, ρε. Ναι. Τάκη, λοιπόν, για μισό λεπτό. Γραμμές στον αέρα, Κωνσταντίνο.
1: Κάνει κουμάντο, εσύ κάνεις κουμάντο.
7: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Ιατρικό κέντρο.
1: Ιατρικό κέντρο.
7: Γιώργος Τάκας.
1: Ποιος?
7: Γιώργος Τάκας.
1: Έλα ρε.
7: Γιατρέ μου.
1: Γιώργο.
8: Τινό.
7: Γιατρέ μου.
1: Τάκας.
7: Τάκα.
9: Γιωργάρος Τάκης, Γιωργάρος ο Τάκας.
10: Γιατρέ μου, καλό φθινόπωρο, ρε.
9: Και πρώην παράγοντας, έτσι και τέλος παράγοντας. Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου, καλημέρα. Στον αξιόπιστο, καλημέρα όπως πάντα. Στα ελαστικά, αδερφός Σακαβέλη. Καλημέρα και στα σιδηρικά χρώματα, Γιώργος Τάκας. Και... και κυρά θα λέω τώρα, όχι, όχι και ιός, γιατί παλιά έγραφε Δημήτρη Στάκας και ιός.
10: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή να σκεφτείς, παλιά είχαμε το στέκι εκεί πέρα, βρισκόμασταν κάθε μέρα, χανόμασταν.
9: Άρα
10: μεγάλα Γιώργο Τάκα.
9: Αντώνης Μπούρας λέμε, αρχηγός, τι είναι εσύ Μπούρας, σε έστειλε φωτογραφία.
10: Τι γίνεται ρε Γιώργα ρε.
11: Όλα καλά.
9: Πώς την είναι στην ομάδα Γιώργο.
11: Κοίταξε, εγώ θα είμαι έτσι λίγο πιο αύστερος.
9: Ναι, πες την άποψή σου.
11: Εντάξει, έχει κάποια καλά στοιχεία. Του τέρμα πάσχουμε από τέρμα, δηλαδή δεν καθόλου.
9: Yeah,
11: τέρμα
9: θέσει το δικό του χρόνο. Αυτά δεν μα
11: έσυγε τώρα.
9: Όταν, έβγαλε, όταν έκανε τι αποκρούσει, δηλαδή ήταν καλό.
11: Όχι, όχι, αποκρούσει ήταν πάνω του Ντινό. Άκουσε το Ντινό. Σε ένα αστείο γκολ πρώτο. Και του τρίτου γκολ πάλι αστείο.
9: Τα τέτοια ήταν πάνω τώρα, Γιώργο μου.
11: Έρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα πιάσει τα 15. Άκουσε με. Αν έτρωγε τα τετατέτ, πίστεψε με, δεν θα κάνει κανένας κριτική. Κανένας. Λες τι τα τέλη, δεν βγήκε μόνος του με τον τερματοφύλακα. Αλλά τώρα τα άλλα δηλαδή που είναι αστεία γκολ, αυτά με ασπήραξαν σαν κόσμο. Τα αστεία γκολ. Κοίταξε, πιστεύω ότι η ομάδα, ας μην μας υπολογίζουν, μήπως είναι καλύτερο για την κατηγορία. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και θα φανεί στην πορεία. Δηλαδή δεν του το είχα το Φρυδόπουλο, αλλά στο λίγο διάστημα που είναι στην ομάδα και προπονεί τους παίχτες, ότι έχει κάνει έργο.
9: Απλά εγώ θα συμφωνήσω με τον Χαϊδά, το είπαμε και στην αρχή, δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή την εκπομπή, φίλε. Λείπει ένας παίχτης ο οποίος θα το είπε και ο Βαλασόπουλος, θα κουμαντάρει την ομάδα, θα την ηρεμεί, θα
11: το κρατάει... Το κλασικό που λέμε, αυτό το δεκάρι,
9: ναι, θα πιάσει μάλλον, ναι, θέλουμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
11: Δηλαδή ο Αντράτα μέχρι τώρα που πιστεύαμε σε αυτόν και λοιπά, δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει να σηκώσει τη φανέλα του παιδί. Δεν ξέρω, και αυτό το αμυντικό δίδυμο χθες, ο Τσιγκάρας μου άρεσε πολύ χθες.
9: Ναι.
11: Και στα αμυντικά καθήκοντα, αν είχε πιο μικρή λαθάκια ο Ρισβάνη, γιατί φαίνεται ότι είναι λίγο βάρης, αλλά αυτό το δίδυμο ο Ρισβάνη με τον... πώς θα γίνει την επίπεδο στο άλλο το παιδί.
9: Ναι,
11: ήταν
9: ναι.
11: Καλή. Ο Σάκης λίγο βαρύς ακόμα, δεν με ενθουσίασε. Αριστερά ο Μπούσης πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω δηλαδή ότι τον τέκοψε λίγο που πήρε γρήγορα την κίτρινη κάρτα. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
9: Ναι.
11: Θα δούμε και ο Αλμπάνης θα ανεβεί. Εντάξει, πιστεύω θα έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο, όλοι να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα.
9: Το μεγάλο όπλο της Λάρισας, το λέει ο Παύλος Παπαδημητρίου συνέχεια χθες.
11: Τον κόσμο στο γήπεδο, αυτό είναι το μυστικό. Για να πάει καλά η ομάδα, θέλει τον κόσμο στο γήπεδο.
9: Ναι.
11: Να μην αρχίσουν γκρίνιες τέτοια κλπ. Εντάξει, περάσαμε μια δύσκολη χρονιά πέρυσι, είχαμε όλοι άλλα όνειρα και φιλοδοξίες. Εντάξει. Ήταν και πρώτη φορά, μου φαίνεται ακόμα μία φορά αντίνο έχει. Ναι. Και έχει εσύ που θυμάσαι περισσότερο την πρώτη φορά που είχαμε ανοίγει Αλφα Εθνική που πέσαμε κατευθείαν, έτσι δεν είναι.
9: Και ένα σεντρεφό λέει εδώ, τα λέει καλά ο φίλος, λέει εδώ ο Αντώνης, τα λέει καλά ο Γιώργος ο Τάκας.
11: Σεντρεφό να δούμε τώρα, γιατί κρεμεί τώρα...
9: Γιατί είμαστε, έχουμε πλαϊνούς, δεν έχουμε...
11: Ναι, δεν ξέρω, ο Μακρύς τώρα έπαιζε στα πλάγια πάντα και στην Κύπρο ήταν καθαρό σεντρεφό.
10: Δεν έχεις
9: ένα καθαρό σεντρεφό.
11: Δεν έχεις καθαρό σεντρεφό.
9: Και θες, για αυτή την κατηγορία θες ένα βαρύ, πώς το βαρύ... Ένα πυροβολικό μπροστά, ρε φίλε.
11: Ναι, ναι, ένα δαμπαστιλό. Νιόγκμπουε, πάρε του Νόγκμπουε. Ξέρω εγώ.
9: Ποιον
11: τον. Ένα Νόγκμπουε.
9: Θα πάρουμε κανένα, θα πάρει.
11: Έτσι πιστεύω. Ένα δικάρι είναι τώρα, αν υπάρχει δικάρι ελεύθερο, πιστεύω ότι θα χρειαστεί η ομάδα.
9: Να δούμε.
11: Τέλος πάντων, είμαι σε χώρο που είναι καλύτερα.
9: Σε γενικές γραμμές είσαι ευχαριστημένος.
11: Ικανοποιημένος, βέβαια. Εντάξει, γιατί το μέγεθος το άλλο τώρα οι άλλοι έχουν. Βλέπεις, παίρνουν τους παίκτες εκατομμυρίων για πλάκα τώρα. 15-20 εκατομμύρια και εμείς παίζουμε με τα.
9: Τέλος πάντων. Έγινε Γιώργο, είτε χτυπάει γραμμή. Ευχαριστούμε.
11: Να σε καλά.
10: Γεια σου, ρε μεγάλε γιατρέ μου, Γιώργο Τάκα. Καλημέρα στο ιατρικό κέντρο.
9: Λούρε
10: μεγάλε τάκα μου, γιγαντά.
9: Και στο Δημήτρη τον...
10: Γραμμίσουν αέρα, Φωνσταντίνο.
9: Αμέσως. Καλημέρα σας.
12: Έλα, Νίκο.
10: Καλημέρα.
12: Φωνσταντίνο, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχετε.
10: Καλημέρα, φίλε. Καλό φθινόπωρο.
12: Εντάξει, καμία σχέση. ΑΕΛ φέτος μας άρεσε περισσότερο, να σου πω, γιατί έχει περισσότερο πάθος.
9: Α, και αυτό, και αυτό που είπε.
10: Έτσι, ναι. Ναι,
9: και παραλείψαμε αυτό. Ναι. Και πάθος ο πρώτο ημίχρονος.
12: Πάθος και χάρηκαν και πολύ τα μικρά τα παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι, εντάξει, πιντάρδες, έχουμε άλλη χασούρα. Αλλά του χάρηκαν πιο πολύ οι πιτσιρικάδες που τους μαθαίνουμε πέντε πράγματα. για αυτή την ιστορική ομάδα.
10: Είναι και ευκαιρία, και το ξαναλέμε, η φετινή χρονιά να αποδείξουν τι μπορούν να μπορούν.
12: Έτσι, μπράβο. Για την κλήρωση, για το παγωτό.
10: Μα τα πήρα.
9: Άργησε το φιλαράκι.
10: Αύριο.
9: Όχι αύριο, τη Δευτέρα.
10: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα.
9: Δευτέρα, φούρνο έβασε, είναι μαζί μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 66-15-31, 66-15-32. Περιμένουμε και το Μόργαν. Μας λέτε τις απόψεις σας όπως πάντα. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως.
10: Πέσταρε μεγάλε Φορτσατίνο, πέσταρε γήπα του Περαμάχαλου.
9: Πέσταρε, θα μας πείτε εδώ, εκτός από γαλλικά. Έτσι, για να τα πούμε όλα αυτά κανονικά και με τον νόμο. Να στείλω την καλημέρα μου στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ, στον Τασάρα, τον Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο του. Όπως πάντα στο Γιανακόπουλο, τον μεγάλο τον Τρανό. Λοιπόν,
10: τεράστια Φορτσατίνο.
9: 0-0, δεν έγινε over αυτό το μάτς. Και ο Μπούρας το έχασε, το είχε 2,5 κόρερ του Νόφη.
10: Άμα.
9: Και κόλλησε στα 2 κόρερ.
10: Άμα.
9: 14 παιχνίδια στα 15. Δεν έπαιζε ακόμα 2 λόγω να παίξει, να γίνει 21 λόγω. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το καλημέρα και στα χοιρινά Μπουγλαριώτη, στου Αγίου Αναργύρου τη Λάρισα. Έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε. Κάτσα μισή λιμπούρα τώρα. Πρέπει να παίζει ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο. Σούπερ Κάπ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας.
10: Ναι, θα γραμμές στον αέρα.
9: Καλημέρα στη γραμμή, είναι να ακούσουμε απόψεις. Καλημέρα.
10: Σκύλος.
13: Νικό.
10: Ναι.
13: Δίδω, καλημέρα, Τάκη
10: Σουμιχούλης είμαι. Τάκη. Πού είσαι ρε Τάκα, ρε. Καλημέρα ρε, καλό φθινόπωρο Τάκα ρε.
9: Το σαλόνι των αναμνήσεων ρε.
13: Να σας ευχηθώ καλή σεζόν.
10: Να είσαι καλά,
9: Τάκη.
13: Να συνεχίζετε έτσι όπως έχει τώρα 2 μέρες.
9: Να είσαι καλά.
10: Να είσαι καλά, φίλε μου.
13: Λοιπόν, εγώ πήρα, επειδή άκουσα κάτι λέγατε για μένα και τα λοιπά, και πήρα τηλέφωνο να σας πω ότι η ΕΛ είχε χθες 2 όψεις.
9: Ναι.
13: Το πρώτο ημίχρονο μου άρεσε πολύ, και αν παίξει έτσι στο πρωτάθλημα θα πάει αυλυπή πρώτη. Αλλά επειδή το πρωτάθλημα είναι άλλοι αγώνες.
9: Ναι, αυτό λέω, μπράβο.
13: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα παίξουμε έτσι ποτέ.
9: Ναι.
13: Η ομάδα μας στερείται 3 ηγέτες. Ένα δεκάρι, το παλιό το δεκάρι.
9: Ναι.
13: Έναν ηγέτη στην άμυνα. Γιατί σε σύνολο το δεκάρι το δεύτερο ημίχρονο που είχε θαλασσοταραχή, δεν υπήρχε ένας παίκτης να πει 5 κουβέντες στους άλλους, στους 3. Με αποτέλεσμα να γίνεται λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Ξεκινώντας βέβαια από τον τερματοφύλακα.
9: Δεν υπήρχε ηρεμία μετά, μωρέ, και μετά τα λάθη που έγιναν.
13: Αυτό εννοώ. Ενώ ένας αμυντικός, ένας αργυρούλης περιπίν, θα τους ηρεμούσε.
9: Ναι, κατάλαβα.
13: Κατάλαβες τι εννοώ τώρα, καταλάβαμε τι εννοώ.
9: Καταλάβαμε και κατάλαβε και ο κόσμος, σίγουρα, ναι.
13: Λοιπόν, στο κέντρο θέλουμε έναν παίχτη να κουμαντάρει την ομάδα. Δηλαδή, αυτός θα δίνει την ένταση, αλλά και το κάθισμα.
9: Ναι.
13: Αυτός να φορτσάρει, αυτός και να κάθει, να παίζει μυρολατρικά που λένε. Ναι. Χωρίς να κινδυνεύουμε όμως.
9: Ναι.
13: Και όσον αφορά στην επίθεση, αυτός ο Καπιτζής μου άρεσε χτες.
10: Και έκανε και μια πολύ καλή ενέργεια εκεί πέρα με το σούτ που πέρα. Ναι, έκανε πολύ καλή ενέργεια.
13: Και ενέργεια που έκανε
10: που δείχνει, δηλαδή αυτή η ενέργεια, Τάκη μου, που ξέρεις και τα λοιπά, δείχνει πολύ καλά στοιχεία παίχτη.
13: Δεν είναι, ο άνθρωπος δεν ήθελε να σουτάρει. Αν ήθελε να κάνει πάσα, δεν υπήρχε κανένας.
10: Δεν υπήρχε κανένας και έκανε την προσπάθεια αυτή και έκανε το σούτ που έφυγε λίγο out.
13: Ναι, που κάποια στιγμή σήκωσε την κεφάλι να δει αριστερά, με υπάρχει κανένας, δεν υπήρχε κανένας και έκανε το σούτ μετά. Δεν νομίζω ότι θέλουμε center for. Εάν θα πάρουμε center for, θέλω να πάρουμε ένα βαρύ κορμί.
9: Ναι, αυτό
13: το είπε και ο Ντένος. Να προσχολεί δυο αμυντικούς. Δηλαδή, πώς είναι ο Κούστα. Πώς ήταν ο Ογκμπουέ.
9: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει ο, πώς το λένε, ο Κύπριος, να πούμε. Όπως είπε και ο Χαϊδάς, δεν ξέρω αν μπορεί να.
13: Κοίταξε,
9: πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως λειτουργεί η ομάδα από την πλευρά του Σοκράτη, έτσι, για το γεγονός ότι βάζει, ρε παιδί μου, αυτό το ένας για όλους και ένα που λέμε και όλοι για έναν. Εντάξει, χωρίς μεγάλο όνομα μέσα.
13: Και έρχονται τα πλάγια, Ντινό.
9: Ναι, είμαστε πλαϊνοί, μπράβο, ναι.
13: Με τα πλάγια.
9: Πλαϊνοί, ναι,
13: και μπράβο, από εκεί πέρα, όπως ο Κατσιμπίρ, ο Καπιτζής,
9: ναι.
13: Μπορεί να σταθεί στα τεντερφόρ με δυο εξτρέμ,
9: ναι,
13: καλά.
9: Ναι.
13: Όπως και τα εξτρέμ μπορούν να μπουν, ναι, μέσα. Ή, ξέρω εγώ, αυτός ο Κύπριος.
9: Να δούμε εδώ, μπορέσει να παίξει. Αύριο, κοίταξε, εγώ πιστεύω η ομάδα είναι για το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε, Δημήτρη.
13: Ναι, είναι.
9: Είναι καλά δουλεμένη. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, θα μου πει άλλο. Με την καρδίτσα θα δούμε με διαφορετικό τύπο ομάδα.
13: Αυτή η ομάδα, φίλε Τίνο, αγωνιστικά έχει δύο μείον.
9: Ναι.
13: Πρώτο, ξεκίνησε αργά την προετοιμασία.
9: Ναι.
13: Και δεύτερο, δεν έκανε κανένα φιλικό. Πότε να μοντάρει ο άνθρωπος,
9: ναι,
13: στην ομάδα.
9: Ναι, ναι, ναι. Και
13: έδειξε ένα φιλικό με τη Ζάκυνθο, ένα με την Καρδίτσα, ένα κύπελλο με τα Τρίκαλα και ένα κύπελλο χτες. Με την Καρδίτσα και ένα κύπελλο χτες.
9: Ναι, ναι. Τίποτα ψηλαδούρα αυτό.
10: Και να πούμε ότι την είχε και καλά στημένη την ομάδα, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον προπονητή.
9: Πειράστηκε μετά η ομάδα. Αυτά τα λάθη τα που έγιναν πίσω και πειράστηκε όλη η ομάδα μετά. Ναι,
13: η ομάδα πειράστηκε για τελά του τερματοφύλακα.
9: Εντάξει, εγώ δεν του κατηγορώ. Να σου πω κάτι, όπως ή άλλως,
13: κινήθη
9: τερματοφύλακες στην Πυρών.
13: Δημήτρη,
9: είσαι 100 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Όχι, κοίταξε, εγώ σέβομαι την άποψή σου. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ πιστεύω είναι ολοκληρωτική ευθύνη, εντάξει. Τώρα για την έξοδο τώρα εκεί πέρα, εντάξει, τώρα τι να πω, εντάξει. Έγινε, έπιασε πουλιά στον αέρα.
13: Ο τερματοφύλακας, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του και δεν μπορεί να τη διώξει, να τη στείλει στο out, είναι απαράδεκτος για μένα. Και πρέπει να βλέπουμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Όχι, άμα έκανε το λάθος, δεν θέλουν χάιδημα τώρα οι παίχτες. Να είμαστε ρεαλιστές. Αν θέλουν να πάει η ομάδα καλά, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
9: Ναι.
13: Κύριε κάνεις, κύριε δεν κάνεις, ή κάνεις για τον πάγκο. Και κάτι άλλο, αυτός ο Γκούμας, έχω μάθει ότι είναι τερματοφυλακάρα. Γιατί δεν παίζει το παιδί καθόλου.
9: Τώρα δε, τι να σου πω, Ρεταγκέ, αφού...
13: Εντάξει, ερώτημα καρδέζω...
9: Πώς αποφάσισες, ρε παιδιά, εντάξει, τι να σου πω, ρε Δημήτρη.
13: Γιατί εγώ το έχω δει το παιδί να παίζει.
9: Ναι.
13: Και είχα πληροφορίες και από τη Γερμανία όταν ήταν και όταν ήταν στην Ελλάδα 2-3 χρόνια πάνω εδώ πέρα στην ΑΕΚ και πού είχε Γάλλιο και πού άλλο έπαιξε. Γιατί δεν του έχει δώσει καμιά ευκαιρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
9: Έχει καμιά σχέση με τον Γκούμα, τον Γιάννη, ο τέτοιος, τι, όχι.
13: Ο Τέλης, ο Γκούμα, είναι γιος του Τέλη του Γκούμα.
9: Α, του Τέλη του Γκούμα.
13: Του Τέλη του Γκούμα, που έπαιζε στον Μπόε.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα ποιον λες, ναι.
13: Ναι, στην ΕΠΣ, παράγοντα στην ΕΠΣ.
9: Και παράγοντα και γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος είναι στη Γερμανία, δεν κάνω λάθος.
13: Ναι. Που είχε το Σουλατζίνικο στην παιδεία ταχυδροβίου.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε, το Σουλατζίνικο.
9: Εξήριο.
13: Εκεί πηγαίνουμε όλοι ξυδίκτηδες.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Είχε φανταστικά σουβλάκια. Ναι. Και πάει
9: ωραία, εντάξει, ωραία, έγινες κατανοητός.
13: Αυτά δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
10: Τώρα πρέπει για το σουβλατζέντικο δίπλα στον Αυγερινό, λες, ε.
9: Όχι, ρε, στην Τρίγωνη Πλατεία, ρε.
10: Στην Πλατεία Ταχυδρομείου.
9: Στην Τρίγωνη Πλατεία, ρε, έχει, ρε.
13: Στην Τρίγωνη Πλατεία,
10: όχι. Α, στην Τρίγωνη, α, στην Τρίγωνη. Ναι, ναι, ναι.
13: Απέντε ακριβώς το περίπτερο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Τώρα το πήρε άλλο. Πήρε όνομα, έχει ελιξίριο.
10: Το ελιξίριο, το ελιξίριο,
9: ναι, αυτό.
13: Λοιπόν, τώρα περιμένω να ακούσω και το φίλο μου τον Μόργαν.
9: Πού είναι, πού είναι ο Μόργαν.
13: Που ξεκινήσαμε
9: τύπο Μόργαν.
13: Ραδιοσχολιαστής.
9: Ναι.
13: Και γίνεται τηλεοπτικός σχολιαστής τώρα.
9: Ναι. Έγινε φίρμα, πώς θα λένε. Φιρμάτος, Μόργαν, φιρμάτος.
13: Καλή χρονιά.
9: Να σε καλά, ρε φίλε.
13: Ναι,
9: υγεία να έχουμε με πίστη στην Παναγία και στον Παντοδύναμο. Τίποτα.
13: Άντε, γεια.
9: Έτσι και στο φιλόξενο ραδιόφωνο εδώ στη CRT που μας φιλοξενεί, τα λέμε όπως πάντα εδώ μαζί με τον Νικόλα το Χαϊδά και όλους εσάς φυσικά. Για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και δεν έγινε και συνέντευξη τύπου, δηλαδή μόνο ο Σοκράτης πήγε.
10: Συνέντευξη τύπου σου είπα. Δεν παρευρέθη ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου.
9: Ποιος πήγε, μόνο ο Σοκράτης.
10: Σοκράτης ο Θεοδόπουλος, Ντούπης.
9: Από τον Ολυμπιακό δεν πήγε κανένας, δηλαδή.
10: Όχι, όχι.
9: Δεν υπάρχει συμμορία, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στη γραμμή.
10: Γραμμή.
13: Νικό.
10: Ναι.
13: Ο Τάκης ο Μιχούλης.
9: Έλα, έλα Τάκη.
13: Επειδή είπατε γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός σε αντίστοιχη τύπο. Ήταν εντολή του Μαρινάκη να μην γίνει συνέντευξη από τους Ολυμπιακούς λόγω του Σκάι.
10: Αν κατάλαβα.
9: Αλλά αυτό πάλι τι
10: είναι. Λόγω του Αλαφούζου. Κατάλαβα.
13: Αφού υπάρχει κόντρα.
9: Πώς να πάει αυτό το ποδόσφαιρο.
10: Κατάλαβα, Τάκη, κατάλαβα.
9: Τι είναι αυτά, ρε, τέλος πάντων.
10: Γι' αυτό δεν δόθηκαν και δεν έδωσαν ούτε οι παίχτες συνέντευξη όπως ορίζεται.
13: Ναι, απαγορεύεται.
10: Ναι, ναι, ναι.
13: Απαγορεύεται.
10: Έγινε, Τάκη μου, να είσαι καλά.
13: Ό,τι
10: να είναι. Να είναι καλά.
9: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32-24, 10 μπροστά. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και σήμερα εδώ το δικό σας αγαπημένο Φόρσα Αθήνα, παρέα με τη δική σας συμμετοχή όπως πάντα στην εκπομπή. Να στείλουμε την καλημέρα μας.
1: Ναι, Φόρσα Αθήνα, μεγάλε. Ναι, ναι, τεράστια. Καρπέτ, ναι.
9: Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στη βραβευμένη Φάρμα Νότας Ευστυχία Λάρισας, στην Κασίδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Κρέατος, σε δύο εργοστάσια για όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά με, με την ποιότητα, με την δική σας έτσι συνταγή από την Λαρισινή Γη, από τον νομό της Λάρισας, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, στον Φούρνο Εύμανς, στα Κοτόπουλα Πίντος. Μια μεγάλη καλημέρα στον Αλεκάρα, τον Μπούτρα και σε όλο το επιτελείο του. Όπως πάντα, στην Ελλάν Στόουν, στη μηχανική ζώνη, στους αδελφούς Γκάγκου και στα δύο εργοστάσια της περιοχής, στα Λατομία Τυρνάβου, κανονικά και με τον νόμο. Μια μεγάλη καλημέρα στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας στην Κύπρου 20, στους ακροβάτες Δίας, όπως πάντα.
1: Σάκης Βράκας, Κάργα. Και Φάρμα Νότας, Φορτζαντίνο, καλημέρα.
9: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Ναι, Φορτζαντίνο, ναι.
9: Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών μεσηκών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τερψιθέα Λάρισας, μια μεγάλη καλημέρα. Και φυσικά βέβαια στο πρατήριο καυσίμων αδελφής Χριστοδούλου, στο πανέμορφο Ζάπιο, 20 χιλιόμετρο της παλιάς Τριλικής Οδού, Εθνικής αν θέλετε Οδού, Λάρισας Αθήνας, σούπερ βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανση, μια όαση
1: τους
9: Χριστοδούλου και το προσωπικό τους, όλους για άριστη εξυπηρέτηση αλλά και φιλοξενία. Και φυσικά βέβαια να το πούμε για μία ακόμη φορά, υπάρχουν και καυσόξυλα τώρα για τις κρύες νύχτες του χειμώνα που έρχονται. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Μια μεγάλη καλημέρα. Τα δικά σας 5x5, 8x8, 11x11. Ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Καλημέρα στη Γεία Πλάτ, αδελφή Τσολάκη. Καλημέρα στο γνωστό, έτσι, στο Σμάγους, αν θέλετε καλύτερα, στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο Καρπούζα Σταμάτης και σε όλο το επιτελείο τους. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα για όλους εσάς που θέλετε να γίνετε καλά και που φέρετε από αυγενικά, από οτιδήποτε άλλο που μπορείτε να σας παραγιατρέψουν οι μάγοι, θα σας τα κάνουν καινούργια όλα τα σκηνικά, όλα τα πάντα, όλα λέμε. Κανονικά και με τον νόμο. Και θα έχουμε και Δευτέρα πάλι Φούρνο Δήμανες κανονικά και με τον νόμο για να σας εξυπηρετήσουμε, να σας δώσουμε και τα γλυκά και τα παγωτά και ντυμένα στο χέρι όλα είναι και τυρόπιτες και τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Όλα και ντυμένα στο χέρι είναι. Όλα χειροποίητα, όλα χειροποίητα, τα πάντα όλα λέμε. Όλα χειροποίητα, Φούρνο Εύβανς, ο ένας και μοναδικός, τηλεοφόρο Φαρσάλων και τώρα μέσα στην Κυλάρισα στο κέντρο σε λίγες μέρες, αδελφή Μιλωνά. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα και στα Κυρινά Βουκλαριώτη, στην Προεδράδα, την έχουμε τη Δευτέρα εδώ για να μας δώσει και εκείνος τις ευχές του για τη νέα περίοδο. Κάτσε να πάω λίγο στον Μπούρα εδώ, μου στείλει ένα μήνυμα να δούμε πως είναι αυτό για το σημερινό παιχνίδι.
1: Έλα ρε Αντώνη Μπούρα.
9: Υπάρχει Super Cup. Για να δω λίγο τον προπονητή της Μαρμάριανης. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιτσάρα, το Μίμη, τον Πατσούρα. Για να δω λίγο τι γίνεται.
1: Φάρμα Πατσούρα, συντερψηθέα Φορτζαντίνο.
9: Λέει εδώ αφού Λάρισας ανακοίνωση. Αύριο Πέμπτη όλες οι προπονήσεις αναβάλλονται για να βολεί ο φίλος δεξιόγειο του αγώνα Super Cup μεταξύ Ελασσόνας και Ηρακλή Λάρισας. Ναι, στο γήπεδο της Φιλιππούπολης παίζουν. Άρα σήμερα παίζουν, μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον προπονητή της Μαρμαριανής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κιμάρο Μαρμαριανής. Εντάξει, από εδώ είμαστε κομπλέ. Ναι, κομπλέ είμαστε και εδώ. Λοιπόν.
1: Και φανουρόπιτες λέει ο Χρήστος τον Φορτζαντίνο.
9: Τα πάντα όλα, ρε.
1: Ναι.
9: Και ορτάκι και κρέμα νότας θα έχουμε και ό,τι γουστάρετε θα έχουμε. Ωραία. Εμείς τα μοιράζουμε, δεν τα κρατάμε. Έτσι, κανονικά και με τον νόμο λέει.
1: Έσαμε μεγάλε Φορτζαντίνο.
9: Καλημέρα τα Σάρα Γιώτσα Γίγαντα. Είπαμε σκαλωσές Δίας, κερκίδες εξέδρες, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Πετάνε οι ακροβάτες του Βράκα, πετάνε.
1: Φορτζαντίνο, πετάνε, έτσι.
9: Καλημέρα στον Κουτοπουλάρχη.

0: Μπούρα, μπούρα, είσαι εδώ. Μπούρα. Γεια σου Μπούρα με τις τοποθετήσεις σου. Άρα Μπούρα γίγαντα.
1: Γεια σου ρε Σάκη Μπούρα, Αντώνη Μπούρα, αναλυτή μεγάλε, γίγαντα.

0: σιγούρα σιγούρα. Μάλιστα. Η Παναθηναϊκός είναι και Βόλου σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ 0-0, η ΑΕΚ 0-2.
1: Ναι.
0: Ο Ατρόμητος 0-1 στα Σέρας.
1: Στα Σέρας, ναι.
0: Και το άλλο έγινε ματσάρα εκεί, Μαρκό και φυσικά
1: 2-2.
0: Ήταν 1-2 και έγινε 2-2
1: στα 95. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος ο Κωνσταντίνος. Πάρα πολύ ωραίος, παιδιά. Δεν μπορούσε να είναι καλύτερος. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είσαι καλύτερος Κωνσταντίνο. Για να πούμε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας και φιλιά.
1: Και το δεσπινάκι στα ονειρά σας.
0: Τα πάντα όλα λέμε. Λοιπόν. Καλό, οι υπόλοιποι έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, σε χαιρετάμε με μεγάλη συγκίνηση. Να είσαι καλά, Λεβέντης.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη

0: και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
8: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ίμεργκας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ίμεργκας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Τι είπες?
1: 3 του Σεπτέμβρη, καλημέρα.
0: Αμα.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Συντρόφισες και σύντροφοι.
0: Αγαπητά μου Πασόκια.
1: Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα Κεντρική Ελλάδα.
0: Έλα τώρα που γυρίζει, σε λέω.
1: Δεν
0: έλα.
1: Έχουν το Θεό τους στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς, μέχρι τις 12
0: πέρα, ρε, φίλε.
1: Ένας μάλλον πρέπει να ήταν Πασοκτζή στεναχωρημένο.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Αχ, το λέω.
1: Μην τον Νίκο τάρατε.
0: Αχ,
1: ποιο είναι. Ο Νίκο τον είχε. Ποιο είναι.
0: Ποιο είναι. Ποιο είναι. Τραχανά του λέω.
1: Τώρα βέβαια έχει κάνει μια σκέψη. Μην πει το όνομα που πρέπει να το μυαλό σου.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει κάνει μια σκέψη. Αλλά δεν είναι βέβαιο. Γιατί μπορεί να σε έπαιρνε και στο κινητό τώρα. Στου ανθρώπου σε έπαιρνε. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο και μα κάνετε. Αχ, αχ,
0: αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, και οχ το λέω.
1: Και έχει και δημοσκόπηση σημερινή που το Πασόκ είναι ανεβασμένο 0,9 από ό,τι είδα.
0: Τι ώρα,
1: 0,9. Να τους.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαστε στον αέρα, έτσι, καλημέρα. Μόλις είπα είμαστε στον αέρα, καλημέρα.
0: Αχ, αχ. Αυτός ήταν.
1: Καλά, δεν με γνώρισες. Αυτός που, ναι, που το κατάλαβες μετά. Ναι. Εντάξει, δεν λέμε όνομα, δεν χρειάζεται. Πλάκα, καλημέρα, εντάξει, ναι. Λες να είναι Πασοκτζής και να έπαιρνε και να έκανε αχ, αχ, αχ.
0: Αμάν, αμάν, κάτσε αν είσαι να αφιερώσω τώρα, γιατί έχω το κλασικό πασοκτζικό άσμα, φίλε μου, να πούμε τώρα. Το κλασικό πασοκτζικό άσμα.
1: Όσοι δεν ξέρετε τι είναι, 3 Σεπτέμβρη, μπείτε στο Παπαλιάγκα να διαβάσετε. Έχει ανεβάσει και story ο Παπαλιάγκας. Να το. Και δεν τρέπομαι

0: βάλεις. Ναι, έλα.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Νίκο μου, Βαγγέλη μου, καλώς ήρθατε, καρδάσα μου.
0: Καλημέρα, γεια σου Μάκη,
1: καλημέρα. Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Παλικάρι μου, πώς τα περάσατε?
1: Καλώς το Μάκη μας, Μάκη μας, Μάκη μας.
0: Τα περάσαμε, τα περάσαμε καλά, Μάκη, τρίτη μέρα, σήμερα σιγά σιγά προσαρμοστήκαμε.
1: Καλό φθινόπωρο, Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Καλό φθινόπωρο, παιδιά, και καλή συνέχεια του καλοκαιριού τώρα. Εντάξει, δεν λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, ρε, όχι, τι καλό χειμώνα. Με 35 βαθμούς λέμε καλό χειμώνα.
1: Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Και καλή σεζόν να σας ευχηθώ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Αν και είναι, σε ευχαριστούμε, αν και είναι βέβαιο ότι θα είναι καλή σεζόν για μας, ενώ σε ακροματικότητα, αλλά σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Πήρες τηλέφωνο επειδή παίζει τώρα αυτό το τραγούδι από κάτω ο Νίκος, είμαι ακόμα Πασόκ και δεν τρέπομαι.
2: Όπα, τα πιστεύω αυτά.
1: Σε Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Εγώ αυτά τα πετάω στον κάδο όλα.
1: Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Εγώ πάντα γουστάρω στη Λάρα Καζαντζίδη, υπάρχουν και καλά παιδιά. Τίποτα άλλο.
0: Α, για το τραγούδι λες, για τα κομματικά. Για τα κομματικά λες.
2: Κι άμα το έχετε, βάλτε δύο-τρεις στροφές, αν το έχετε.
0: Όπως θα παίρνω τις στροφές.
1: Όχι, ρε. Δεν είπε αυτό.
0: Κατάλαβα, ρε.
1: Δεν είπε αυτό,
0: Μαγγέλη. Επειδή είπε βάλτε δύο-τρεις στροφές, γι' αυτό είπα. Κατάλαβα, στα Λάρα είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα με την τεχνολογία, Μάκη μου, είναι πολύ εύκολο. Ο Νίκος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να το εντοπίσει και να βάλει δύο-τρεις στροφές. Πώς είσαι?
2: Ναι, εντάξει, Λάρας είναι αυτός, θα ακούσουμε δύο-τρεις στροφές.
0: Πώς είσαι, λέω?
1: Πώς είσαι, ρε γιγαντά?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά.
0: Ήσουν αγίπεδο χθες τίποτα?
2: Ναι, ήμουνα, ναι, ήμουνα, ναι.
1: Για πες μας, αγαπητέ μου, Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου, πώς θα είναι στα πράγματα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή ομάδα, στάθηκε πολύ καλά.
1: Όχι καλή, στο πρώτο ημίχρονο ήταν σφεντόνα.
2: Δεν ικανοποιήθηκα από την ομάδα.
0: Ναι. Γιατί? Γιατί, ρε?
1: Γιατί, Μάκη?
2: Γιατί όπως είπε και ο Νίκος, όπως άλλαξε και με την κυρία Οικονόμου το πριν, πολύ σωστά είπες.
0: Ναι.
2: Κάπως πήγε να σταθεί η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήταν, αυτό λέω.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν πουθενά, παιδιά.
0: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη εικόνα. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε καλά η ομάδα.
2: Έτσι, αλλά εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή ξεκινάει το ποτάθλημα.
0: Ναι, Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι είδαμε και είδατε όλοι σας, για μένα δεν υπάρχει κέντρο και δεν υπάρχει σεντροφοράς να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι.
2: Την ευκαιρία που χάσαμε εκεί στο 0-0, που κάναμε το σουτ με άδειο τέρμα, αν ήταν άλλος κάποιος έμπειρος, θα τα έχεις πει στα δίχτυα.
0: Να ρωτήσω λίγο, με ποιον παίζει την κυρία Γιέλ?
1: Με την Άσα.
0: Λοιπόν,
2: με την
0: είναι άλλο πράγμα να παίζει με την Άσα και άλλο πράγμα να παίζει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Για να είμαστε, για να είμαστε και δίκαιοι.
2: Εννοείται και έχει μεγάλη έτσι διαφορά. Εννοείται
0: άλλο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, άλλο η Άσα.
2: Αλλά όμως, παιδιά, θέλω να πω και πάλι ότι από το κέντρο και μπροστά είμαστε γυμνοί.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις ένα χαφ, δεν έχεις ένα κεντρικό χαφ. Να σου βγάζει μπαλιά, να σου βγάλει μια assist.
0: Ήθελε

0: άλλες μεταγραφές η ομάδα, λες αυτό, λες. Ήθελε και άλλους παίκτες.
1: Τώρα δεν ξέρω τώρα, αλλά αυτή είναι η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, για μένα με ανησυχεί για το μέλλον. Μακάρι να έχω ψεύτης.
0: Μακάρι να πεις ψεύτης, Μάκη μου, Μάκη μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Μάκη μου, Μάκη μου. Άρε μάκαρε εκεί κατά. Τι λέει τα πράγματα. Στη φαλάρα. Ρε μεγάλε, δώσε, πάρε, δώσε. Να τα και τα καλά παιδιά.
1: Άρε παλικάρια μου, να είμαστε καλά, ρε, έτσι, έτσι.
0: Ωραία, μεράκλωσε.
1: Νίκο. Νίκο και Βαγγέλη, να κάνουμε μια ανακοίνωση.
0: Βεβαίως, τι,
2: βέβαια, και δεν κάνεις.
1: Έχω ένα κρεβάτι σπαστό.
0: Πες μου ότι θα είναι αγγελία τώρα. Πολύτε σπαστό κρεβάτι, έλα πες.
1: Ναι, είναι σπαστό που βάζουμε κάτω από τους καναπέδες, έδες.
0: Σπαστό κρεβάτι κάτω από τους καναπέδες, Μάκη. Κάντο ραδιομάρκετινγκ κάτω. Πούλα το, πώς λέμε τηλεμάρκετινγκ κάτω, ραδιομάρκετινγκ.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Πολύτε σπαστό κρεβάτι, έλα.
1: Αυτό και άλλα τρία στρώματα που έχω εδώ καινούργια.
0: Και τρία στρώματα σε άριστη κατάσταση καινούργια.
1: Ναι, λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει τέτοια στρώματα και έχει ανάγκη και από το κρεβάτι. Να έρθει να τα πάρει και το συζητάμε.
0: Δωρεάν, όχι, όχι δωρεάν, πολλούνται.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Σε λογική τιμή. Σε λογική συζητήσιμη τιμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται συζητήσιμη τιμή, πάντα.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα, πρέπει να δώσεις και τηλέφωνο επικοινωνίας για να σε καλέσουν.
1: Ναι, θα δώσω το κινητό, όχι αυτό το σταθερό, θα δώσω το κινητό.
0: Δώσε ένα κινητό.
1: Θα το δώσω εκτός αέρος.
0: Εκτός αέρος και να πάρεις την εκπομπή για ένα τέτοιο. Δεν το δίνεις στον αέρα, άμα ακούει κανένας να σε πάρει κατευθείαν. Τι έγινε.
1: Τέλος πάντων, 69-47.
0: 69-47.
1: 7-7-6.
0: 4-0-3. Έτσι. Ναι. Ο Μάκης, στη Φαλάνη. Ο Μάκης.
1: Και έχει ανάγκη, μιλάμε για στρώματα καινούργια.
0: Μιλάμε για στρώματα καινούργια. Και σπαστό έτσι. Κρεβάτι που μπαίνει κάτω από το καναπεδάκι.
1: Μπράβο, ναι, έτσι. Με τα μαξιλάρια του, με τα σώματα, με όλα του. Με όλα του. Το έχουμε,
0: είμαστε για τηλεμάρκετινγκ, χαϊδά, το έχουμε, ναι.
2: Ένα, είναι φίλε, δεν παίζει.
0: Ωραία.
1: Είναι κρίμα το να πάρω τηλέφωνο του Δήμου και να δει το φορτηγό και να τα πετάξει στα σκουπίδια.
0: Και πολύ καλά κάνει. Και να μην πάρει και φράγκο, γιατί να μην πάρει και τίποτα, αφού αξίζει.
1: Θέλω να βοηθήσω, θέλω να βοηθήσω.
0: Μπράβο, Μάκη, μπράβο. Έγινε μάκαρε, καλημέρα.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς χαρήκαμε.
1: Εγώ δεν θα αναφερθώ τίποτα για τα κουμάσια που έχουμε και τα 300.
0: Ναι, 300 κουμάσια, Μάκη.
1: Όχι, όχι. Γιατί είναι παρτάλια, άνω και κάτω.
0: Παρτάλια, όχι. Ξαναπες το, Μάκη.
1: Όχι, όχι. Δεν κάνει να ασχοληθούμε με ούτε καν.
0: Παρακαλώ πολύ, όχι τέτοια επίθετα και τέτοια δεν χρειάζεται.
2: Όχι, το παρτάλια, φίλε, ήταν και τηλεοπτική σειρά.
0: Εντάξει, το παρτάλια τώρα δεν είναι και τόσο γενικό. Όταν έρχονται στα χωριά, πάμε για χειραψίε και κάποια παλαμάκια τώρα.
1: Να μην πάνε, Βαγγέλη, να μην πάνε.
0: Ναι, αλλά πάμε, δεν πάμε.
1: Δεν πάμε όμως.
2: Είδες τώρα το καλοκαίρι στις γιορτές και τα πανηγύρια τι φάγαν στα χωριά εκεί πέρα.
0: Εγώ λέω πρώτο επιθετικό μας βάζω όλους μέσα, έτσι είμαι δίκαιος.
1: Όταν βλέπω εγώ και έχει το Τσίπρας και κάθε Τσίπρας και πηγαίνει ο Μάκης και κάθε Μάκης και χειροκροτάς. Τι χειροκροτάς με τον προδότη μου που σε πρόδωσε.
0: Αμάν, Μάκη μου.
1: Μάκη
0: να σε ρωτήσω κάτι.
2: Συγγνώμη,
0: τώρα πάμε να πουλήσουμε ένα σπαστό κρεβατάκι και τρία στρώματα. Θα σε ακούσει ο Σιριζέος που μπορεί να θέλει να τα αγοράσει και δεν θα σε πάρει τηλέφωνο. Άσε το, μην τοποθετήσει πολιτικά σήμερα. Άστο.
1: Μην το έλεξε το καρφί πάλι,
0: Άστο.
2: Συνέχισε, Μάκη μου, συνέχισε.
0: Άσε να τα δώσουμε αυτά και μετά τα λέμε τα πολιτικά.
2: Να συνεχίσει ο Μάκη.
1: Εγώ κάνω μία ερώτηση ακόμα και κλείνω. Πώς είναι δυνατόν, κύριε,
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Είναι η κυρία που ήταν αντιπεριφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος, που καήκαν 104-106 άτομα στο μάτι, οικογένειες, ζευγάρια και παππούδες με τα εγγόνια και πήγε και έγινε πρόεδρος, φίλε.
0: Για τη Δούρου, λες.
1: Ναι.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πήγε και έγινε που να ντρεπόμαστε λίγο, ρε. Να ντρεπόμαστε σε αυτή τη χώρα, τίποτα άλλο. Να ντρεπόμαστε, ντροπή μας. Ποιο πήγανε και βάλανε πρόεδρο, τι δολοφόνησες, ρε.
0: Δεν βλέπω. Να σε
1: πείτε. Τι δολοφόνο τώρα που κάνει και τόσο κόσμο. Δεν τρέπονται λίγο.
0: Έλα, καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, την καλημέρα μου.
2: Καλά, ρωσέ, Μάκη.
0: Καλημέρα.
1: Και σε όλου του καθήκου Φαλάνη να ευχηθώ. Καλημέρα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και καλή συνέχεια να έχουμε και Μάκη. Να είμαστε καλά.
0: Έγινε, μπράβο, καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα.
1: Έγινε, παιδιά, έγινε. Άντε, καλή συνέχεια να έχετε.
2: Γεια σου, Μάκη.
0: Ναι.
2: Χήμαρο ο Μάκη.
0: Χήμαρο.
2: Άμα γρέψει ο Μάκη,
0: δεν συζητάει.
2: Δεξιό το κόβω.
0: Πώς τι?
2: Προς τα δεξιά του κόβου.
0: Και δεν ήταν δίκαι... αντιπεριφερειάρχης, ναι, ήταν ναι. Περιφερειάρχης η Δούρου, έτσι. Ναι.
2: Έλαντε,
0: δεξιό του κόβεις. Για το Πασόκ είπε, για το ΣΥΡΙΖΑ τάχωσε, στο Τσίπρα τάχωσε, στη Δούρου τάχωσε. Τι μεν, εκτός και ένας αμαρικός. Δεν ξέρεις, μπορεί ένας αμαρικός. Ξύπνησα σήμερα το πρωί, διαβάζοντας την ανακοίνωση την οποία μας έστειλε και στο προσωπικό εδώ Messenger του Γιώργου Αδαμούλη. Το Σάββατο θα ανακοινώσω
2: αν θα είμαι υποψήφιος
0: με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μπα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Ναι.
0: Έτσι όπως το γράφει, είναι σαν να υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλαδή.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θέλει να δώσει έτσι έμφαση. Ναι.
0: Αυτό
2: ναι,
0: θέλω
2: ναι.
0: να πιστεύω κι εγώ, γιατί ξέρω ότι ο Αδαμούλης έχει δώσει για το Σαμαρά αγώνα χρόνια τώρα.
2: Ναι.
0: Μας πετύχει έξω και θυμάστε τι μας έλεγε Νίκο. Έρχεται το κόμμα Σαμαρά.
2: Έρχεται ο Σαμαράς, έρχεται.
0: Έρχεται ο Σαμαράς, μας το έλεγε χρόνια τώρα.
2: Νάτος, έρχεται Βαρβάτος. Νάτος. Φιλαράκι, εμένα μ' άρρωσε πάρα πολύ χθες το Αλέξη το Τσίπρα που έπιανε το μαγουλάκι του Βασίλη του Κόπερ. Τι μαγουλάρες έχεις βασίλαρε, του έλεγε. Τι μαγουλάρες έχεις, έτσι θέλω υπουργό, λέει. Τι μαγουλάρες έχεις βασιλάρα μου, του λέει.
0: Κατά τα άλλα, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο Κόκαλης είναι στην Ελλάδα. Αλλά εκεί κανονικά στην εκδήλωση πάντες, εντάξει.
2: Τον έπιανα τα μαγουλά.
0: Κοροϊδευόμαστε, λες και δεν ξέρουμε. Τον έπιανα τα μαγουλά.
2: Από τα αριστερό μαγουλά.
0: Από το αριστερό.
2: Ποιο είναι αυτό? Το αριστερό. Το πιάνει. Μαγουλάρα μου. Μπράβο, έτσι. Μου θύμισε.
0: Δείγμα της οικειότητας μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών.
2: Ναι. Μου θύμισε, φίλε, μια σκηνή στη Βουλή πριν από χρόνια. Όταν πήγαινε και πηδούσε τα έδρανα ο Καραμαλής για να πάει πίσω και περνάει μπροστά από τον Βενιζέλο και τον είχε πιάσει το μάγουλο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι. Φοβερή και τρομερή φωτογραφία. Ναι. Πήδαγε ο Καραμαλής τα έδρανα για να πάει πίσω και πιάνει από τον Βενιζέλο το μάγουλο έτσι. Μπουξ.
0: Καλημέρα στο Γιώργο που μας λέει: έτσι είναι ανάλογα με το κόμμα, κάνεις και κριτική. Άμα ήταν, λέει, Πασόκ αριστερός, θα έλεγε την τραγωδία του Ντεμπόι, δεν θα έλεγε το μάτι. Σωστός. Αυτή είναι η αλήθεια, Γιώργο, πραγματικά. Σωστός. Έτσι. Ο καθένας εστιάζει την κριτική του εκεί που είναι στο κόμμα απέναντι που έχει να χώσει, να πει. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, είπε και για 300. Πάρ το αλλιώς, να μην πει.
2: Παρτάλια.
0: 300 πάρ το αλλιώς.
2: Από την ηρωική σειρά του Μέγκα το Παρτάλι. Άνω Παρτάλι, κάτω Παρτάλι.
0: Κάτω Παρτάλι.
2: Ναι. Για πολλά Παρτάλια μιλάμε, φίλε μου, έτσι.
0: Μάλιστα. Σαν να δρόσει σήμερα, Σήμερα δρόσει.
2: Έπεσε
0: και βροχούλα το βράδυ, ξημερώματα.
2: Μια βροχούλα τα ξημερώματα, έτσι. Πήρε και μια βροχούλα τα ξημερώματα, φίλε.
0: Την είδα, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα. Την είδα. Είχε και ωραία βροχούλα τα ξημερώματα. Και τώρα δηλαδή σηκώνεσαι σήμερα το πρωί, βγαίνεις έξω και λες: α, ωραία δροσούλα. Εσύ το πρωί πρέπει να έχει ακόμα περισσότερο δροσούλα.
2: Μα δεν έχει. Δεν έχει. Σχετική.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. TV Star έκδισε τον πρώην του. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες πρωτοσέλιδου σήμερα στη Star.
0: TV Star.
2: Ναι.
0: Έκδισε τον πρώην του.
2: Ναι,
0: εννοεί έκδισε μεταφορικά, του πήρε τα λεφτά.
2: Ναι. Τρέμει το φιλοκάρδι γνωστού γκέι παρουσιαστή, καθώς ο πρώην σύντροφός του είναι αποφασισμένος να τον τσουτσουριάσει, φτάνοντας μέχρι και τα δικαστήρια, καθώς λέει κάνει λόγο για περιστατικά λεκτικής και ψυχολογικής κακοποίησης αλλά και σωματικής βίας.
0: Αμάνε.
2: Το φερόμενο οστήμα μάλιστα έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία και έγγραφα, εξετάζοντας τις επόμενες νομικές κινήσεις του που θα αφορούν ακόμη και άφατα τη Μαλθή αλλά και Φέσια από τον δημοφιλή Τηλεστάρ.
0: Μάλιστα.
2: Όπως υποστηρίζεται.
0: Τον έριξε πιστολιές από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Εκτός από κάτι άλλο που μπορεί να του έριξε.
2: Εκτός από τον έριχνε τώρα, ποιος έριχνε.
0: Ποιος έριξε, ποιο δεν ξέρουμε.
2: Τώρα δεν ξέρουμε. Ποιος καβαλούσε τον άλλον.
0: Δεν είναι political correct το σχόλιο τώρα. Εν έτη 2026 πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ενώ το 80 του 90 τα λέγανε όλα. Τέλος πάντων.
2: Όπως υποστηρίζεται.
0: Του ρίξε και πιστολιά.
2: Ναι. Οι έντονοι καυγάδες στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ήταν συχνοί. Ενώ μέσα σε διάστημα λίγων μηνών φέρεται ότι χρειάζεται να κληθεί δύο φορές η αστυνομία έπειτα από τηλεφωνήματα γειτόνων που είχαν αναστατωθεί από τις φωνές. Κάποια στιγμή ο σύντροφος του παρουσιαστή αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους και του ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι.
0: Και να μου δώσει πίσω τα τιμαλφή.
2: Τα τιμαλφή και.
0: Και
2: το δυνητή.
0: Και τις πιστολιές εδώ που έχω πληρώσει για σένα. Τα χρέη.
2: Ωστόσο, όπως αναφέρει, τα προβλήματα συνεχίστηκαν και μετά τον χωρισμό, λέει. Πέρα από τις αναφορές περί κακοποιητικής συμπεριφοράς.
0: Δηλαδή, ο TV Star κακοποιούσε κιόλα τον σύντροφο του.
2: Ναι. Φέρεται στην υπόθεση υπάρχει και οικονομική διάσταση.
0: Σύμφωνα με την καταγγελία πάντα που έχει σήμερα η έγκυρη εφημερίδα.
2: Εσπρέσο.
0: Εσπρέσο ή Star.
2: Το γράφει Star.
0: Το γράφει Star.
2: Αλλά ρεπορτάζ εκτενές έχει Εσπρέσο.
0: Ναι.
2: Πέρα, ο πρώην σύντροφος υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τις ίδιες ότι έγινε απόπειρα αφαίρεσης αντικειμένων σημαντικής αξίας, μεταξύ των οποίων φέρεται και ένα Rolex μεγάλης αξίας.
0: Αυτά τα Rolex είναι ακριβά.
2: Ναι. Παράλληλα γίνεται λόγος για σημαντική οφειλή σε φαρμακείο.
0: Σε φαρμακείο. Τι να πήραν άραγε το φαρμακείο.
2: Τι να πήραν άραγε.
0: Ήταν σημαντική, και είναι σημαντική οφειλή.
2: Η οποία συνδέεται με αγορές σκευασμάτων ή ενέσεων αδυνατίσματος.
0: Ο TV Star ήθελε να δυνατήσει κιόλας.
2: Ναι.
0: Ποιος TV Star αδυνάτησε πολύ το τελευταίο διάστημα, αυτό να σκεφτούμε.
2: Και να είναι και γκέι.
0: Ναι.
2: Τώρα.
0: Μπορεί να μην είναι γκέι θα κοφτάνε η Γίνα του δηλώσει. Αλλά να, ναι, να φαίνεται.
2: Συγκέντρωση υλικό, λέει ο πρώην σύντροφος, όπως υποστηρίζει, αφορά την επίμεχη περίοδο. Σε αυτό φέρεται ότι περιλαμβάνονται δελτία συμβάντων, τις άμεσες δράσεις, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα, ηχητικά αρχεία και αναπάντητες κλήσεις. Μάλιστα. Ο Τηλεστάρ εμφανιζόταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις χειρισμούς του πρώην συντρόφου του. Ο Τηλεστάρ, λέει, εμφανιζόταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από την οικία και χτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι, προκαλώντας αναστάτες στους γείτονες. Τότε χώρισαν. Το χτύπαγε το κουδούνι συνέχεια.
0: Α, μάλιστα.
2: Συνεχίζεται, λέει, το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ήταν ερωτική αποδοχή του, χτυπούσε και το κουδούνι. Πού θα βρω άλλο μαλάκα, του κλέψω τα Rolex. Να μου πληρώσει τις ενέσεις για
2: αδυνάτισμα.
0: Του φαρμακείου για αδυνάτισμα. Μάλιστα, για πάμε στα πολύ σοβαρά.
2: Ρε φίλε.
0: Είναι πολύ σοβαρά. Υιός του Δυτικού Νείλου, 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Τι είναι αυτό τώρα.
2: Α, είσαι το καλό.
0: Οι Δήμοι που βρίσκονται στο κόκκινο. Για να δω, είναι κανένα δικό μα.
2: Είναι και εδώ.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει εδώ με Δημοτιοπόλεμο, με το δικό μα, εδώ που ψεκάσαν κιόλα ένα βράδυ. Ψεκάσαν και του τσιμπούσαν κανονικά τα κουνούπια την άλλη μέρα. Λοιπόν. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα. Συνολικά φέτος τα εγχώρια κρούσματα έφτασαν τα 290, ενώ έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι από την αρχή του χρόνου.
2: Αμάνερε, φίλε.
0: Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει.
2: Όχι, είναι και ο Σεπτέμβριος μέσα.
0: Ναι, και ο Σεπτέμβριος
2: μέσα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο ΕΟΔΗΣ νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει πως από τα 290 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση.
2: Αμάν ρε φίλε.
0: Ενώ τα 91 κρούσματα είχαν ήπιες ή και καθόλου εκδηλώσεις.
2: Αμάν ρε φίλε.
0: Δηλαδή τα περισσότερα είχαν. Από τα 290, τα 200 σχεδόν είχαν. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα είχαμε παρενέργειες. Εγκεφαλίτιδες, μηνυγκίτιδες. Λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 58 κρούσματα, αλλά και 5 θανάτους από τον ιό. Την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα σε 69 δήμους της χώρας. Σε 20 περιφερειακές ενότητες. Στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, μας έχει αμέσως μετά την Αττική. Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Πειραιός, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων. Μάλιστα. Υψηλού κινδύνου Δήμη. Φαρκαδόνας, λέει, από Θεσσαλία. Υψηλού κινδύνου. Αυτή τη στιγμή. Φαρκαδόνας, λέει, από Θεσσαλία.
2: Φαρκαδόνα.
0: Αυτήν. Από Θεσσαλία έχει μόνο τη Φαρκαδόνα. Έχει Θάσο, Τίνο, Χερσόνησο, Κόρινθο, Κιλκής, Αθήνα, Νέα Σμύρνη, Ηράκλειο. Μάλιστα. Για να πεις, όλα τα είχαμε, ο γιος του Δυτικού Νείλου μας
2: έλειπε. Ανατροπή, λέει, για την εξαφάνιση της 15χρονης στο Αγρίνιο. Το ανήλικο κορίτσι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από δύο άντρες 31 και 32 ετών. Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως.
0: Γιατί που πάει το μυαλό μας, Νίκο, όταν μαθαίνουμε για εξαφάνιση 15χρονου.
2: Ναι.
0: Πού πάει το μυαλό μας, Νίκο, δυστυχώς. Πού πάει.
2: Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με μια περίεργη υπόθεση εξαφάνισης. Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτέμβρη εκδόθηκε μίση καλέρτα, λέει, από το χαμόγελο του παιδιού για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τα ίχνη χάθηκαν στο Αγρίνιο. Αργότερα, λέει, μέσα στην ημέρα η ανήλικη βρέθηκε, ωστόσο της είχε συμβεί κάτι πολύ τραυματικό, λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από δύο άντρες. Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε, είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς
0: εξαφανιστεί από την Τρίτη.
2: Ναι, και έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, λέει, και το κορίτσι βρέθηκε εντός του σπιτιού ενός άντρα στην πόλη του Αγρινίου σε πολύ άσχημη, λέει, κατάσταση, καθώς μάλιστα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη βιασμό, λέει.
0: Τα παιδιά μας και το νου μας και 15 χρονών που είναι, που κάνουν βόλτες, που βγαίνουν, εννοείται θα κάνουν βόλτες και θα βγαίνουν, αλλά να τα προσέχουμε, να είναι με άλλες φίλες, με άλλους φίλους, να γυρνάνε μαζί στο σπίτι. Βλέπετε τι γίνεται, φοβάσαι να βγει το παιδί να κάνει βόλτα. 15 χρονών κορίτσι εξαφανίστηκε και τη βρήκανε σε σπίτι ενός 31χρονος στο Αγρίνιο.
2: Όταν η 15χρονη, λέει, έφυγε από το σπίτι, πήγε στην κατοικία ενός 31 χρονών, λέει, άγνωστο προσώρα στο πώς, λέει.
0: Άγνωστο πώς βρέθηκε εκεί.
2: Ναι. Στο σπίτι του νεαρού άντρα κατήγγειλε πως τη βίασε μαζί με έναν 32χρονο φίλο του.
0: Και να προσέχουμε και τα social media. Γράφουν τα παιδιά, μιλάνε, μπορεί να νομίζω ότι μιλάνε με κάποιο άλλο κορίτσι, με κάποιο άλλο νεαρό αγόρι και να είναι με κανέναν 30-40.
2: Οι δράσεις συνελήφθησαν με την κατηγορία βιασμού αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα.
0: Πω, αηδία. Τι να πεις, οργή και αηδία, δε. Μάλιστα. Ο Στραβελάκης είναι σήμερα, όχι αύριο βγαίνει ο Στραβελάκης.
2: Θα βγει αύριο, τελικά του έκανε μασάζ ο, πώς το λένε, ο Παναγιωτόπουλος. Του είπε μην αυτόνες με την Παπακοστοπούλου.
0: Πλακώθηκε με την Παπακοστοπούλου.
2: Πλακώθηκε με την Παπακοστοπούλου.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Το λέγαμε και χθες νομίζω. Έγινε μία με την Καραμήτρου και η Καραμήτρου έφυγε από το κανάλι. Γιατί όλοι μάθαμε ότι προφανώς είχε κόντρα με τον συμπαρουσιαστή της. Τώρα από την πρώτη εβδομάδα με την Παπακοστοπούλου που φαίνεται να είναι και καλό κορίτσι, ήσυχο, ήρεμο. Νομίζω ότι το στραβό, ξέρω εγώ, προς Στραβελάκη με
2: ήταν, γιατί την έβλεπα και στην εκπομπή που έκανε το βράδυ και με τον Καραφλό τον
0: άλλο. Καλά, στην εκπομπή του βράδυ και πέρα έπρεπε να έχουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Του Καραφλό. Έλα, με τον τέτοιο ρε, πώς το λένε.
2: Τον. Πώς το λένε.
0: Ο οποίος επέστρεψε στα Εντζιανά φέτος στην Αθήνα, κάνει ραδιόφωνο. Ναι. Δεν του βγήκε η πολιτική. Από το ψυχρό Λασιθίου το εναρκτήριο λάκτισμα του Πασόκ. Η πρόβα τζενεράλε γιατί δέθηκε το δείπνο του Ανδρουλάκη με στελέχη του κόμματος. Μια φωτογραφία μόνο τα λέει όλα. Κάτσε, φύγε, δεν διαφήμισε εκεί, διαφήμισε μπροστά. Δες τη λίτσα τη Λιακούλη, αγκαλιά που έχει τον Ανδρουλάκη εδώ πέρα.
2: Την είδα, την είδα, την είδα, την είδα, σύντροφε. Την είδα, την είδα.
0: Κόκκινο φόρεμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν φόραγε όμως πράσινο φόρεμα.
0: Φόρεμα δεν αυτό, είναι. Παντελόγια.
2: Τα γέρι είναι.
0: Τα γέρι. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν είναι φόρεμα. Ένα κόκκινο συνολάκι τέλος πάντων.
2: Ένα κόκκινο πολύ ωραίο συνολάκι.

0: πλούσιο μενού από την κριτική κουζίνα και άφθονη ρακή έγινε το ξεκίνημα νίκης για το Πασόκ.
1: Φάγαν τάκους πολλούς εκεί.
0: Έτσι το λέει, ξεκίνημα νίκης.
1: Το ξεκίνημα νίκης.
0: Ναι.
1: Να.
0: Κάτσε να πάω εγώ τώρα στη δημοσκόπηση εδώ πέρα να σου πω.
1: Πόσο τον έχει, 10%?
0: Τι ξεκίνημα νίκης είναι αυτό. Δημοσκόπηση της Interview. Για λογαριασμό της εφημερίδας Political.
1: Α, είναι η δικιά μας εφημερίδα.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 26,3. Δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα 13,7. 11,9 του Πασόκ.
1: Α, πλησίασε τον Τσίπρα.
0: Πλησιάζει, δύο μονάδες.
1: Έρχεται ο Νίκος.
0: Ναι. Η Ελληνική Λύση 9,2. Το Κουκουέ 6,3. Η Καριστιανού Ελπίδα 4%. Η Λατινοπούλου 3,2. Η Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας 2,8. 2,8. Όσο έχει και το Μέρα 25. Αυτό το Μέρα 25 έχουμε απορία με τον Νίκο εδώ και χρόνια.
1: Και χρόνια. Αυτό το Μέρα ποιος το ψηφίζει, ρε φίλε, αυτό το Μέρα 25, ρε φίλε.
0: Έχει, όσο έχει και η Πλεύση Ελευθερίας η Κωνσταντοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2. Οι Δημοκράτες του Κασελάκη 1,5. Και η Δόλια η Νίκη 0,6%.
1: Άρα φουγαλιάρα.
0: Φύγαμε, πάμε Electronet VK Καζάνα. Πήγε 11 η ώρα.
1: Πόσο καζάνα είσαι, ρε μεγάλε καζάνα. Τεράστια καζάνα, τους τρέλανε όλους. Μεγάλε καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Η Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος στην Ανθίμου Γαζ.

0: Ιερουσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι προσφορέ του καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμι, έχουμε γάμου βαπτίσει τώρα το φθινόπωρο.
0: Καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε, ε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα στο διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν σε πολύ χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρε.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Τρέξτε να πάρετε σχολικά από τα Κούγκαρ. Παπούτσια, αθλητικά, φόρμες. Και έρχεται 17 Σεπτεμβρίου.
0: Το μεζέ μεζέ, παρακαλώ.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Το λόφο φρουρίου.
0: Όπω τι μεζέ μεζέ είναι αυτό, ρε.
1: Και με ζωντανή μουσική όπως πάντα.
0: Όπω έχει και παίγιο στο κλαρίνο, μου φαίνεται.
1: 17 Σεπτεμβρίου η μεγάλη έναρξη στο μεζέ μεζέ. Εντάξει.
0: Με κλαρίνο παίγιο.
1: Με κλαρίνο παίγιο. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε. Χορηγούς διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
10: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούχας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούχας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αν νόμιζα θα πει είμαι ακόμα Πασό και δεν τρέπομαι. Ναι. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν έχουν το Θεό τους 10 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου που είναι μεγάλη μέρα για το Πασό και τους Πασοξίδες και για τον συνομιλητή που θα έχουμε ευθύς αμέσως.
0: Τον τεράστιο.
1: Στον αέρα του ραδιοφώνου.
0: Τον έναν, το μοναδικό.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς Παπαλιάγκας, Πασόκ Ορθόδοξο εδώ στη Λάρισα. Καλημέρα, αγαπητέ Θωμά Παπαλιάγκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Και είδες, αγαπητέ Θωμά Παπαλιάγκα, ότι ο Νίκος ο Καϊδάς έχει επιμεληθεί και τραγούδι σχετικό με το θέμα, έτσι.
2: Το άκουσα. Με πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα στο ραδιόφωνο ότι άμα θες να μάθεις τι ακριβώς είναι 3 Σεπτεμβρίου, τι έγινε, πρέπει να μπεις στα social του Παπαλιάγκα για να σου εξηγήσει με τα ωραία βιντεάκια που ανεβάζει.
0: Α, μπράβο.
2: Αλήθεια είναι.
1: Να πούμε ότι ο Θωμάς Παπαλιάγκας είναι αναπληρωτής γραμματέας θεσμού και διαφάνειας του Πασόκ, έτσι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό λειτουργεί και με πλήρη διαφάνεια.
1: Με πλήρη διαφάνεια.
0: Έτσι.
1: Και τι αναφέρουμε στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει, τι λέμε εκεί στο βίντεο.
2: Πρώτα απ' όλα ρωτάμε με ένα βίντεο teaser που λέτε εσείς των μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Τι είναι το Πασόκ για σένα.
1: Ναι.
2: Πρώτον, ξέρετε τι είναι η 3η Σεπτέμβρη. Τι έγινε. Και ιστορικά και στη σύγχρονη ιστορία. Ένα. Δεύτερον, στις 3 Σεπτέμβρη 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ.
1: 52 χρόνια κλείνει σήμερα.
2: 52 χρόνια, oh, ακριβώς. Λίγες εβδομάδες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήρθε η μεγάλη, ο φορέας της μεγάλης αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο έκανε αυτά που είπατε στο τραγούδι, τα είπατε και πριν, έστω και...
1: δεν τα είπαμε εμείς, ο καλλιτέχνης τα λέει.
0: Ο καλλιτέχνης.
1: Ναι, ο Μωυσής.
0: Έτσι λέει το καλλιτέχνη. Ναι, ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τη χώρα, βέβαια έκανε και λάθη, τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε και πολλές φορές και στο πολλαπλάσιο. Αυτοί που την κατέστρεψαν είναι στην κυβέρνηση και θέλουν να γίνουν και οι άλλοι αξιωματικοί αντιπολίτευση. Οι χειρότεροι πρωθυπουργοί διαχρονικά, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής και ο Τσίπρας, είναι δικαιωμένοι σήμερα. Δηλαδή σας παρακαλώ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε τη χώρα και όπως λέει και ο φίλος μου ο Λεωνίδας, σε αυτή τη, ό,τι βλέπεις γύρω σε αυτή τη χώρα το έχουν κάνει οι αρχαίοι και το ΠΑΣΟΚ. Να ξέρετε.
1: Οι αρχαίοι και το ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Επειδή βλέπουμε και εικόνες από την Κρήτη, από το δείπνο που είχε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και γενικότερα ένα κλίμα έτσι εφορίας και ότι πάμε όλοι μαζί αντριωμένοι, βλέπω και ένα σλόγαν «Ξεκίνημα νίκης», λέει το ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη. Θέλω το σχόλιο σας.
2: Στην Κρήτη γενικά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή στους δύο νομούς ήταν και πρώτος στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα θα είναι σε ολόκληρη την Κρήτη.
1: Θα είναι και ο Αντρίκος ο Πανδρέου υποψήφιος.
0: Νέο αίμα.
2: Ο γιος του Γιώργου.
1: Ο γιος του Γιώργου, ναι.
2: Γιατί δεν το ξέρω αν τον ενδιαφέρεται για την πολιτική. Πάντα ενδιαφέρονταν. Δεν ξέρω αν. Θα κατέβει, αυτό είναι θέμα που θα λύσουν οι ίδιοι, φαντάζομαι.
1: Και επικοινωνιακά τώρα, Ανδρέας Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο, μετράει. Πώς θα το κάνουμε.
2: Μετράει, βέβαια. Βέβαια, αλλά εμείς ξέρετε, εγώ με αυτά δεν. Ο κόσμος ξέρει και δικαιώνει αυτούς που είναι σοβαροί. Και αυτούς που δουλεύουν.
1: Το ερώτημα είναι τους δικαιώνει η Θωμά Παπαλιάγκα τελικά. Όχι τους δικαιώνει πάντα, ο κόσμος.
2: Όχι πάντα.
1: Δηλαδή το κριτήριο του ψηφοφόρου, αυτό θέλω δηλαδή. Το κριτήριο του ψηφοφόρου. Γιατί πολλές φορές ψηφίζει και μετά λέει, α, μα τι έκανα πάλι. Έκανα λάθος να μου κοπεί το χέρι, να ξαναψηφίσω και πάει και ξαναψηφίζει.
2: Ναι. Γιατί
1: και, αναφορικά με αυτό, και αναφορικά με αυτό που μας είπες πριν από λίγο, δηλαδή ότι το Πασόκ έχει πληρώσει και πολύ ακριβά τα λάθη που έχει κάνει. Σε αντιστοιχεία, η Νέα Δημοκρατία. Δεν το λες ότι τα έχει πληρώσει. Δηλαδή έμεινε εκτός εξουσίας ένα διάστημα, αλλά από το 19 είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πληρώνει τόσο ακριβά τα όποια λάθη λες και εσύ έχει κάνει, ενώ η Νέα Δημοκρατία, που και αυτή συμμετείχε στη κυβέρνηση, έτσι, Σαμαράς, Βενιζέλος, δεν τα έχει πληρώσει. Και κυβερνούσε τόσα χρόνια τον τόπο και η Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ στο ισοζύγιο του είναι πολύ θετικό. Δεν συζητάμε, δεν έχει σύγκριση με την προσφορά στον τόπο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο ισοζύγιο το επιτευγμάτων λαθών, ξέρω να το πω έτσι απλά.
2: Εννοείται, ναι, ναι, στο άθροισμα το τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Φυσικά είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ θετικό. Συν και συν, πώς το λένε. Διαφορετικά. Κανονικά το ΠΑΣΟΚ έπρεπε, αν τα βάζες στο ζύγιο όλα αυτά, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Καμένου, ξέρω εγώ, και της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να κυβερνάει ΕΣΑΗ. Υπήρχε διαχρονικά η πιο σοβαρή και η πιο μεταρρυθμιστική που δεν μου αρέσει και η λέξη, η κυβέρνηση των μεγάλων αλλαγών, των μεγάλων τομών στη χώρα. Και βέβαια κανένας δεν θα σε ψηφίσει γιατί έκανες το ΕΣΥ, γιατί έκανες το ΚΕΠ, γιατί έκανες το νόμο Πεπονή για το ΑΣΕΠ κλπ. Αλλά αυτά είναι, έχει έγκυα ότι από, όταν θα αναλάβεις ξανά θα κάνεις επίσης σοβαρά πράγματα και μεγάλες τομές. Αυτό είναι. Αν θυμάται κανένας κάποια τομή που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποια τομή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο, να μας την πει. Ας μας πούνε δηλαδή τι έχουν κάνει και τι θα κάνουν. Γι' αυτό το Πασόκ. Το Πασόκ είναι κοινωνία ρε παιδί μου. Το Πασόκ είναι, είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της εποχής του. Διαμόρφωσε την Ελλάδα.
1: Μήπως η εξήγηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρατήσει στη μεγάλη δεξαμενή τους ψηφοφόρους που κινούνται κέντρο δεξιά, παρόλο που έχουν φύγει κάποιοι να έχουν πάει Βελόπουλο, Λατινοπούλου, ενώ το Πασόκ έφυγαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, κατά ψέματα, με ψηφοφόρους που έφυγαν από το Πασόκ δυσαρεστημένοι και πήγαν και ψήφισαν Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και τώρα ξανάρχονται. Ναι.
1: Και τώρα ξανάρχονται, αλλά δεύτερος είναι ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
2: Καλά τώρα. Ξέρουμε πως περνά, ας πούμε διακριτικά, ότι περνάει το μήνα του μέλητος. Κατά τα άλλα υπάρχουν πολλές απορίες για το εγχείρημα Τσίπρα. Πολλές.
1: Ναι. Με πρώτη απορία.
2: Αυτή, με πρώτη αυτή να μας πει ποιος το.
1: Για τα λεφτά.
2: Που βρήκε τα λεφτά. Βέβαια. Και δεύτερη είναι ένας τύπος ο οποίος διέλυσε μόνος του το κόμμα του και δεν το διέλυσε, απλώς το γελιοποίησε. Παίρνοντας το κασελάκι και αναγκάζοντας κόσμο να παραιτηθεί. Δεν έρχεται σε επαφή με τους νυν βουλευτές, αλλά απαιτεί πρώτα να παραιτηθούν και μετά θα δει τι θα κάνει ο Κέσσαρας μαζί τους. Παρακαλώ δηλαδή. Δεν ξέρω ποιον προσβάλλει περισσότερο, τον ίδιο που τον ξέρουμε τι είναι, ή τους τύπους οι οποίοι παραιτούνται και μπαίνουν στην ουρά ή που δέχτηκαν να πάνε στο εξώστη. Τι να σας πω τώρα γι' αυτό τον.
1: Είδαμε, λέγαμε με τον Νίκο τον Χαϊδά, σχολιάζαμε ότι και μέσα στον Αύγουστο ο Παπαλιάνγκας έδινε μάχη στα παράθυρα τα τηλεοπτικά των μεγάλων αθηναϊκών καναλιών να ταχώνει σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μάλιστα είδαμε και μια παρέμβαση που είχες κάνει με τη Σδούκου και με έναν από την Ελλάς, νομίζω.
2: Όπου, ναι, ένα πληρωτή.
1: Ναι, είδαμε το ωραίο βιντεάκι που ανεβάσατε, το οποίο λέει μην μαλώνετε και οι δυο κακοί πρωθυπουργοί είναι, ούτως ή άλλως.
2: Αυτό έχει γίνει τελείως viral.
1: Ναι.
2: Τους είχα τότε. Καλά, εσείς οι δυο μαλώνετε για το ποιος είναι χειρότερος πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Δεν εισηγείτε. Και οι δύο είναι αρκετά κακοί ώστε να πρέπει να φύγουν.
1: Ναι. Είσαι τώρα στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη και πρέπει να του πεις τι πρέπει να αλλάξει το Πασόκ, τι πρέπει να αλλάξει ο πρόεδρος για να πάρει κακά τα ψέματα. Όσο και οι δημοσκοπήσεις να τον έχουν τρίτο το Πασόκ και να έχουν δεύτερο την Ελλάς, πάλι υπάρχει διαφορά με την Νέα Δημοκρατία. Τι πρέπει να αλλάξει το Πασόκ για να διαγράψει πορεία νίκης και να μπει και στο μυαλό του ψηφοφόρου ότι μπορεί το Πασόκ να πάρει την νίκη. Γιατί αυτό μετράει πάρα πολύ η παράσταση νίκης. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Βέβαια.
1: Τι θα πρότεινε στον Ανδρουλάκη ο Παπαλιάγκας, δηλαδή. Τι πρέπει να αλλάξει το Πασόκ. Τι πρέπει να κάνει.
2: Έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Δεύτερο. Έχει κόντρα όλα τα συστήματα των μέσων ενημέρωσης.
1: Άρα κάτι πρέπει να κάνει για να μπει και στα συστήματα λίγο.
2: Προσέξτε, δεν χρειάζεται να μπει στα συστήματα. Το Πασόκ είναι στις καρδιές του κόσμου.
1: Είναι στις καρδιές του κόσμου.
2: Αυτό που πρέπει να κάνει το Πασόκ εδώ είναι, γιατί βλέπετε, υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι πρημοδοτούν τον Τσίπρα για να κάνει το καινούργιο του κόμμα κλπ. Τον πρημοδοτούν με διάφορους τρόπους. Από εκεί και πέρα η άνοδος, έστω και πλασματική, έστω και δημοσκοπική, του Τσίπρα στη δεύτερη θέση αρέσει πάρα πολύ στο Μαξίμου, γιατί ο Μητσοτάκης θεωρεί, και μάλλον έχει δίκιο, ότι, όχι απολύτως έχει δίκιο, ότι σε οποιοδήποτε πιθανό δίλημα Μητσοτάκης, η Τσίπρας κερδίζει ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Τσίπρας προγκάει τον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος δεν θυμάται τον Τσίπρα, δεν θα θυμίσω, όταν ξέρει ο κόσμος. Αν κάποιος θεωρεί ότι ο Τσίπρας υπήρξε πετυχημένος πρωθυπουργός, θα τον ψηφίσει. Αλλά δεν ξέρω κανέναν που να τον θεωρεί πετυχημένο. Όπως αντίστοιχα και το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα, άρα η άνοδος του Τσίπρα ευνοείται πάρα πολύ από το Μαξίμου. Και από τους επιχειρηματίες που τον στηρίζουν. Λοιπόν, άρα
1: επιλέγει Τσίπρα ο Μητσοτάκης για αντίπαλο, αυτό λες.
2: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Άρα στον Νίκο Ανδρουλάκη θα λέγαμε σε τέτοια περίπτωση να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα με αποσπάσματα του προγράμματος, με μικρές και καθαρές προτάσεις, οι οποίες μπαίνουν στην κουβέντα από τους άλλους, έστω και για την κόντρα. θυμάστε τι έγινε με την τετραήμερη εργασία.
1: Ναι.
2: Έκανε μια πρόταση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μας άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Εδώ ο Νίκος πανηγύριζε.
2: Ναι,
1: και,
2: ναι,
1: ναι, ναι.
2: Και είναι και εφικτή.
1: Ναι.
2: Με τον τρόπο που έχει προταθεί. Λοιπόν, και την έμαθε ο κόσμος γιατί την κόντραρε η Νέα Δημοκρατία. Όχι ντε και καλά από το Πασόκ που δεν το παίζουν τα κανάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά από την κυβέρνηση που θέλει να την κοντράρει και να πει να οι λαϊκιστές, οι ανεύθυνοι τέτοια. Λες και το Πασόκ έκανε ποτέ λαϊκίστικη πολιτική. Τέλος πάντων. Έτσι μαθαίνετε. Δημιουργείς γεγονότα με απλές προτάσεις. Όπως αυτή την πρόταση που έκανε πριν 2 χρόνια και τη συνεχίζει για τα κόκκινα δάνεια. Mm. Πολύ σοβαρές προτάσεις. Πολύ σοβαρές προτάσεις για την κατοικία και τα ενίκια. Επίσης. Αυτό τα έχει βγάλει το Πασόκ. Αλλά αν βγάλεις, πρέπει να τα βγάλεις με ένα λίγο καλύτερο σύνθημα, το οποίο θα αναγκάσει την κυβέρνηση να έρθει απέναντι και να στο αναδείξει εκείνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Όταν το Πασόκ λέει τετραήμερη εργασία, ο κόσμος ξέρει ότι το Πασόκ δεν λέει ανοησίες.
1: Άρα γενικά θα πρέπει ποτέ να αναδείξεις κάποια θέματα, αλλά να τα προβάλλεις και έξυπνα επικοινωνιακά ουσιαστικά, έτσι.
2: Ακριβώς ώστε να αναγκάσεις την κυβέρνηση να σε κοντράρει. Γιατί εσύ είσαι ο αντίπαλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι άλλοι τώρα είναι μονοπρόσωποι ή και δεν είναι κόμματα αυτά. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Μονοπρόσωποι ή και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Και της Κωνσταντοπούλου και της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου, όλα αυτά. Ξέρει κανένας κανέναν άλλον. Και μονοπρόσωποι ή και. Γεια σας, ήρθα, άνοιξα μια εταιρεία. Ποιος θέλει να έρθει για να δουλέψει και ποιος θέλει να έρθει για πελάτης. Αυτά είναι. Έτσι γίνεται. Άνοιξα εταιρεία στην πραγματικότητα δικιά μου.
1: Το υποσύσταση κόμμα Σαμαρά ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία όταν ανακοινωθεί είναι βέβαιο. Μπορεί να ωφελήσει το Πασόκ, να το πω έτσι απλά, μπορεί να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και να πάρει ψήφους στο Πασόκ παραπάνω.
2: Βασικά θα ωφελήσει τον τόπο.
1: Mm-hmm.
2: Αν όποιος κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Ένα. Δεύτερον.
1: Άρα αυτό που λέει ο Φλωρίδης και οι άλλοι, ότι πρώτη φορά στην ιστορία ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να κάνει κόμμα για να πλήξει καθαρά και μόνο για να μην γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα στο οποίο ήταν, δεν ισχύει μόνο αυτό, ότι εσύ λες ότι θα ωφελήσει και τον τόπο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
2: Ναι, γιατί
1: θα κάνει καλό στην Ελλάδα ο Σαμαράς άμα κάνει κόμμα.
2: Θα κάνει καλό στη χώρα, γιατί θα δυνατήσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί θα δυνατήσει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, μόνο με αυτή την άποψη.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι να δούμε ότι αν η Νέα Δημοκρατία πέσει από 25% που φαίνεται ότι είναι αρκετά κάτω ήδη, έχουμε απλή αναλογική.
1: Είναι σημαντικό αυτό να το πεις. Ναι, ναι, πες το αυτό, πες το να το καταλάβει ο κόσμος. Τι σημαίνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25%?
2: Αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25% δεν έχει τον πόνους των ευρών, που σημαίνει ότι 25% θα έχει... Το 25% θα έχει 90 έδρες, ας πούμε, κάτι τέτοιο, 75, χαμηλό.
1: Άρα θα κλαίει ένας από τους Κέλλα καπετάνο Μάξιμο.
2: Μπορεί να κλαίνε και δύο, αλλά...
1: Θες να τους κάνεις να κλάψουν εσύ, Πασοκτζή.
2: Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι,
2: το πρόβλημα είναι ότι θα ψάχνει να βρει συνεταίρους για την κυβέρνηση.
1: Ναι,
2: και φυσικά κανένα δεν θα πάει, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί μπορεί να είναι μια ευκαιρία να γίνει μια κυβέρνηση σοβαρών με άλλον πρωθυπουργό. Εννοώ με άλλον δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
1: Δεν σε ρωτάω αν θα συνεργαστεί το Πασόκ. Μας έχεις πει και στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Με ποιον όμως θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ? Γίνονται εκλογές. Την άνοιξη τώρα. Οπότε είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Και βγαίνει το Πασόκ δεύτερο. Με ποιον θα μπορούσε? Παίρνει την εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν συνεργάζεται. Αν και πολλοί λένε ότι με το κόμμα Σαμαρά μπορεί να συνεργαστεί και να βάλουν κάποιον άλλον επικεφαλής. Το Πασόκ με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί? Θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ελλάς του Τσίπρα? Θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά? Με ποιον? Με τον Βελόπουλο?
2: Το Πασόκ θα μπει σε κυβέρνηση αν είναι πρώτο, έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Θα μπει σε κυβέρνηση αν είναι πρώτο.
2: Ως δεύτερο, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε, και μάλιστα είναι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25 και το Πασόκ είναι 20.
1: Άρα θα πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές μέχρι να βγει πρώτο το Πασόκ.
2: Θα ξαναπάμε σε εκλογές.
1: Και να πάει σε
2: κυβέρνηση.
1: Θα κάνουμε συνέχεια εκλογές, μπας και βγει πρώτο το Πασόκ να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα δηλαδή. Αυτό μας λες το μαθητή. Να
0: ταράξει τις εκλογές.
2: Και αν δεν βγει.
1: Ή στην νομιμότητα ή στις εκλογές θα σας ταράξουμε.
2: Στην πιθανότητα το Πασόκ να είναι κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να είναι, αν έχει 24 η Νέα Δημοκρατία και 19 το Πασόκ, α πούμε.
1: Ναι.
2: Και 20 το Πασόκ. Τότε...
1: Καλά έκανες και ήθελα να το πω και εγώ, στρογγυλοποίηση, το κάτω 20-19. Ναι.
2: Τότε στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, το Πασόκ μπορεί, θα έχει όλη τη δυναμική να βγει πρώτο. γιατί πλέον θα είναι πάρα πολύ μακριά από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και όσοι θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης θα ψηφίσουν Πασόκ γιατί είναι δεύτερο. Εκ των πραγμάτων.
1: Πριν κλείσουμε, σε είδαμε χθες στο γήπεδο, φυσικά ήσουν εκεί παρόν.
0: Τεράστιος.
1: Είδες την ομάδα, για πες μας το σχόλιο σου πως είδες την ΑΕΛ. Βέβαια, εντάξει, το παιχνίδι ήταν μια ομάδα πολύ πιο δυνατή, η οποία έχει παίξει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι Ολυμπιακός. Η ΑΕΛ ετοιμάζεται για την Super League 2.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα φούι. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Διευθυντή, το ξέρετε, ότι είμαστε ναι, παιδιά. Λοιπόν, ΑΕΛ. Το ξέρετε εσείς δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν φεύγω, δεν πάω ποτέ στα επίσημα, ούτε σε σουίτες, ούτε τίποτα. Πάω και κάθομαι πάντα στη θέση μου.
0: Ναι, ναι, έχεις τη θέση σου εκεί χαμηλά.
2: Ακριβώς. Πάνω από τον πάγκο το φιλοξενούμε.
1: Έχουμε πετύχει με το Χαϊδά τότε που έχει αργήσει λίγο. Θυμάσαι, Νίκο, που λέγαμε πού είναι ο Παπαλιάκας τώρα, είδε. Θα τρώγε καμιά προβατίνα.
0: Και χθες όταν πήγαινε, ήταν όλοι οι άλλοι εκεί πέρα. Αυτός πήγαινε, σηκωνόταν πάνω, χειροκροτούσε ο Παπαλιάκας, ο Λέο, λέει και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα.
2: Πάντως αυτό που φαίνεται ότι γίνεται στην ομάδα είναι ένα νοικοκύρεμα. Εκεί που θα είχε διαλυθεί, φαίνεται ότι η νέα ιδιοκτησία κάνει κάποια πράγματα με τη σειρά. Με τη λογική σειρά. Δηλαδή παίρνει πρώτα τεχνικό διευθυντή, μετά την manager, μετά γενικό αρχηγό, ξέρω εγώ, μετά προπονητή.
1: Ναι,
2: μετά
1: όταν βλέπεις Μπελεβόνη Κυριάκο, πάει να πει ότι πάει να μπει νοικοκύριο. Δηλαδή είναι σοβαρές επιλογές αυτές.
2: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια σειρά. Μετά πήρε παίχτες. Παίχτες μη τεχνικής, έτσι.
1: Ναι. Εδώ είχαμε κάτι γκρίνιες, ήθελε ο κόσμος και καμιά καλύτερη μεταγραφή, ήθελε κανένα όνομα, δεν έγινε.
2: Αλλά πρέπει και να έρχονται για να έχεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει, ναι, πώς το λέτε, να εμπνεύσει το project.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν τα λέτε εσείς οι τεχνοκράτες.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό. Τι είδε όμως, να σας πω, είδε μια ομάδα η οποία είναι πιο δουλεμένη από την περσίνη. Παρότι είναι πολύ λίγες μέρες μαζί, φαίνεται ότι τα παιδιά βγάζουν μια αλληλεγγύη, μια αλληλοκάλυψη, κάποιους αυτοματισμούς. Σιγά σιγά φαίνεται ότι έχει δουλέψει η ομάδα και μπράβο, να δούμε.
1: Μακάρι.
2: Είναι σημαντικό το νοικοκύρεμα όμως σε πρώτο επίπεδο.
1: Μακάρι να νοικοκυρευτεί η ομάδα όπως λες πρώτα και μετά να γίνει ο στόχος πραγματικότητα, δηλαδή η άμεση επιστροφή στη Super League. Ευχαριστούμε πολύ τον Θωμά Βαπαλιά.
0: Τον τεράστιο, τον έναν, τον μοναδικό.
1: Χρόνια πολλά για το Πασόκ.
0: Κάντε και υπουργό.
2: Χρόνια πολλά στη χώρα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μεγάλε, μεγάλε. Λοιπόν, τώρα όσο μίλαγες με τον μεγάλο Θωμά Παπαλιάγκα, έβλεπα εδώ πέρα αυτή την ωραία κυρία που προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, την Καλλιόρη, την Κυβέλη. Είναι η γυναίκα του Πέλκα.
1: Είναι η γυναίκα,
0: η
1: του,
0: γυναίκα
1: Πέλκα.
0: Του Πέλκα.
1: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα ο Τσίπρας τι χτύπημα ήταν τώρα αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Μετά από αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια που το σχολίασε και
0: έτσι,
1: ο Αλέξης Τσίπρας, χθες έβαλε τη σύζυγο του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, να προλογίσει την εκδήλωση.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η Κυβέλη Μάρδα.
0: Κυβέλη Μάρδα.
1: Και είναι κόρη του πρώην
0: Υπουργού Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ναι, ναι, ναι. Παντρεύτηκα το 22 λες Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Δημήτρη Πέλκα και πέρυσι απέκτησα το πρώτο του παιδί ένα κοριτσάκι.
1: Να του ζήσει. Να του ζήσει. Μάλιστα. Πάντως ο Τσίπρας το ξανά έκανε, τα λέγαμε και χθες. Και πέρυσι ήθελε να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη και φέτος πήγε. Η αλήθεια είναι ότι. Κανονικά το πρωτόκολλο λέει ότι πάει πρώτα ο πρωθυπουργός, κάνει αγένεια και μετά πάνε οι αρχηγοί των λαών. Αλλά ο Τσίπρας είναι ζαβολιάρης. Στις
0: δηλώσεις είπε: άλλη φορά όταν θα θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη θα παίρνω πρώτα την άδεια του Μητσοτάκη, λέει.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει. Σου λέω ότι λέει το πρωτόκολλο τώρα. Εντάξει. Τόσα χρόνια δημοσιογράφοι ξέρουμε ότι πάει πρώτα ο πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας πριν, ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς. Ο Σιμίτης πήγαινε πρώτο ο πρωθυπουργός και μετά πήγαιναν οι επικεφαλής των άλλων κομμάτων.
0: Μήπως επειδή ήταν εκτός βουλής γι' αυτό τώρα μπορούσε
1: βρήκε
0: να πάει.
1: Δεν είχε δικαιολογία τώρα, σου λέει:
0: εγώ δεν είμαι στη Βουλή, πάω όποτε θέλω. Κατάλαβες. Άμπρα.

0: Μυστικά! Καζάνας και πάλι Καζάνας! Καζάνας!
1: Γιατί βρέξει χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, παιδιά!
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο!
0: Από

0: Λαβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο. Φωτάκης. Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούργα, της Μιχάλη.
0: Και Παναγούλη και Ουσινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος στην Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ.
1: Καβάλο, Φωτάκης. Καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φτενόπουλο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Το μορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές φθινοπωρινές προσφορές στο καβάλο.
1: Πάτε να πάρετε κουστούμι για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες.
0: Συμπεθέρια.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊντάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στο διαστημικό κοκορέτσο και από άλλη, άλλο πλανήτη. Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά.
0: Στην αμυγδαλαία. Σουσουράδα.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να!
0: Να!
1: Και κάτι σχολικά να πάρετε τώρα φόρμες, παπούτσια, τρέξτε στα Κούκαρ.
0: Τρεχάτε, παιδιά.
1: Έρχεται 17 Σεπτεμβρίου.
0: Μεζέ, μεζέ!
1: Στο λόφο Φρουρίου.
0: Ούρε, ορμάτε, ρε, ναι. Μεζέ, μεζέ. Γλέντι χορό τραγούδι.
1: Με ζωντανές μουσικές, με φαγητό special, έτσι.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: 17 Σεπτεμβρίου έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 11. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει κανένας εκτός από το Πασόκ?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης τι γιορτάζει?
1: Πάντα γιορτάζει.
0: Κάθε μέρα γιορτάζει. 7 χρόνια τώρα γιορτάζει. Κάθε μέρα
1: γιορτάζει ο Μητσοτάκης.
0: Είδα ότι έφαγε πάλι, λέει, με τον Ρούμπερτ Μέρντοχ. Το διάβασε αυτό? Αυτός είναι κολοσσός,
1: 95 χρονών.
0: Ξέρεις τι κάνει? Έχει παντρευτεί 5-6 φορές αυτό.

0: Λέω. Το El Niño λέει εξελίσσεται σε φαινόμενο Godzilla. Θα είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών.
1: Godzilla.
0: Ναι, ρε, λέει.
1: Παναγία. Και πότε θα εκδηλωθεί. Ή απλώνει τη συνέχεια.
0: Ο μεγάλος εδώ πέρα, ο τεράστιος αναλυτής Φάνης Χατζηγρίβας, ο οποίος ναι. είπε ότι το χρόνο το καλοκαίρι θα έχουμε προβλήματα, λέει. Βαγγέλη. Το είπε.
1: Ενώ φέτος ήταν ανέφερε ότι ήταν μια χαρά το
0: καλοκαίρι. Θα έρθει.
1: Θα έχουμε ακυρικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, έκανε μια
1: θα έχουμε φαινόμενα χτύπα ξύλο σαν αυτά που είχαμε το 23. Χτύπα ξύλο.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω να πω άμα τα διαβάσω, λέει, αλλά έκανε μια τεράστια ανάρτηση. Τώρα εδώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι καιρό θα έχουμε την άλλη μέρα. Αυτό μα λέει για ένα χρόνο μετά, Βαγγέλη. Κλειδώνει. Ναι.
1: Άμα είσαι προχωρημένος προχώμετερολόγος, λες και ένα χρόνο μετά. Είναι άλλο πράγμα το μαμούθ και άλλο πράγμα το Godzilla.
0: Κλειδώνει.
1: Το Godzilla είναι τεράστιο.
0: Ναι, του λέει εδώ πέρα. Κλειδώνει, λέει, ισχυρό El Niño, λέει. Η εκτίμηση του Φάνη Χατζηγρίβα για το χειμώνα στην Ελλάδα και η προειδοποίηση για το καλοκαίρι του 2027. Δηλαδή που κατάφερε αυτός ο μεγάλος Φάνης Χατζηγρίβας να μας πει τι καιρό θα έχουμε το
1: από τώρα, από τώρα βλέπει για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα φαινόμενα. Πάντως, εσύ να μας πει τα καιρικά, θα μας τα πει σε λίγο. Πήρε το μάτι μου ότι ο Αρναούτογλου είπε από 11 Σεπτεμβρίου και μετά πρέπει να αρχίσει να δροσίζει, λέει.
0: Ναι.
1: Από τη μέρα που ξεκινά τα σχολεία. Κάτι τέτοιο λέει.
0: Α, μπράβο, έτσι. Και να πάνε τα παιδιά σχολείο έτσι, μπράβο, να μην έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok ο Ανδρουλάκης, λέει, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Μου χρυσό μου.
1: Η αλλαγή της αλλαγής.
0: Η αλλαγή της αλλαγής, την αλλαγή, ο αλλαγή.
1: Α, και εγώ πρώτο θέμα βλέπω εδώ στο Reader. Έρχεται ισχυρό El Niño, θερμαίνεται ο Ειρηνικός.
0: Ναι, ρε.
1: Ο πλανήτης εισέρχεται σε χαρτογράφητα νερά.
0: Ναι. Άρα, να έχει δίκιο ο Φάνης Χατζηγρίβας.
1: Την πολιτική προστασία και τα μάτια μας κουρέτα. Oh, την πολιτική προστασία.
0: Αμάν,
1: θα μας χρειαστεί. Ωρε, φίλε.
0: Αμάν.
1: Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Σε πολύ αχαρτογράφητα, ναι.
1: Απρόβλεπτη πορεία για τον πλανήτη. Κάτσε, μην δούμε διάφορα τρελά τώρα. Σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες της επιστημονικής φαντασίας τώρα.
0: Απάτη, μάλλον.
1: Είδατε αυτό, συγγνώμη, πριν πεις για την απάτη. Δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Στο Νεπάλ δεν είδατε τι έγινε.
0: Ναι. Χαμό.
1: Δεν είδατε εκεί με το παγετώνα που έλειωσε, λέει, στο Νεπάλ. Τι ήταν αυτό.
0: Τι παξίλο.
1: Έβλεπες τις εικόνες. Εμένα οι εικόνες μου θύμισαν, για όσους έχετε δει την ταινία 2012, έχει βγει και στο Netflix τώρα. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Δείχνει στο Θιβέτ, όχι στο Νεπάλ, στο Θιβέτ ένα μοναχό να χτυπάει την καμπάνα και να έρχονται μεγάλα τεράστια κύματα νερό. Έτσι ξεκινάει. Δηλαδή, εμείς το είδαμε αυτό πριν από 16 χρόνια, 17. Και στο Νεπάλ το ζήσανε πριν από 10 μέρες, 15. Παρακαλώ, για την απάτη, κύριε
0: Κάτσε, πριν την απάτη, ας δώσω μια εικόνα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί και μας πήγες, μας άφησες.
1: Δείξε μου μια Ελευθερία Τζανακούλη που ξεκίνησε και φέτος τηλεοπτική εκπομπή στην Αθήνα.
0: Ποζάρι γυμνή μετά το
1: ταξίδι
0: της Άλπης. Διαστησιακή φωτογραφία με φόντο ατμοσφαιρικό.
1: Για ποια λες τώρα, ρε.
0: Ποια είναι αυτή τώρα, την έχει με την πλάτη εδώ πέρα.
1: Ανησύχησα, τρόμαξα. Εγώ είπα για την Ελευθερία Τζανακούλη και ξαφνικά μας λες ποζάρι γυμνή της Άλπης. Δεν είναι η Ελευθερία Τζανακούλη.
0: Όχι, ρε, με φόντο ένα ατμοσφαιρικό δωμάτιο και γυρισμένη πλάτη στο φακό, λέει πάπα.
1: Έχασε και το γαφτούρα Ελευθερία τώρα. Δεν έχει και το γιατρό στο Βόλο.
0: Πού το αυτό, φίλε. Για να δω. Πού σου καλό, ρε. Είδε, άλλαξε σελίδα τώρα. Κάτσε.
1: Μα...
0: Η κόρη τη Μέρη Μιλιαρέση, φίλε.
1: Ναι.
0: Ήταν η γυμνή στην παραλία τελείω. Να πάτε πλάκα, φίλε. Η κόρη τη Μέρη Μιλιαρέση.
1: Δεν έχει να πάρει από τη μαμά κούκλα.
0: Πω, πω.

0: 200.000 ευρώ από ταμείο, από ταμεία μεγάλου δήμου.
1: Καμπάνα σε μεγάλο δήμο στην Κρήτη. Όχι εδώ, μην ανησυχείτε.
0: Όχι, ναι. Στην Κρήτη. Ναι. Απάτη Μαμούθ λέει. Έκανα φτεράλα από ταμεία μεγάλου δήμου 500.000 ευρώ. Για να δω ποιο είναι. Τι λέει τώρα,
1: ναι, δεν γράφει το Δήμο, δεν το γράφει το Δήμο.
0: Ηλεκτρονική απάτη Μαμούθ σε μεγάλο δήμο Κρήτη αφαίρεσαν 500.000 ευρώ μέσα σε μια νύχτα.
1: Μεγάλη δήμη στην Κρήτη, πώς είναι, Ηράκλειο, Χανιά.
0: Για να δω που λέει. Δεν το λέει.

0: Νίκο μου, δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα αυτά.
1: Ναι, τα παλιόπαιδα. Δεν μας μαρτυράν κιόλας.
0: Αυτό το διάβασα κι εγώ, σου λέω από χθες.
1: Δεν μας μαρτυράν κιόλας.
0: Μισό εκατομμύριο ευρώ δεν είναι επεξεγέλαση, δεν είναι 10-20 χιλιάρικα που κι αυτά πάλι είναι. Άμα κάνεις επεξαίρεση, αλλά 500 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά. Είναι και πολλά. Δεν πήρε κανένας χαμπάρι από το Δήμο, τώρα το πήρα χαμπάρι. Εγώ απορώ, δεν μπαίνει ο Δήμαρχος κάθε μέρα το μεσημέρι πριν κλείσει και φύγει για το σπίτι να δει πόσα έχουμε μέσα στα ταμεία. Δεν τσεκάρει κάθε μέρα. Δεν θα έπρεπε ο Δήμαρχος. Πώς κάνουμε εμείς που τσεκάρουμε τους λογαριασμούς να δούμε τι
1: γίνεται.
0: Δεν θα έπρεπε κάθε μεσημέρι 3-3,5 ο εκάστοτε Δήμαρχος να μπαίνει μέσα να βλέπει για να δω. Άμα το έκανε αυτό.

0: Δεν θα εντόπιζε ποιος άρπαξε τα 500 χιλιάρια.
1: Άιντε μπράβο.
0: Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά βούτυξε με φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια Ευγενία Σαμαρά υποδέχτηκε το Σεπτέμβριο με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το ταξίδι στο Μεξικό.
1: Τα νέα γραφεία Σαμαρά Ακαπούκο. Και το όνομα έκπληξε.
0: Ναι.
1: Ομπό. Πού τα έχει, για να δω.
0: Κοίταξε. Αφού το καλοκαίρι δεν έκανε κόμμα, αν κάνει το φθινόπωρο, το πει πολιτικό φθινόπωρο.
1: Για δούμε.
0: Άμα το κάνει το χειμώνα, πολιτικό χειμώνα.
1: Στο καλό
0: σου. Για να μην μπερδευόμαστε.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο νεοκλασικό κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, η διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, όπου θα στεγαστούν τα γραφεία του νέου πολιτικού φορέα, του Αντώνη Σαμαρά.
0: Άντε να κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και μετά να διερωτούμαστε όλοι πού τα βρήκε τα λεφτά ο Σαμαράς.
1: Πού τα βρήκε, σπιτσιρίκα.
0: Πού τα βρήκε.
1: Ενεργό.
0: Υπάρχουν πάντα πρόθυμοι μεγαλοεπιχειρηματίες να στηρίξουν νέα εγχειρήματα.
1: Μπράβο, του λέει εδώ. Ενεργό, λέει, συμμετοχή στο εγχείρημα έχει και ο Ηλίας Λιβάνης, γιος του αείμνηστου εκδότη του στενού συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ με τα οργανωτικά ασχολούνται καιρό τώρα έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τη Νέα Δημοκρατία, όπως φυσικά και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Nice.
1: Όσο δε για το όνομα, είναι πιθανό να σχετίζεται ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τουλάχιστον διακινείται εσχάτως. Αυτό λέει εδώ πέρα του Νταραβέλ.
0: Τι είπε για το όνομα, τι λέει.
1: Το όνομα πιθανώς να σχετίζεται ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τουλάχιστον διακινείται εσχάτως.
0: Πώς θα το πει, αληθινή Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, η αληθινή Δημοκρατία. Μπορεί να το πει αληθινή Δημοκρατία.
0: Νεότερη Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Άμα το πει νεότερη Δημοκρατία.
1: Ποιο Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπερδεύεται και ο κόσμος. Νουζού θα είναι τα αρχικά.
1: Ακόμα, πόσο Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία. Νεότερη Δημοκρατία με το Σαμαρά 70 φεύγα, πόσο είναι.

0: Πάντως στο Σαμαρά βλέπω τον μετράνε ότι θα το ψηφίσουν σίγουρα, λέει ένα 5% και αρκετά, και αρκετά σίγουρο ότι θα το ψηφίσουν είναι ένα 6%.
1: Και ο Μπάμπης Τσαπάλα.
0: Δηλαδή δεν σου λέω ότι θα πάρει 11, αλλά το 5 που είναι στάνταρ που λένε θα ψηφίσουν. Από το 6% άμα πάρει ένα 3% μπορεί να φτάσει κανένα 8% Σαμαράς. Και άμα χάσει τον πόνους των εδρών η Νέα Δημοκρατία και είναι κάτω από 25%, χαιρετίσματα.
1: Η χώρα κυβερνάται από το παρακράτος του Κολονακίου, είπε ο Κυριάκος Βιλόπουλος.
0: Από το παρακράτος του Κολονακίου,
1: έτσι είπε.
0: Και αυτός θα πάθει ζημιά με τον Σαμαρά, και αυτός κατά χάσει. Η Λατινοπούλου είναι που θα χάσει πάρα πολύ. Και η Νέα Δημοκρατία φυσικά. Μάλιστα.

0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα πριν από λίγες μέρες για τις Κυκλάδες στα 80s, 90s, 2000 και πόσο έχουν αλλάξει με σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καμιά σχέση,
1: καμιά
0: πραγματικά.
1: Σχέση, ναι, καμιά.
0: Τότε πήγαινες άνετα, εύκολα, κατέβαινες από το πλοίο. Δεν έπρεπε ούτε να έχεις κλείσει ούτε δωμάτιο ούτε τίποτα. Ήταν, σε περίμεναν από κάτω και φώναζαν δωμάτιο εδώ, δωμάτιο εκεί. Τιμές τις οποίες μπορούσες να πληρώσεις. Τώρα έρχονται μόνο οι ξένοι και εμείς κοιτάμε με τα κιάλια τις Κυκλάδες.
1: Άβωνες από περιοδία σε Δυτική Μακεδονία και Θράκη.
0: Ναι.
1: Με έπνιξαν στα φιλιά και τα λουλούδια, είπε.
0: Τον Άδωνη.
1: Ναι. Ο Άδωνης δήλωσε, λέει, μετά την περιοδία, λέει, στη Δυτική Μακεδονία και Θράκη, με έπνιξαν στα φιλιά και τα λουλούδια.
0: Ακούτε.
1: Ναι, μπράβο, κορόιδα.
0: Φιλιά και λουλούδια. Ο Άδωνης, ο οποίος διάβαζα χθες, διακινούνται κάποια δημοσιεύματα ότι όταν ο Κυριάκος τέλος πάντων φύγει,
1: πάει για πρόεδρος,
0: ενδιαφέρεται για αυτός, ναι. Να μπει σφίνα, λέει, στο Δένδια, θα είναι και ο Άδωνης, λέει, υποψήφιος για πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία. Στον πάγο η βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
1: Ποιος, ε?
0: Δεν έχει γίνει καμιά προετοιμασία για το στήσιμο της εκπομπής.
1: Ήταν
0: να ξεκινήσει το Open.
1: Ναι, όχι.
0: Αλλά είναι στο πάγο, λέει, τώρα,
1: ναι. Α, κάτσε εδώ πέρα, είναι μια κυρία εδώ πέρα που πλησιάζει τον Άδων και την ανέβασε. Λοιπόν.
2: Αγόρι μου, αγόρι μου, βάλε μια ωραία φωτογραφία μαζί του. Ο καλύτερος είσαι.
3: Για βγάλε, για βγάλε και εκεί, εκεί πέσα.
2: Μα το λέω, είσαι εγώ, δείξε με έναν υπουργό που έχει κάνει όλα αυτά στα κέντρα υγείας.
3: Αυτά.
2: Αυτό είναι η αλήθεια.
3: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε.
2: Τα λουλούδια, με όλη μας την αγάπη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είστε καλά.
2: Σας καλωσορίζουμε
3: στο Σταυρό
2: και σας υποδεχόμαστε
0: στην
2: κέντρο
0: υγείας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι
3: ήταν,
0: αγοράρα μου.
3: Να είστε καλά.
2: Από το Λύκειο Ελληνίδων.
3: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε. Πώς είστε, μια χαρά.
1: Α, τώρα μιλάει με κάποιους.
3: Να είστε καλά.
1: Είναι από την άλλη μεριά.
3: Να είστε καλά. Δεύτερη μέρα περιοδίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο Μητροπολίτη Ξάνθης. Γιατί για μας η Εκκλησία πάντα έρχεται πρώτη.
0: Χαιρετίζω τον Σαββαρά.
1: Ναι. Για εδώ που το λέει εδώ.
2: Αγόρι μου, βγάλε μια ωραία φωτογραφία μαζί του.
1: Αγόρι μου, εσύ.
2: Αγόρι μου, βγάλε μια ωραία φωτογραφία μαζί του. Ο καλύτερος
1: από
3: τους εργαζόμενους του.
1: Για να δω τι άλλο έχει εδώ.
3: Χάρη στον κύριο Δήμαρχο εδώ, η δεύτερη φοβερή μέρα της περιοδίας μας κλείνει με τα εγκαίνια του κέντρου ημερήσιας φροντίδας ασθενών με άνοια και αλσάιμερ εδώ στη Δράμα. Το πέμπτο κέντρο που εγκαινιάζω, θυμίζω, πριν γίνει η υπουργοσία, δεν υπήρχε κανένα στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι
3: όταν
1: 5.
3: Αφήγω, θα έχουν γίνει τουλάχιστον 7, ίσως και αρκετά περισσότερα. Γιατί τελικά η πολιτική είναι πράξη και τη λέγεται.
0: Πω, Άδωνης!
2: Αγόρι μου, βγάλε μια ωραία φωτογραφία μαζί.
0: Λοιπόν, τώρα, συναγερμό στην Αθήνα. Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες
1: που είχε έρθει ο αυτός
0: ο αρχηγός της MIT, της Μυστικής Υπηρεσίας των Τούρκων, και μίλησε με το δικό μας της ΕΥΠ εδώ πέρα και λέγαμε ότι είναι καμιά 35αριά. Πόσοι μεγαλοεγκληματίες παραπάνω.
1: Θα τους πιάσουμε όλους.
0: Ε, στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο, τις πιάνουμε όλους, φίλε.
0: Σταματημό δεν έχει χρυσοκοίδη, τους έχει συλλάγει όλους.
1: Ούρε, φίλε, κάργα, δε, δώσα όλα.
0: Υπουργάρα. Α, τώρα που λέω για υπουργάρα, ένα χειροκρότημα να βλέπεις χθες στην Αντιγόνη, στο Κυποθέατρο, πάρα πολύ ωραία παράσταση.
1: Άρα,
0: εξαιρετική παράσταση.
1: Μπράβο,
0: εξαιρετικός ο Μελέτης Ηλίας. Εξαιρετική και η Ελένα Παπαλιγούρα, όλη η παράσταση γενικότερα.
1: Είχε κόσμο.
0: Λοιπόν, είχε για τα δεδομένα, ξέρεις, μέρα τώρα
1: τετάρι,
0: με αγώνα με την ΑΕΛ, με τον Ολυμπιακό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα να πάρεις το παγωτό σου, γίγαντα.
0: Έλα, δώσ' το παγωτό.
1: Έλα. Έλα, ρε, πάρ' το παγωτό, ρε.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, ρε, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλοφάγωτο.
0: Ήταν εκεί ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο Θωμάς Ρετσιάνης.
1: Αλίμονο, φίλε.
0: Ήταν η πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου η Ελένη Σαματάμπουτλα. Αλλά ήταν και ο αντιδήμαρχος εξυπηρέτησης των πολιτών, ο οποίος στο τέλος της παράστασης σηκώθηκε όρθιος
1: και χειροκροτούσε τον εαυτό του.
0: Χειροκροτούσε, ξετρελάθηκε από την Αντιγόνη.
1: Α, τον εαυτό του χειροκροτούσε.
0: Την Αντιγόνη χειροκροτούσε. Την παράσταση. Του οποίου τον εαυτό του χειροκροτούσε.
1: Δεν έχει αφήσει παράσταση για παράσταση και συναυλία και συναυλία.
0: Αφού τον είπα τον Ρετσιάνη, δεν σε βλέπω καλά. Βλέπω να πάει για αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ο Ρετσιάνης, ο οποίος σε ερώτηση που του έκανα δεν μαρτύρησε, δεν αποκάλυψε
1: για το
0: ποιο θα είναι το όνομα που θα έρθει, αλλά θα είναι όντως, λέει, γερό όνομα.
1: Πολύ γερό όνομα, φίλε.
0: Αυτό που θα έρθει στο παζάρι.
1: Στο παζάρι, μιλάμε για πολύ γερό όνομα. Μαχάμι μας φέρει εδώ καμιά μικρά βιολί να πούμε.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.
0: Και θα μας φέρει ο μαμάδος για το παζάρι. Για
1: να, να δούμε. Μπράβο.
0: Έφερε ο Παναθηναϊκός στον Ουναή τελικά.
1: Αυτό έβλεπα χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο. Γινόταν χαμός. Πώς έριξε 20 εκατομμύρια, πώς έριξε ο...
0: 16 και τα άλλα σε μπόνους.
1: Αμά. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πίσω γορίλες.
0: Του δίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Περνάει η Ελκαμπή, Γιώβιτς και όλους αυτούς.
1: Εδώ μεταξύ, τώρα που λες, είδες ότι ο Μαρινάκης είχε απαγορεύσει το Μιντιλίμπαρ να δώσει συνέντευξη τύπου χθες. Δεν έχει δώσει.
0: Ναι, για ποιο λόγο, λόγω Sky.
1: Λόγω Sky, ναι, ναι. Απαγόρευσε στην ομάδα.
0: Και τι επιτρέπεται αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει τιμωρία κανονικά.
1: Γιατί έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν πήγε συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ και οι παίχτες δεν κάναν δηλώσεις. Αλλά μετά μαθεύτηκε.
0: Τι μαθαίνει, καταλαβαίνεις κάτι
1: τέτοιο. Ναι. Είπαν ότι.
0: Λες ότι λόγω Sky γι' αυτό.
1: Έδωσε, απαγόρευσε, λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης, λέει, στον προπονητή και τα λοιπά.
0: Κανονικά αυτό όμως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από τη διοργανώτρια αρχή, από την ΕΠΟ. Να υπάρχει τιμωρία, χρηματικό πρόστιμο, δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι υποχρεωμένοι όλοι οι προπονητές να μιλάνε μετά τον αγώνα και να δίνουν συνέντευξη τύπου. Εγώ έλεγα για τον Ουναή, τον έφερε ο Παναθηναϊκός, τον πήρε ο Αλαφούζος για να γλυκάνει κακά τα ψέματα. Γι' αυτό, η μεταγραφή γι' αυτό έγινε. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που λέγανε ότι δεν είναι ο παίχτης που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, άλλου στυλ ποδοσφαιριστές χρειαζόταν, αλλά πήρε τον Ουναή γιατί είναι ερωτευμένοι οι Παναθηναϊκοί μαζί του. Είναι μεγάλη μεταγραφή. Είναι τεράστια μεταγραφή. Αυτό ο παίκτη.
1: Τον βλέπω, τον βάζει ο φέτο να παίρνει πρωτάθλημα.
0: Αυτό ο παίκτη είναι πιθανό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει δυναμό πάρα πολύ. Για μένα, ο Πάοκ είναι λίγο πιο κάτω στο κάδρο. Για μένα.
1: Παναθηναϊκό βάσει άμα.
0: Παναθηναϊκό. ΑΕΚ, Ολυμπιακό και οι τρει είναι διεκδικητέ.
1: Παναθηναϊκό, άμα δέσει αυτού που έχει πάρει φίλε να κάτσει καλά.
0: Εντάξει, και η ΑΕΚ, η δεμένη ομάδα. Ενισχύθηκε εκεί που έπρεπε και ο Ολυμπιακό έκανε καλέ μεταγραφέ και κάνει καινούργια αρχή. Για μένα και οι τρει είναι καλά. Ο Πάοκ είναι. Εμφανώς, έτσι δεν είναι. Πεσμένος. Έτσι το βλέπεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και τι δουλειά θα κάνει ο Λύση. Αλλά να πάμε τώρα λίγο στα ονόματα. Και αυτό το βλέπουμε το Ουναή, το είδαμε και με τον Πουέρτα πριν από λίγες μέρες. Αφού έρχονται με βαριά καρδιά, ρε παιδιά. Αλλού θέλουν να παίξουν, αλλά δεν βρίσκουν τα λεφτά που θέλουν, δεν βρίσκουν την ομάδα που θέλουν.
1: Ναι.
0: Και έρχονται να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για τον Πουέρτα το είπε και ο Μαρινάκης πριν από 10 μέρες. Δεν είπε ότι δίνουμε τη ρήτρα, αλλά δεν θέλει να έρθει. Προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα. Για τον Ουναή ξέρουμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή περίμενε έστω τον Άγιαξ. Ο Ουναή, ο οποίος έβγαλε μάτια στο Μουντιάλ και όταν έβαλε τα 2 γκολ με το Μαρόκο, λέγανε ότι ενδιαφέρει την Μπαρτσελόνα, λέγανε για μεγάλες ομάδες. Προφανώς όμως πρέπει να είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας.
1: Εντάξει,
0: από ό,τι έχω καταλάβει στα αποδυτήρια.
1: Άμα ήθελε κάποια μεγάλη ομάδα, λέμε ελληνικούς στην Ευρώπη, τον έπαιρνε.
0: Εννοείται. Νίκο, προφανώς έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του, με το χαρακτήρα του.
1: Αλλά εδώ στην Ελλάδα τακτοποιούνται όλα.
0: Καλά, εδώ στην Ελλάδα θα βγάλει μάτια πάλι. Αρκεί να έχει όρεξη να παίξει.
1: Ναι.
0: Για να μας πεις για τα καιρικά φαινόμενα.
1: Καμάν! Λοιπόν, είδα και τη φιλενάδα τη Χριστίνα την Κουραή που έλεγε ανεβαίνει ο Σαμαράς, αλλά κανένας δεν βάζει στοίχημα για το που μπορεί να φτάσει, λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο καιρός.
0: Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Και την αρνητική, ότι μπορεί να είναι πολύ κάτω, και τη θετική, ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά και σε διψήφια.
1: Μπάμπη Τσαπάλας, λέει, θα φτάσει στα βάνια.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά.
0: Καλά, και ο Γρηγόρης ο Καλαγιάς μας έλεγε εδώ πριν τρεις μήνες.
1: 42%.
0: 40% θα πάρει Καριστιανού.
1: Λοιπόν, 5η-3η Σεπτέμβρη, Λεβέντες, λοιπόν. Σχεδόν έθυρος καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Ηλιοφάνεια κάργα 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια Βαρβάτη 37 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή.
0: Ανεβαίνει κι άλλο την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να πάει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, θα πέσει από το Δευτέρα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη 5η 10 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Άρα από Δευτέρα φαίνεται ότι πέφτουν λίγο η θερμοκρασία, χαμηλώνει.
1: Ναι.
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα!
1: Ω! Καζάνας και πάλι Καζάνας!
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος!
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Απαντάς, Μεγάλο Θησαλέμου και του φθινόπουλου να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Ποιες μέρες είμαστε?
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μεσημέρι.
0: Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κουκαράκια.
0: Και μεζέ, μεζέ.
1: Ορμάτε στο μεζέ, μεζέ, λεβέντε.
0: Από 17 Σεπτεμβρίου έρχεται.
1: Άντε, μπράβο.
0: Χορηγεί τελευταία βόλτα και επιστρέφουμε. Άντε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
7: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ορμάτε.
1: Μακεδόνο Μάκη.
0: Ε, Θεσσαλομάκη, ορμάτε. Μπουμ.
1: Να, να, να. Έχει τίποτα σήμερα σημαντικό? Καμία εκδήλωση, κανένα τέτοιο?
0: Από εκδηλώσεις κάτι έγινε.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάτι
1: έγινε. Στην τηλεόραση, κανένα αγώνα, τίποτα δεν έγινε.
0: Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου.
1: Σιγά. Και θα το δείξει το κανάλι του Προέδρου, ε. 9 η ώρα.
0: Πρέπει να έχει αύριο.
1: Τρεις. Σκάι.
0: Τώρα δεν θυμάμαι. 3-4-5 του μήνα. Πότε έχει 3-4.
1: Τι.
0: Το μεγάλο meeting που δίνεται για το Διαμάντι Ζυρίχη. Που γίνεται αυτό.
1: Α, αυτό, ναι, το Diamond League.
0: Ναι. Έχουμε και καραλίκη. Έχουμε καλά πράγματα εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Ο Καραλής, πραγματικά ο Μανόλο, μας έχει εκπλήξει όλους.
0: Ναι.
1: Έπεσε πάνω στο ντουμπλάν της, ρε Νίκο.
0: Αλλιώς,
1: που είναι φαινόμενο αυτός ο ντουμπλάν της.
0: 6-20.
1: 6-20.
0: 6-20.
1: Τι λες τώρα. Αλλά και ο άλλος, ο Τεντόγλου, χαλαρός, πηδάει, βγαίνει πρώτος.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, με συννεφιά βλέπω σήμερα. Συνεφόκαμα, έτσι το λέμε.
0: Ελαφρώς, φίλε μου, ελαφρώς.
1: Σας αποχαιρετάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10.30. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλό υπόλοιπο Πέμπτη.
0: Καλό υπόλοιπο και γεια για χαρά.
1: Φιλάκια, bye bye.
0: Άιντε γεια μας.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the news.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι. Τι κάνατε αυτή την όμορφη Πέμπτη? Το παρεάκι είναι πανέτοιμο.
6: Παιδιά, τρώμε.
5: Δεν πειράζει, καλή όρεξη. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε και δεν μπορούμε χωρίς τους χορηγούς που μιλάμε πάντα για την Alpha Good και για τα markets Μασούτης και βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
7: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
8: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
7: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
8: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Επειδή πήρε φόρα.
1: Έλα.
0: Από τη Φανουρόπιτα που έφυγε στην προηγούμενη εβδομάδα. Μας έφερε σήμερα ουσιαστικά φανουρόπιτα, αλλά σε κέικ. Οπότε αυτό μας σου λέω. Άργησε γιατί ήρθε και αργοπορημένη, να τα λέμε και αυτά.
1: Αργοπορημένη.
0: Αργοπορημένη. Πόση ώρα πριν είμαι εγώ και περιμένω στο στούντιο. Τι τέταρτο, παιδιά. Τι τέταρτο, 40 λεπτά πριν είμαι.
1: Δεν μπορώ. Δεν. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αυτό την είδηση που θα σας πω. Η είδηση. Μας περιπτώσει. Αυτό που θα σας πω. Το είδα σε μια σειρά στο Netflix. Ισπανική πρέπει να είναι. Μιλάγανε ισπανικά. Δεν ξέρω. Ναι. Στα έγκατα λέει.
0: Πιστεύω αν μιλάγανε ισπανικά ότι είναι ρουμάνικη.
1: Καλά. Μπορεί να είναι μεξικάνικη, ρε παιδί μου. Δεν είναι, αλλά μιλάνε ισπανικά. Λέω.
0: Στο Netflix μεξικάνικες σειρές εγώ δεν έχω δει.
1: Δεν έχει δει. Τα Νάρκος.
0: Έχω ένα χαζό σαν εσένα.
1: Ναι, τι. Ευχαριστώ.
0: Έχει φάει κόλλημα με ένα κορεάτικο.
1: Τι έχει.
0: Έχει φάει κόλλημα με ένα κορεάτικο. Είστε οι δύο άνθρωποι που ξέρω.
1: Εγώ τα κορεάτικα είμαι πρώτα φαν των κορεάτικων και μετά όλων των άλλων. Ναι. Τώρα βλέπω ένα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Έλα, ουα.
1: Και ακούστε τι λέει. Στα έγκατα των Ελβετικών Άλπεων κατασκευάζονται υπερπολυτελή καταφύγια.
0: Αλλά αυτό είναι αρχαίο, ρε παιδιά, το ξέρουμε.
1: Για δισεκατομμυριούχους όμως. Με χώρους για να αποθηκεύσουν χρυσό, αυτοκίνητα. Ότι
0: είναι
1: έχουν
0: τα πιο πολυτελή, το ξέρουμε.
1: Από τέχνη και κρασί. Λοιπόν, η αβεβαιότητα λέει αυτή από τους πολέμους που μας μέχρι και τις πανδημίες δημιούργησε μια νέα αγορά. Για τους πολυπλούσιους βεβαίως, όχι για μας, για τους υπερπλούσιους. Υπόγεια μεθόδους σχεδιασμένα λέει όχι μόνο για τη φύλαξη και για καταφύγιο σε κάποια σε περίπτωση καταστροφής. Λοιπόν, η εταιρεία λέγεται Bruning, τώρα με προφορά γερμανική πρέπει να το πω.
0: Θέμα είναι, σας λέμε την εταιρεία για σας πέφτε.
1: Μήπως κάποιοι ενδιαφέρονται.
0: Ναι, δηλαδή τώρα εδώ.
1: Ελβετική εταιρεία. Ναι, τώρα εδώ μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται. Η Bruning Mega Safe, έτσι λέγεται, δημιούργησε 25 υπόγειες κοιλότητες, λέει, σε ένα αλπικό χωριό νοτιοδυτικά της Λουκέρνης και φιλοδοξεί να προσφέρει σε κόσμο πολύ πλούσιο ένα πολύ ασφαλές σημείο φύλαξης και για τους εαυτούς τους και για τις περιουσίες. Δεν ξέρω, δεν λέει τιμή, αλλά φαντάζεστε ότι δεν θα είναι καθόλου κακομοίρικο. Θα πρέπει να έχεις κάποια πολλά εκατομμύρια euros. Πάντως από ό,τι βλέπω φωτογραφίες είναι πολύ χλιντάτο.

0: Άκου τώρα, παιδιά, την τρέλα που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άκουγα ένα πολύ ωραίο κείμενο. Όχι παλιό κείμενο, του 20. Στο τρίτο πρόγραμμα έχουν μια ρουμπρίκα που έχει να κάνει με τη γλώσσα. Και έλεγε για καλοκαίρια που η δικιά μας γενιά, των 50+, εγώ σου λέω και των 40+, έχει... Παιδί μου, τι κοιτάς έτσι, τι σου λένε.
1: Με ενδιαφέρον.
0: Έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, να νομίζουν ότι...
1: Μάλλον τι... παίζουμε σε κάποια κωμωδία. Έλα.
0: Τι βλέπεις πως κοιτάει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, παιδιά, είχα κάτι πολύ παραστατικό να πω, αλλά θα παρεξηγηθεί αν πώς, αν τι κοιτάει.
1: Έλα, έλα.
0: Γιατί δεν θες να πω σαν...
1: Ρε, θα μου πεις, κάνεις μπιπ την είδηση τώρα, θα με νευριάζει.
0: Δεν υπάρχει είδηση. Εγώ έτσι κι αλλιώς το λέω. Τι σε νοιάζει αν κάνω μπιπ την είδηση.
1: Δεν θέλω, ρε παιδιά, θέλω να... Μη χειρότερο, δεν θα μιλήσει, να το ακούσω.
0: Για τα καλοκαίρια που βγαίναμε το πρωί, που είχαμε σταθερούς φίλους, που ξέραμε ότι είναι πάντα εκεί οι φίλοι μας, αγόρια, κορίτσια.
1: Και τώρα το ξέρουμε βέβαια. Κάποιοι. Αν δεν μιλάει για μένα.
0: Εσύ, αν ξέρεις τι, μπορεί να ήταν καλύτερη και η ζωή σου αν δεν βιαζόσουν και δεν είχες τόση μαλακία στη διασύνη σου.
1: Τι λέει στο ραδιόφωνο, πιπέρι.
0: Δεν ακούστηκε. Έχουμε αυτό το αυτόματο που ακούγεται το μπιπ.
1: Για πες.
0: Σήμερα, και αυτό μου το τροφοδοτεί ένας αλγόριθμος που σου βρίσκει φίλους, παιδιά. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Που έχουμε καταντήσει.
0: Πληρώνεις 20 ευρώ το μήνα για να κάνεις νέο φίλο.
1: Άμα.
0: Αλλά δεν τον επιλέγεις εσύ. Δεν σου στέλνει 10 και λες οκ, από τους 10 αυτούς τους 2. Ο αλγόριθμος τον επιλέγει.
1: Τι λέει, ρε.
0: Ήδη σε αρκετές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε η Γκάλοπ και η Μέτα. Γκάλοπ. Έτσι, 15 έως 18 ετών δήλωσαν ότι αισθάνεται πολύ μόνο ή αρκετά μόνο στο ποσοστό του 25%. Δηλαδή 15 με 18
1: ποσοστό.
0: Είναι το ζενίθ της κοινωνικοποίησης.
1: Βέβαια, σε αυτή την ηλικία εμείς είχαμε παρέες.
0: Όχι, που είναι ανοιχτές οι παρέες, μετά κλείνουν οι παρέες. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ θυμάμαι στα 20 τόσο να βγαίνεις και να λες θα βγούμε 3-4 και να καταλήγουμε 8-9, γιατί ναι, στο δρόμο βρίσκαμε κι άλλους ή τηλεφωνιόμασταν μάλλον. Το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο από το 19 έως το 29 ετών, με 27% κλπ. Κλπ. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι πλατφόρμες, η είναι PLY και η Agora, που σου κάνουν αυτή τη
1: με
0: δουλειά.
1: Με 20 ευρώ βρίσκεις φίλο.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Είναι θλιβερό.

0: Σαν σήμερα
1: το 1912 ανοίγει στην Αγγλία το πρώτο εργοστάσιο κονσερβοποίησης στον κόσμο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του βασιλικού ναυτικού και βεβαίως μετά και τον πληθυσμό. Το 1947 η Αίγυπτος βρίσκεται αντιμέτωπη με τα πρώτα κρούσματα επιδημίας χολέρας. Από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα δίμηνο, ξεπάστρεψε 7.000 ανθρώπους. Μιλάμε για το 47. Φαντάζομαι ήταν πιο δύσκολη η αντιμετώπιση.
0: Wow.
1: Το 1958 αρχίζει η διαπόμπευση των τεντιμποϊδών. Είναι σε ισχύ ο περίφημος νόμος 4.000.
0: Το θυμάσαι ταινία, το νόμο 4.000.
1: Ναι, και σου λέει, εγώ έχω κάποια στάνταρτς για την επιθυμητή συμπεριφορά. Δεν τα τηρείς, είσαι τεντιμποϊς και διαπομπεύεσαι. Διαπομπεύεσαι. Πες το λίγο το
0: διαπομπεύεσαι.
1: Έχεις θέμα.
0: Να ακούγονται όλα τα γράμματα.
1: Με τους φθόγκους και τα λαπόμπο. 1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 3 του Σεπτέμβρη 1974, 3 του Σεπτέμβρη, το λέει και το τραγούδι,
0: ναι,
1: ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ.
0: Ανέλη. Μεγάλη ημερομηνία.
1: Καλά, να, μην κοροϊδεύεις παιδί μου, και εγώ μπορώ να μην έχω ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και άλλοι που, αλλά είναι ιστορική στιγμή για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, γεννήσεις. Το 1926, δηλαδή πριν από ακριβώς 100 χρόνια, γεννιέται η Ειρήνη Παπά.
0: Αχα, το 26, ε.
1: Και το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη. Βρέθηκα, μάλλον θα την πω την ιστορία γιατί έχω πολλά να πω.
0: Το 83.
1: Σε λίγο για την Έλλη Λαμπέτη και το Πήλιο.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Τη χρωστάει την ιστορία ο Σωτήρης. Σε δύο λεπτά θα είμαστε εδώ. Ο χορηγός μας, η χορηγή μας, τα Μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Και βεβαίως Αλφα Γουντ με υπέροχα έπιπλα και με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα, έχουμε και το Στου, αλλά κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει. Είναι έτσι απλά, υπάρχει σε μια γωνία. Α, πρέπει να τον αναφέρω. Δυστυχώς. Ακούστε τι έπαθε μια οικογένεια από τη Φλωρεντία. Έκανε παραγγελία, πήγε διακοπός. Πήγε διακοπές λοιπόν η οικογένεια αυτή από τη Φλωρεντία. Και βέβαια το πρωινό τους πήρε μια απρόβλεπτη τροπή. Μια σημείωση σε μια παραγγελία έγινε viral στα social. Τριμελής οικογένεια παραγγέλνει αυγά, χυμούς και καφέ χωρίς να περιμένει ότι ένα σχόλιο που διάβασε εκεί στο χαρτί με την παραγγελία, ξέρετε τι γράφει. Αυτή, εννοώντας τη γυναίκα, μου έχει σπάσει τα τελείες.
1: Τα πια, τα πάρθια.
0: Λέει ο σερβιτόρος στον μάγειρα. Αυτό είναι σημείωμα κάτω. Ναι, τα καταλαβαίνεις. Όχι. Ο σερβιτόρος το λέει στον άνθρωπο που μαγειρεύει στην κουζίνα. Κάψε τα αυγά και φτύσε μέσα.
1: Ωραία.
0: Γράφει στην παραγγελία λοιπόν. Υπήρχαν οι οδηγίες δίπλα πολύ καλά ψημένο και χωρίς σαλάτα κτλ. Αλλά αυτό το διάβασαν οι πελάτες. Όταν το αντιλήφθηκαν λοιπόν, αποφάσισαν και να μην φάνε τα αυγά και σηκώθηκαν και φύγαν και έγινε και μεγάλη φασαρία. Άρα το νου σου πώς φέρεσαι σε σερβιτόρους?
1: Εγώ άψω.
0: Ιδιότροπο πλάσμα.
1: Εγώ.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Όπου με βάλεις κάθομαι.
0: Ναι, ναι, για πες καλόβολο παιδί. Πες.

0: Η Έλλη Λαμπέτη είχε ένα από τα πιο ωραία εξοχικά στο Πήλιο. Ήταν στον Αγιάννη, σε μια όχι κορυφογραμμή αλλά πολύ ψηλά, για να βλέπει, να σου πω, αυτό που όταν καθαρίζει η ατμόσφαιρα βλέπεις μέχρι το Άγιο Όρος,
1: ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το σπίτι λοιπόν, πολλά χρόνια μετά το θάνατό της, το πήρε ο Απόστολος Δοξιάδης.
1: Ο γνωστός Δοξιάδης.
0: Που λέγανε ότι πήγε να τον δολοφονήσει
1: η Βάσια Παναγκοπούλου.
0: Και λοιπά, που είχαν βγει όλες οι συνομιλίες στις εφημερίδες τότε και λοιπά. Ξανά άλλαξε χέρια αυτό το σπίτι, δεν είναι πια το Απόστολο Δοξιάδη. Παραμένει ένα από τα πιο ωραία, όπως πολύ ωραίο σπίτι, πολύ κοπιαστικό για να φτάσεις και να ανέβεις και να κατέβεις, της Άννας Αδριανού και του Γιάννη Μπότση. Την Άννα Αδριανού την ξέρουμε, πρωταγωνίστρια, ναι, σε πολλά σύριαλ με ιστορίες αγάπης, με έρωτες, με απιστίες.
1: Πού βρίσκεται και αυτό, βρίσκεται εκεί?
0: Δεν βρίσκεται, βρίσκεται, αλλά δεν είναι της Άννας πια και
1: πια.
0: Του Μπότση.
1: Είναι και αυτό στον Αγιάννη, του Πηλίου.
0: Στον Αγιάννη και αυτό, το οποίο όμως πια άλλαξε χέρια.
1: Ναι.
0: Το πήραν άλλοι άνθρωποι και εκείνοι έχουν πάρει εξοχικό πολύ πιο κοντά στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα του Γιάννη του Μπότση, ο Γιάννης ο Μπότσης δεν ήταν Εβραίος γνωστός, έγραψε υπέροχα σενάρια σε πολλά μεγάλα κανάλια, έτσι, και ήταν στέλεχος καναλιών πολλά χρόνια.

0: χρόνια, αυτός ξεκίνησε ως σκηνοθέτης στην Κίνου τη διαφημιστική. Και το λόγιο τους πέτυχα σε αυτό το χωριό που έχουν πάρει τώρα και είχαμε πολλά χρόνια να τα πούμε και κάναμε έτσι ένα refresh σε αυτές τις ιστορίες. Το Πήλιο πια ο κόσμος το ξέρει ως Μιλιές μόνο, φαντάζεται ότι αυτό είναι το χωριό των καλλιτεχνών.
1: Ναι, γιατί, γιατί σε άλλες περιοχές δεν έχουν.
0: Οι πάντες.
1: Ενώ είχα ακούσει και για την Τζαγκαράδα.
0: Παιδιά, ο Πλιάτσικας είναι, ο Σαββόπουλος ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες που το πούλησε η Άσπα Σαββόπουλου στο Μούρεση, αυτό που είχε καεί, αλλά είχε σωθεί το παράσπιτο εκεί που ήταν το στούντιο, το γραφείο του κλπ. Ο Πλιάτσικας είναι, δεν είναι Τσαγκαράδα ακριβώς, τέλος πάντων σε εκείνη την περιοχή. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι, θέλω να
1: μόνο
0: πω,
1: μόνο στις Μιλιές καλλιτέχνες.
0: Ναι, και πολλοί άνθρωποι του πνεύματος κλπ.

0: Ακούστε, αυτή η Ιαπωνία είναι πολύ ιδιαίτερη χώρα, ρε παιδιά, και πρέπει να έχει πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Οι Ιάπωνες είναι πολύ ιδιαίτεροι γενικά. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, σπίτια συνδεδεμένα με βίαιους ή μοναχικούς θανάτους προσελκύουν ενοικιαστές όλο και περισσότερους. Δηλαδή, ακούστε, τι. Δηλαδή, μαθαίνουν ότι αυτό το σπίτι αυτοκτόνησε κάποιος και είναι πρώτος στη λίστα για ενοικίαση.
1: Ναι, παιδιά, και μόνο ενεργειακά. Αυτό θα έπρεπε. Σας έχω πει για ένα στοιχειωμένο καταπληκτικό κτίριο.
0: Ξέρω.
1: Πήγαμε.
0: Α, πού? Πήγατε. Α, για άλλο νόμιζα. Λέω για ένα κλασικό που έχουμε στον δρόμο.
1: Είναι τα Soho House, είναι μια αλυσίδα παγκόσμια κλειστών κλαμπ. Όπως ξεκινήσαν τα κλαμπ στη Μεγάλη Βρετανία να είναι για μέλη. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Και εγώ πήγαινα στο Soho House της Κωνσταντινούπολης, που θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα του κόσμου, σε ένα παλιό καταραμένο σπίτι μιας ιταλικής οικογένειας.
0: Καταραμένο.
1: Καταραμένο. Πήγαινε όμως γιατί ήταν εκεί υπεύθυνη μια Ελληνίδα. Και μάλιστα τρικαλινή, παιδιά.
0: Τι?
1: Η Σάνη Καβαδία. Τρικαλινή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διευθυντής του Soho House επίσης Έλληνας. Τέλος πάντων, και μια πολύ γνωστή ηθοποιός, μην πω, όταν ανεβαίνουμε προς τη Σοφίτα, πριν βγούμε στην ταράτσα που το καλοκαίρι τη λειτουργούν οι άνθρωποι, λέει, ρε εσύ, κάτι άσχημο έχει γίνει εδώ. Αυτό τι ήταν? Παίρνει ο μπαμπάς ένα οικόπεδο. Να το πω γρήγορα. Περίπου προς τον Κεράτιο, με θέα στον Κεράτιο. Του λένε, μην χτίσεις εδώ γιατί είναι καταραμένο. Με το που αρχίζει να χτίζει, πεθαίνει ο μπαμπάς. Και μένουν τα δύο αγόρια. Ο ένας αδελφός τζογαδόρος. Χάνει το σπίτι στον τζόγο. Και ο άλλος αδελφός, για να τον εκδικηθεί, σκοτώνει την ορμένη του που μέναν μαζί σε αυτό το δωμάτιο. Που ένιωσε η φίλη μας
0: ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Έχει έκτη αίσθηση, ναι.
0: Α, που έχει έκτη αίσθηση, ακούω.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως άκου τι γίνεται στην Ιαπωνία, παιδιά. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, όσο πιο βαριά είναι η ιστορία του σπιτιού και τις ιδαιμονίες που το συνοδεύουν το σπίτι αυτό, ξέρω εγώ, έχει και γίνεται εντυπωσιακό. Υπάρχει ένας τύπος, λέγεται η εταιρεία η οποία ασχολείται, αυτά λέγονται Γίκο, μακάρι να τα λέω καλά, Γίκο Μπούκεν. Αυτά τα κίνητα έτσι λέγονται, που έχει καταγραφεί κάποια ιδιαίτερη κατάσταση. Η περίπτωση ενός Ιάπωνα κωμικού, τώρα ακούστε, ο Ματσουμπάρα, πηγαίνει, έχει εδώ και 10 χρόνια, επιλέγει να κατοικεί σε τέτοια σπίτια όπου οι προηγούμενοι ένοικοι βρήκαν φρικτό θάνατο. Σε ένα από αυτά ένας άντρας είχε δολοφονήσει τον αδερφό του. Σε ένα άλλο που έμενε αυτός ο ηθοποιός, επιδιώκει για να μένει σε τέτοια σπίτια, είχε απαγχωνιστεί. Σε ένα τρίτο ακίνητο ένας ηλικιωμένος είχε πεθάνει μόνος του και η σωρός του εντοπίστηκε μετά από 2 χρόνια. Παραδέχεται ο τύπος αυτός ότι ξεκίνησε αυτή την ασυνήθιστη, λέει, πορεία και φοβόταν μην πέσει θύμα και αυτός κάποιες κατάρας, αλλά τελικά η εμπειρία αυτή, λέει, μετατρέπηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα. Έγραψε βιβλία, γίναν best seller και οι ιστορίες του έχουν μεταφερθεί και στο σινεμά.
1: Εντάξει, πάντως δεν θεωρώ ότι είναι, ρε παιδιά, το συνηθέστερο.
0: Τι?
1: Δεν είναι το συνηθέστερο, αγαπητοί μου, να πας να ζητάς να μένεις σε σπίτια που έχουν
0: βέβαια
1: βαριά άβρα. Είναι βαριά άβρα.

0: Χαιρετούμε.
1: Αύριο Παρασκευή θα είμαστε παρέα, ελπίζω, πρώτο Θεό, στις 12, όπως πάντα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς και είναι τα μάρκετς Μασούτης με υπέροχες προσφορές πραγματικά. Και βεβαίως τα καλύτερα έπιπλα τα έχει Alpha Good. Τα λέμε αύριο.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

0: στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
1: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων. Στα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελουμένων, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, δόθηκαν τα περισσότερα δάνεια.
0: Στα αθλητικά, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον επιθετικό του Οφί Τιαγκονούς, με τον ποδοσφαιριστή όμως να εντάσσεται από τον προσεχή Ιανουάριο στην ομάδα.
1: Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσος Σουνάι που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας.
0: Και γενικά εθρίως ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο, πότε επιστρέφει η ζέστη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζονται στο κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Τιμόμενη χώρα είναι φέτος η Ιαπωνία, ενώ η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήματα αγγίζει το 100%. Στην εφετινή έκθεση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1.000 εκθέτες. Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων, οι αρχές έχουν καταρτήσει ειδικό σχέδιο περιφρούρησης με περίπου 3.500 αστυνομικούς και μη επανδρομένα αεροχήματα. Συνδικάτα και φορείς προγραμματίζουν όπως κάθε χρόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα και τις συγκεντρώσεις, να μας μεταφέρει τον παλμό από την πόλη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζουμε να λέμε η πόλη έχει βάλει τα καλά της. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου αλλά και τα εγγένεια του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε ότι από τη Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας περιοδίες μαζί με κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο λόφο της Τούμπας. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράφει την προγραμματική συμφωνία για τα έργα στο Καφταζόγλιο, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας θα παραστεί το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες της 21η με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού να γίνονται το βράδυ και θα παραχωρήσει μάλιστα και την καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την ίδια ώρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΦ. 4 τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων. Στο άγαλμα Βενιζέλο από Γεσέ και Αδεδί. Στην πλατεία της Χάνθα από το Πάμε. Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο, ενώ εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση. Από το Σάββατο και το πρωί σταδιακά, αλλά σίγουρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας αλλά και αποστήρωση, όπως λέμε, των δρόμων γύρω από την ΔΕΘ και το Βελίδιο. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης αναμένονται στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.500 αστυνομικοί με δημήριες να έχουν φτάσει στην πόλη τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συσκέψεις με τους φορείς και τους υπεύθυνους των διαδηλώσεων έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι καθημερινές και συνεχείς στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί. Drones θα σαρώνουν όλο το κέντρο, δίνοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Η 1η θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης να αγγίζουν το 100%.
1: Ιδιαίτερα αυξημένα λοιπόν είναι τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Συρμάτση.
0: Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό φορολόγησης που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
5: Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
0: Γιάννη, ο λόγος εσένα για να μας δώσεις το περίγραμμα των μέτρων που έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
4: Ναι, όμως υπάρχει, πρέπει να σου πω, μεγάλη ικανοποίηση και αισιοδοξία στην Αμαλίας μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως έλεγαν στενοί του συνεργάτες, οι εντυπώσεις που άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές, όπως έλεγαν, και παραδοξολογίες, ενώ αφορούν την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος του Κόσμου με την χθεσινή παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλούρου και του Πάρτα όλα που παραδοσιακά επικρατούσε στη ΔΕΦ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε άνοιγμα στη μεσαία τάξη, καθώς δεσμεύτηκε για κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά είναι ένα συγγνώμη, θα λέγαμε ένα μέα κούλπα του πρώην Πρωθυπουργού για τα όσα πέρασαν και μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικονομικό τώρα πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού περιέχονται επίσης, όπως ακούσαμε, η θέσπιση της πατριωτικής φοράς στα υψηλά εισοδήματα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα και, όπως είπες, αυξήσεις σε καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της Αμαλίας έχω ιδιαίτερα στο σημείο ότι, όπως έλεγαν, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν μόνο κοστολογημένη, αλλά περιείχε και μερικές προτάσεις απόλυτα πρωτοποριακές, όπως είναι η μετακίνηση των Υπουργείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μίλησε επίσης για φορολογική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι με το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το κόμμα του στοχεύει στο να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, ενώ με τις προτάσεις που έκανε σαφές άνοιγμα, όπως είπαμε, στην τελευταία τάξη. Ενώ για την κοστολόγηση που έγινε όλος ο καυγάς, έχει ξεσπάσει ο καυγάς, με αφορμή την κοστολόγηση που έκανε ήδη το Μαξίμου στα 13 δις, τη χαρακτήριζαν αστεία λέγοντας ότι προσθέτουν μήλα με πορτοκάλια στο Μαξίμου. Πάντως πρέπει να σου πω, έχει τη σημασία ότι και αυτό ποιοι έδωσαν το παρόν στο Πόρτο Παλάς, υπήρχαν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές αλλά και πρώην στελέχοι της Κουμουνδούρου.
6: Ανάμεσά τους, να πούμε ενδεικτικά, ήταν ο Σιμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στην Ελλάς, ο Βασίλης Πόκαλης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Κατερίνα Νοτοπούλ που και αυτή έχει παραιτηθεί από την έδρα της και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην επόμενη μέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε Γιάννη Τσακίρη, αφού μίλησε για 7 χρόνια στα οποία, όπως είπε, είναι αρκετά για να κριθεί ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άμεση απάντηση στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και με όσα εξήγηλε τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης Δημήτρη Γκάτσιε.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από εμένα, και δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην μέσα της ενημέρωσης των δημοσιογράφων από νωρίς το πρωί έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη που βάλουν εναντίον και ως πρωθυπουργού, καταλογίζουν στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα, αστάθεια, άκρατη υποστηρωτική αλλά και πλήρη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για το όριο των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πέρα από το γεγονός ότι τοποθετούν τις εξαγγελίες στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, παίρνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τη μείωση του ΦΠΑ, το 1,5 δισεκατομμύριο το Εθνικό Ταμείο Σύγκρισης, το 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά και το 1,5 δισεκατομμύριο σε επίσης βάση το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο τέος πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εγκαλεί τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία αλλά και για νέες αυταπάτες που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αυταπάτες αυτές μετατρέπονται σε απάντες. Σε πείρωμα δόν εξακολουθητικά από κυβερνητικά στελέχη. Φέρνω παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, μέσα από ανάτησή του σημείωσε ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η κυβέρνηση της τοποθετεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν ουσιαστικά ανέξοδες υποσχέσεις, με τον Υπουργό Επικρατείας να στέκεται ιδιαίτερα στον πατριωτικό χώρο που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, από τον οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προκύψουν έσοδα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι αριθμοί δεν βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη στη διάρκεια των τελευταίων ώρων.
1: Δημήτρη, βάζεις μια άνω τελεία. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
1: Δημήτρη, τι λένε τώρα οι πληροφορίες σου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης? Ποια μέτρα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και ποια έχουν ήδη κλειδώσει? Να περιμένουμε όπως διαρρέεται έντονα και κάποιο μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Το στοιχείο της έκπληξης πάντα πρέπει να το περιμένουμε στην μία πρωθυπουργική ομιλία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς κρατείται ως εφτασφράγιστο μυστικό. Κάποιοι κάποια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλούσαμε δείχνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μένει την αφανή κατά πόσο αυτό θα είναι το μέτρο έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι θα ακούσουμε μία ομιλία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο θα αφορά τις μόνιμες πανεπάσεις στήριξης που θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2027. Το δεύτερο μέτωπο θα είναι εστιασμένο στην αποκαλούμενη και Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα με το οποίο Η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στους πολίτες διεκδικώντας έναν τρίτο συνεχή κύκλο διακυβέρνησης της χώρας. Όσον αφορά στα σενάρια, είναι γνωστά, τα έχουμε παρουσιάσει και στην Real News, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παρεμβάσεις, μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα, μείωση στην προκαταβολή φόρου, περαιτέρω ενίσχυση των ενιατιδωμάτων για τις οικογένειες με παιδιά, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, είναι στα 300 ευρώ. Υπάρχουν πληροφορίες που την ανεβάζουν ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 446 ευρώ.
0: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού και σχολιάζει δεικτικά τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον νομό Εμπεγμό και την αναξιοπιστία, ενώ εξαπολύει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου επίθεση και κατά της κυβέρνησης.
9: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι χθες έκλεισε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρευσε. Λένε ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και ποιος βάζει ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι συντάξεις, οι εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τσίπρας, λένε, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα. Από τη μία είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως χειρότερό του, και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που λέει ότι για να διορθώσουμε ένα λάθος πρέπει να πάμε σε ένα παλαιότερο λάθος. Τώρα, ως προς την κριτική επί της ουσίας, όσων είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, απαντούν για παράδειγμα, απαντούν σε πάρα πολλά σημεία, διαλέγω κάποια για να σας πω ότι λέει για παράδειγμα ότι έχει στόχο να ενισχύσει την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό θα το κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα δίνει ένα δις περίπου ευρώ το χρόνο το Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλησης, όπως το λέει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Μόνο που, λένε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζουν ότι 1,5 μήνα πριν ο κύριος Τσίπρα σε άλλη εκδήλωσή του για το στεγαστικό τότε είχε πει ότι θα καταργήσει τη Golden Visa. Άρα αμέσως υπάρχει ένα δις περίπου το χρόνο κενό, τρύπα δηλαδή, εάν πιστέψουμε την πρώτη εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα και όχι τη δεύτερη. Εάν πιστέψουμε τη δεύτερη, θα πρέπει να βρει από πού θα αντλήσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά κομμάτια παρμένα copy-paste από το ΠΑΣΟΚ και άλλα παρμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη χτυπήσει ή και να την καθαιρέσει. Έλυσα.
0: Σήμερα όμως είναι η μέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του και η δηλώσεις του κόμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε μαζί, Μαριτίνα, το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
10: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι από χθες είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Μεγαλόνισο, Μαριτίνα, από το δείπνο που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
9: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα έβαζα και λίγες μέρες παραπάνω, καθώς έχει γίνει μια πράσινη απόβαση στο νησί της Κρήτης από την Δευτέρα κιόλας. Είχαμε εκδηλώσεις, περιοδίες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόι από αυτοκίνητα, σημαίες, κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ θα έχουμε απόψε. Θα πάω και σε αυτά. Αφήσεις, πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακόμη και για το πώς θα δίνεται ο παλμός απόψε, αναφορές στο χθες και άλλες αναφορές στο αύριο της πατρίδας, πολλά σφιξίματα χεριών. Για σήμερα που προγραμματίζεται η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχουμε εκτός από το βίντεο της αναδρομής μια ομιλία πολιτικο-ιδεολογική από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη για να δώσει το στίγμα για το μετά πια, για την επόμενη μέρα και όχι για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και μια συναυλία στο τέλος της της ομιλίας αυτής. Ευελπιστούν στο Πασόκ ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές λαοθάλασσας. Βεβαίως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει αυτές που γίνονταν τη δεκαετία του 80 σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα είναι πάρα πολύ έτοιμα και όλα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα, για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών πολιτών, όπως συνηθίζουν να λένε στο Πασόκ, με ένα βασικό μήνυμα που πάει και κάθεται πάνω στο κίνημα, αυτό που επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκινούσε το Πασόκ, και όχι κόμμα. Χαρακτηριστική πια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν το κίνημα θα γίνει ένα ξεκίνημα για τη νίκη, τουλάχιστον με αυτό το λογοπαίγνιο. Θα πάνε στη σημερινή εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη που υπήρξε διαχρονικά και θέλουν να ξαναγίνει προπύργιο του Πασόκ. Ελισάβετ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πουλούνται στη χώρα μας η μεζίνη και το πετρέλαιο. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, καλούνται μεταξύ άλλων για μία ακόμα φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των πολεμικών συγκρούσεων και το τίμημα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
11: Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Βασίλη, να συνεχίζεται οι τιμές του πετρελαίου, Brent, πίσω από το αέριο. Καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 96 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα βρίσκεται σε 96,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1%. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι εισπραξίες στη Μέση Ανατολή στο τέλος του Φεβρουαρίου, η τιμή του Brent ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο πλέον, Βασίλη, να φτάνει περίπου στο 35% σε όλο αυτό το διάστημα. Άνοδο φυσικά που είχε άμεση επιπτώση στην τιμή τόσο της αμμονίδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, κάρτιμα τα οποία πουλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και συγκεκριμένα η μέση τιμή της αμμονίδης βενζίνης σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρίσκεται στα 2,5 λεπτά, παρόλο που έχει επιδότηση 10 λεπτά στην αμμονίδη βενζίνη, υπάρχει αυτή η επιδότηση, ενώ το πετρέλαιο κίνηση πωλείται προς 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο, και να σας θυμίσω ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά. Ειδικά όμως για το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών, αυτό είναι το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι, και δεύτερον είναι ότι ανεβάζει αρκετά το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, να υπάρχει σοβαρή ανησυχία.
1: Σοβαρή κραδασμή σε όλη την οικονομική αλυσίδα.
11: Ακριβώς για άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί τουλάχιστον κάτι στα τρόφιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ανησυχεί η αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος γενικότερα είναι ένα θέμα που ανησυχεί τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, εκτός από το πετρέλαιο, πριν σε ανωδική τροχιά βρίσκεται
1: και το φυσικό αέριο.
11: Πολύ σωστά, Βασίλη, και το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνάει τα 72 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα. Έχει μια οριακή μείωση της τάξης του 1,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι προπραξίες στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα λοιπόν από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια άνοδο της τάξης του 130%. Και να σου πω ότι η άνοδο του φυσικού αέριου επηρεάζει τόσο το κόστος όσο το χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αλλά έχει και σημαντική επίπτωση στην τιμή του ρεύματος.
1: Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι και σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
11: Ακριβώς. Όλα αυτά όταν έρχεται ένας χειμώνας που τα νοικοκυριά θα καταναλώσουν σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που καταναλώνουν σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει στις 15 Οκτώβρη, όπου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως με τις υπάρχουσες συνθήκες θα ήταν πολύ πολύ πιο ακριβώς σε σχέση με πέρυσι.
1: Εφιαλτικά τα σενάρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Στην υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, τώρα παραμένει το ερώτημα ποιο σκότωσε το μωρό, καθώ ο 43χρονο Έλληνα και η 38χρονη Γερμανίδα έχουν υποπέσει σε αντιφάσει. Αύριο θα οδηγηθούν τελικά ενώπιον του ανακριτή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη του 43χρονου για αδικήματα που διέπραξε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Η Άννα Κανδύλη θα μα ενημερώσει.
12: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από το αυτόφορο, όπως είπες και εσύ Ελισάβετ, αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου. Η υπόθεση αυτή αφορά επεισόδιο που έγινε κατά την πρώτη του μεταγωγή στα δικαστήρια και τα δικήματα που του αποδίδονται είναι απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατασυρωή, εξύβριση, απειλή, φορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Τώρα, όσον αφορά στη θανάτωση του βρέφους, αύριο θα πάρουν για να πάρουν την προθεσμία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα είπανε χθες κατά ναι. την απολογία τους για την άλλη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί εις βάρος των τριών για διακίνηση ναρκωτικών και μία αναγγελία για νεκρό. Χθες λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ισχυρίστηκαν αφενός όσον αφορά την διακίνηση ότι δεν διακινούνταν ότι είναι χρήστες και ότι θέλουν να τους γίνει πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αυτό. Ο 43χρονος είπε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα τα οποία βρέθηκαν, οι μαχαιριές που βρέθηκαν, είναι από την προσπάθεια να ψήξουν τέλος πάντων τον καταψύκτη που το είχαν βάλει μέσα από το παιδί. Εδώ όμως σημειώνω ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική, με αυτά που ξέρουμε, υπήρχαν και προθανάτια
0: πλήγματα.
12: Ακριβώς
0: ναι.
12: πλήγματα. Ενώ η 38χρονη επέμενε ότι είναι αθώα και υποστήριξε πως ήθελε να έχει μαζί της το νεκρό παιδί της. Για να δούμε βεβαίως τι θα πούνε και στην απολογία τους, που είναι ακριβώς γι' αυτό, για τη θανάτωση του παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και στις αλυτρωτικές κορώνες του Ερντοάν που απείλησε εκ νέου τη χώρα μας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαίωματα, τόνισε χαρακτηριστικά Βαγγέλη Αρετέο, ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο Συμβούλιο της Ιρλανδίας.
13: Ακριβώς, Βασίλη, και σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του Γιώργου Γεραπετρίτη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Ελλάδα και στις θέσεις των Αθηνών απέναντι στην Τουρκία. Ο ίδιος ο Υπουργός, όπως είπες και εσύ, καθίστησε ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε υποχώρηση και ουσιαστικά αυτή η δήλωση είναι μια απάντηση της Αθήνας στην νέα πρόσφατη παρέμβαση Ερντοάν, ο οποίος επανέφερε με έντονο τρόπο το ζήτημα της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών και μάλιστα απείλησε ουσιαστικά την Ελλάδα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε λαθασμένο δρόμο και κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Αυτή η παρέμβαση Ερντοάν αποκτά, Βασίλη, πρόσθετο βάρος λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έγινε μια μέρα μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη νευρικότητα και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Αυτό πρέπει επίσης να σημειώσουμε, Βασίλη, είναι ότι την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι στον δημόσιο διάλογο στην Τουρκία υπάρχει πλέον μια αλλαγή στο πώς γίνονται οι αναφορές στην Ελλάδα και πλέον από ένας διμερής αντίπαλος η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ, κάτι που δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυνατότητες στο καθεστώς Ερντοάν να κινητοποιεί την εθνικιστική κοινή γνώμη εναντίον της Ελλάδας.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
14: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που τα πειρά μεταξύ του στρατού των ΗΠΑ και των Ιρανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Ο Τραμπ διεμήνησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον παραμένουν έτοιμες για νέες επιθέσεις, ενώ δημοσίευμα εφημερίδας τον εμφανίζει να σκέφτεται το τέλος του πολέμου. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
15: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social αναρωτήθηκε ότι τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ. Η δήλωση έγινε ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και η κίνηση ακολουθεί προηγούμενες πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου για αλλαγές γεωγραφικών ονομασιών, μεταξύ των οποίων είναι το ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής και της λίμνης του Οντάριο στον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξαπολύσουν νέα επίθεση οποιαδήποτε στιγμή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ραντάρ, πυραυλικά συστήματα και εξοπλισμό που είχε αναπτύξει το Ιράν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι η στρατιωτική εκστρατεία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Παρά τις απειλές για νέα πλήγματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Φαίνεται να θεωρεί ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης μπορεί να αναγκάσει τη Τεχεράνη είτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να αντιμετωπίσει σοβαρή εσωτερική αποσταθεροποίηση. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε η Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτή την επιλογή νέων επιχειρήσεων.
0: Την ίδια ώρα, Αθανάση, είχαμε θετικά μηνύματα από ό,τι φαίνεται από το State Department όσον αφορά την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά.
15: Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι επιδιώκουν την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε ότι ο Άστον αναγνωρίζει τη μοναδική ιστορική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκει την προστασία της. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Προσωπικό ενδιαφέρον να πούμε για το θέμα είχε εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο, ανώτερος σύμβουλός του για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο Μασάντ Μπούλος. Συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών και μετέφερε το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου για την διατήρηση του ιστορικού status quo. Οι διαπραγματεύσεις φέρονται πλέον να βρίσκονται κοντά σε τελική συμφωνία. Η υποσυζήτηση λύση προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων υπό την συναϊτική αδελφότητα με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλίωσή τους.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα. Καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 58 νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ενώ στη λίστα των θανάτων προσθέθηκαν ακόμη 5 ονόματα. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εντοπίστηκε κρούσμα. 32 ασθενείς νοσηλεύονται με λία σταθάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, εξακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο. Την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν κρούσματα σε 12 ακόμα δήμους, ενώ καταγράφησαν 58 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο 290. Παράλληλα, 5 ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 24. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, ηλικίας από 66 έως 92 ετών. Πάνω από τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική. Να πούμε ότι την μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει η Ανατολική Αττική με 86 κρούσματα, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας με 49. Συνολικά 24 δήμοι στις δύο αυτές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο και τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Θυμίζουμε, χρησιμοποιούμε έντομα αποφυτικά στο σώμα και στο χώρο, είτε σαν ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Πολύ σημαντικό, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά σε κλάστρες, πιατάκια, αυλές, βεράντες και κήπους. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και άνοσο καταστολή, καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

0: του νησιού παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 81.000 ζώα έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε θανάτωση, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική παραγωγή και φέρνοντας πολλούς κτηνοτρόφους στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Μπροστά λοιπόν στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη. Στις πληττόμενες περιοχές θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα συντονίζει τις κτηνιατρικές, λιμενικές, τελωνιακές και υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους. Τώρα, στο νησί επικρατούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφέ σχέδιο για την επόμενη μέρα, ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, δωρεάν μέσα βιοασφάλειας και ουσιαστική οικονομική στήριξη για την επανεκκίνηση των μονάδων τους. Ζητούν επίσης ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, καθώς θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις συνέβαλαν στη διόγκωση της κρίσης. Παράλληλα, όμως, θέτουν πλέον επιτακτικά και το ζήτημα του εμβολιασμού. Πάντως, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος παρουσίασε από το βήμα της Βουλής το νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυτόδους πύρετου, ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για το ενδεχόμενο εμβολιασμού έχουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
2: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με αιχμή την έκρηξη της μεταναστευτικής ροής στο τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν μπει οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντζες. Ο Υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της χώρας, Τζένι Κρυθαρά, κάνει λόγο για διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα.
3: Οι κάτοικοι στη Θέουτα, Βασίλη, από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, καθώς βλέπουν πως έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο κατά των μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και συνοδευτά παιδιά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του φύλακα. Οι ομάδες κατοίκων, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση, υποκινούνται από κόμματα, οργανώνουν σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις για μαρτυρίες, ζητώντας να απελαθούν οι μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους ή να αναγεννηθούν σε περιοχές της Ισπανίας. Στην Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα, επικρατεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνησή του γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στη Θέουτα και δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από αυτή τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε στενός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών.
2: Τζένι, προκαλεί εντύπωση τώρα η φράση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης με την Ουκρανία.
3: Ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο επανέλαβε ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στο ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διαθέτηση.
2: Και είχαμε και τα πρώτα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Μόσχα προς τη Γερμανία, η οποία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο.
3: Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε το προσεχές κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στο εδαφός της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτικού κέντρου στο Βερολίνο, του ρωσικού σπιτιού. Η ρωσική διπλωματία απέρριψε ως ανυπόστατες τις γερμανικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντιχ Μέρτς με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμηση των διμερών σχέσεων. Και επιπλέον εξετάζει και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, απόφαση η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 38 έτη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της.
0: τελευταία μέρα του Αυγούστου Ελισάβετ, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.

0: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας εγκρίνει συνολικά πάνω από 15.000 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 1.820.000.000 ευρώ, που οδηγεί στην υπογραφή 14.000 και πλέον οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε ότι για να λυθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα. Η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 απέδειξε ότι η στοχευμένη κρατική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει πραγματική ανάσα στους χιλιάδες εγκλωβισμένους νέους. Ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα που άφησε πίσω του το πρόγραμμα? Τα νούμερα αυτά, οι 14.000 οριστικές δανειακές συμβάσεις και το πράσινο φως για 15.000 και πλέον χαμηλότοκα δάνεια συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ δείχνουν τη δίψα της αγοράς για προσιτή στέγαση. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η απορρόφηση των πόρων, η οποία έφτασε το 94,5% του προϋπολογισμού, μας έδειξε ότι το μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ και η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 943 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές αγορές ακινήτων ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία να διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 152.000 ευρώ για μέσο εμβαδών 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα επίσης πέτυχε τον κοινωνικό του σκοπό, στήριξε νέους και ζευγάρια 25 έως 50 ετών και βοήθησε νοικοκυριά με χαμηλότοκα και μεσαία εισοδήματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, Ελισάβετ, είναι το γεγονός ότι το 37% των δανείων δόθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι έχουμε ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επιτυχία βέβαια βασίστηκε και στο έξυπνο οικονομικό μοντέλο με 50% του δανείου άτοκο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% από εμπορικές δάνειο από εμπορικές τράπεζες. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι είχαν την πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα και το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού, με δράσεις που περιμένουμε να δούμε ώστε να καλυφθεί το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και να πούμε όμως ότι υπάρχει άλλη όψη νομίσματος, μιλώντας με τους ανθρώπους της κλιματαγοράς. Η μαζική εισρωή αγοραστών πίεσε αυξητικά τις τιμές των ακινήτων. Έτσι, τα διαθέσιμα παλιά διαμερίσματα, που πριν δεν τους δίναν πολύ σημασία, ακρίβηναν απότομα στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το Σπίτι μου 2, το οποίο διαχειρίστηκε και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα Υπουργεία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας.
1: Και περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
2: Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η τουριστική σεζόν. Αεροπορικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες κρατήσεις και τον επόμενο μήνα. Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καταρρύπτει, Γρηγόρη Διβάνη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Ναι, αυτό που βλέπουμε να αλλάζει είναι το ημερολόγιο των διακοπών. Μπορεί ο Ιούλιος και Αύγουστος να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό καλοκαίρι, όμως μεγαλώνει σταθερά μια τουριστική ζώνη τόσο τον Απρίλιο και Μάιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικά για τον Οκτώβριο, οι ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Τη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφουν η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το περιφερειακό αεροδρόμιο Καλαμάτας. Πίσω από τη μεταβολή αυτή βρίσκονται παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές εκτός της αιχμής της τουριστικής σεζόν, ο λιγότερος συνωστισμός, οι περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς τα τελευταία χρόνια στην εξίσωση έχουν προσθεθεί η κλιματική κρίση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές έως τις έντονες βροχοπτώσεις και την έλλειψη χιονιού έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν φθινόπωρο ή άνοιξη, με ισχυρή προτίμηση στη Νότια Ευρώπη και συνολικά τη λεκάνη της Μεσογείου, αποφεύγοντας έτσι τα πιεστικά φαινόμενα υπερτουρισμού του καλοκαιριού. Βέβαια, λόγω της έντονης ζήτησης αυξάνονται πλέον αισθητά οι τιμές στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία συνήθως τον Οκτώβριο προσέφεραν ιδιαίτερα ελκυστικά τιμολόγια και πλήθος προσφορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα Διεθνούς Έρευνας Γραφείων και Συμβούλων Τουρισμού στα καταλήμματα πολυτελείας των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βασικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών σε απόλυτους αριθμούς, προηγούνται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
4: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τις πολλές και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες.
4: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι που αγωνίζονταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε. Στους ερυθρόλευκους και ο Αργεντινός επιθετικός του Όφι Ντιάγκο Νους, ο οποίος συμφώνησε χθες όπως και η ομάδα του Ηρακλείου για να μετακινηθεί στον Πειραιά, όμως η παρουσία του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μέχρι τότε θα αγωνίζεται στον Όφι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Αζεντίν Ουναΐ που έπαιζε στην Ισπανική Τσιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος με παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Πρασίνων. Η Τσιρόνα πήρε 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας. Είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις. Νιώθω καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου εκεί που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.
1: Δημήτρη, έχουν γίνει γνωστές και οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.
4: Η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης είναι στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, εκτός Γεωργίεφ, Κολοσκάμης και ο Κουτέσα που αποχώρησε και θα μετακινηθεί στην ελβετική Σερβέτ. Στον Ολυμπιακό, όλα τα νέα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι διαθέσιμα για, για τα μάτς της League Phase του Europa League. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρετσουκ και Κλέιτον. Στον Όφι, 25 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Μέσα είναι και ο Νους που θα είπαμε, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι τον Ιανουάριο στον Όφι και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, ενώπιον των αγώνων του Κόφερες Λίκ, στη λίστα είναι ο Ουναΐ που αποκτήθηκε χθες το βράδυ και ο Κρίστιεσεν και ο Λούζα, νέα αποκτήματα της ομάδας, εκτός Τσιριβέγια, Τσέριν, Τούμπα και Τσάδες. Ισόπαλος 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφι χθες το βράδυ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ, όμως και πάλι ήταν εξαιρετικός. Ο τερματοφύλακας του Όφι Νίκος Χριστογιώργος, πλήγμα για τον ΠΑΟΚ που είχε παράπονα τη διαιτησία, η κόκκινη που είδε ο Τέιλορ και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 4-0 Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ. 2-0 η ΑΕΚ νίκησε στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο. 1-0 ατρόμητο στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Μαρκό και Φυσιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την νίκη Βόλου. Στους 32 του USA Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς. 3-1 σετ απέκλεισε τον Νοτιοαφρικανό Λάιν Χάρις σε έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 28 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσέχος Γύρι Λεχτέσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Απόψε στις 10 αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη, δεύτερο παιχνίδι της με την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα στον δεύτερο αγώνα της για το Αμερικανικό Open. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ έχασε από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα ότι έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
5: Ο καιρός.
2: Φθινοπορεινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα βροχόπτωσης και στην Αττική, Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, καλό μεσημέρι Βασίλη. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αττικής, στον Πατέρα, στα Γεράνια, εκεί ίσως. Όμως αυτή τη στιγμή βρέχει στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βρέχει στην Αυπακτία, βρέχει και στην Ήπειρο. Πάντως οι βροχές εχθές ήταν έντονες κυρίως στη Θεσσαλονίκη που δημιούργησαν και κάποια τοπικά προβλήματα. Πάντως αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά και βόρεια επιρωτικά πάλι θα πυκνώσουν και σταδιακά αυτές οι πυκνές νεφώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά οι καταιγίδες της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές πάλι. Μικρή πιθανότητα, κάτω του 30%. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγιτα 6 με 7. Μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μέχρι 3-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική, όπως είπαμε, η πιθανότητα για κάποιες βροχές. Οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ στον Εμβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες μικρότερης διάρκειας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείας Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστες παραμένουν οι σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βούτσα. Διαβάζουμε στο real.gr νεκρό βρέφος στην Κυψέλη στο αυτόφορο 43χρονος για επεισόδιο στα κρατητήρια αύριο στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι.
1: Και στο enikos.gr Πρέβεζα στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή τρία ανήλικα παιδιά ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα.
8: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
9: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
10: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
8: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
9: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
8: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
11: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
12: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses and

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, η Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ακαδημαϊκών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία, στην Παραλιακή από Άλμο προς Γλυφάδα, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση και στο κέντρο σε σταδίου Αμαλίας, καθώς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή τρία παιδιά από το Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσύτισμου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διεθνή ανησυχία προκαλεί εξέλιξη του φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, φέτος ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών και οι επιπτώσεις του αναμένεται να διαρκέσουν έως το Φεβρουάριο του 2027. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Νέες εμπριστικές επιθέσεις σε Μόναχο και Φραγκφούρτη απασχολούν τις τελευταίες ώρες γερμανικές αρχές. Στόχος έγιναν εταιρείες αμυντικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών και εξετάζεται αν σχετίζονται με τις απόπειρες δολιοφθοράς τις προηγούμενες ημέρες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της σκοπηλασίας Πέτρους Γκαϊδατζής και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα είναι οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξη των Μεσογειακών Αγώνων στις 9 απόψε στο Τάραντο της Ιταλίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων έχοντας κατακτήσει συνολικά 60. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
16: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βορεί έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, η πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και κάθε χρονιά τέτοιες μέρες μου έρχεται στο νου εκείνος ο λόγος του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου ποιητή μας, που έγραφε «Πλανώδη αργυραμιδή στους δρόμους παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Λοιπόν, πάμε στους νυν σωτήρες. Οι νυν σωτήρες, τελευταία την πανοκρουσία τους, ήταν η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία. Αυτή η συμφωνία που κάνανε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική είναι, έτσι. Και συμφωνία κυρίων, με την οποία λέει θα φέρουν μείωση τιμών. Θυμάστε τους πανηγυρισμούς, δεν περάσανε και πολλές μέρες. Τρεις μέρες περάσανε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Αυτό το 3,7, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, είναι μετά την προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει και μετά τις προηγούμενες μειώσεις τιμών που είχαν κάνει και μετά τα πόσο κάνει. Τα θυμάστε τα πόσο κάνει αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού ήρθε μετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα τους αυτή η πρωτοβουλία, η οποία διαφημίστηκε και ως εκπτώσεις έως 30%, όπως λέγανε στελέχη της κυβέρνησης και όπως αναπαρήγαγαν τα διάφορα παπαγαλάκια τους, διαμορφώνεται σε μέσους όρους γύρω στο 6-9%, και εκεί που διαμορφώνεται και όταν διαμορφώνεται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 1740 κωδικοί τους οποίους παρουσίασαν δεν αφορούν 1740 διαφορετικά είδη και προϊόντα, αλλά διαφορετικές συσκευασίες ή διαφορετικές γεύσεις ποιον, των ίδιων ακριβώς προϊόντων. Για την πλειοψηφία βεβαίως των ειδών πρώτης ανάγκης οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε, ότι έχουμε μετά από αυτούς πανηγυρισμούς έχουμε τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, οι αρτοποιοί ανακοίνωσαν αύξηση της τιμής του ψωμιού εξαιτίας, όπως λένε, της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, του φορολογικού και του λειτουργικού κόστους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης μέρας στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίνουν. Αυτό αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει για τον χειμώνα που έρχεται συγκριτικά με τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε αυτή η νέα κούρσα ανόδου των τιμών. Η αύξηση είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν όταν την τελευταία πενταετία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια σωρευτική αύξηση που ξεπερνάει το 57% και το ηλεκτρικό ρεύμα μια αύξηση που ξεπερνάει το 43%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται οι κοστολογημένοι για να ανέβουν ο καθένας με τη σειρά του στην Θεσσαλονίκη και να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο πιστός στα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τις κοσμογονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τις οποίες παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως λέει, όλες αυτές οι κοσμογονικές παρεμβάσεις θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ο Μαρινάκης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο Σκέρτσος επίσης, αν είναι 7,39 ή αν είναι 13,39 τα δισεκατομμύρια των εξαγγελθισσών παροχών του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στο συνεκτικό, όπως το λέει, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας για την κατάκτηση της ισχυρότερης θέσης κτλ.
Προσέξτε λοιπόν τώρα. Καταρχάς ας κάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο αποκαλεί ο κύριος Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά. Αυτό το κερασάκι της επικοινωνιακής, του επικοινωνιακού φυκιού, έτσι. Για να το παρουσιάσουμε σαν αριστερή κορδέλα, αριστερή κορδελίτσα, έτσι κάνει συνήθως η σοσιαλδημοκρατία. Θα φορολογήσουν, λέει, τον πλούτο και θα φορολογήσουν το 1% του πληθυσμού που είναι πλούσιο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν το περιουσιολόγιο, ποιος είναι ο πλούσιος κτλ. Έχουμε και την εξής διαβεβαίωση, ξέρετε, από μέρους τους. Ότι αυτό, λέει, δεν αφορά εταιρείες. Αυτό, λέει, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Α, μάλιστα, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλη η τσέπη των εταιριών και είναι άλλη η τσέπη των φυσικών προσώπων. Για να έχετε υπόψη, έχω υπόψη μου τραπεζίτη, όπως ακριβώς το ακούτε. Ξέρετε τι δήλωνε στη φορολογική του δήλωση το 2010 ο τραπεζίτης αυτός? Τι δήλωνε, λέτε, ως φυσικό πρόσωπο? 1.740 ευρώ εισόδημα. 1.740 ευρώ εισόδημα. Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό του κυρίου Τσίπρα αφορά, λέει, φυσικά πρόσωπα, μάλιστα. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, σε ένα βάθος τετραετίας. Προσέξτε τώρα. Τι μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χτες? Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καταργούσε τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έταζε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα χόρευαν με νταούλια οι αγορές σε ό,τι αφορά την πολιτική του και στο τέλος χορεύουμε εμείς με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι μας είπε, λοιπόν? Μας είπε ότι μπορεί, ίσως, οι τράπεζες να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια. Από τώρα. Σε 4 χρόνια. Μα καλέ μου, κύριε Τσίπρα, αριστερέ μου, κύριε Τσίπρα, οι τράπεζες που μπορεί ίσως, Φερρυππίν και Διώτη, να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια από σήμερα, σήμερα είναι, χτες και προχτές είναι, που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Σήμερα είναι. Σήμερα, τι ακριβώς γίνεται με το σήμερα? Επίσης, σήμερα είναι, την ώρα που εσείς θέλετε να έχετε ως επικοινωνιακό κερασάκι στην τούρτα αυτή την πατριωτική εισφορά που αφορά όμως φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες. Ξέρετε, σήμερα είναι που 20, όχι παραπάνω, 20 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στο εξάμηνο, το τρέχον εξάμηνο, εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,92 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι αυτό. Αυτό είναι σήμερα. Η Coca-Cola, η Metle, οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Motor Oil κτλ. 20 είναι. Δεν παραπάνω. Αλλά εσείς μιλάτε για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι, τώρα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα οποία πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ακριβότερες τιμές, εμφανίζουν ένα τζίρο, και μιλάω για το 2025, της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2024. Αυτά είναι σήμερα, όχι χτες, ούτε σε 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το έλεγα και προηγουμένως, από τον Απρίλιο έως και χτες, η αύξηση της κιλοβατόρας είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται η εσχροκέρδεια, σήμερα γίνεται η κερδοσκοπία και γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που ο δικός σας υπουργός και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2019, εμφάνιζε ως αγλάισμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Τότε δεν ήταν που έλεγε ο Σταθάκης, τι υπέροχο υπουργός σας, τι υπέροχα που θα ήτανε που θα μπαίναμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας και μετά έρχεται ο Χατζηδάκης και πιάσανε το χορό και οι δύο μαζί. Για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, όπως τη λέτε, της ενέργειας, δηλαδή η φυλάκιση εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτό το βάλτο της ενεργειακής ανασφάλειας. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο έταξε ο κύριος Τσίπρας? Έταξε, λέει, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και τσακώνονται τώρα, ή θα τσακωθούν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα είναι 1000 τώρα αμέσως, θα είναι, λέει, 950.
Δηλαδή η διαφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, σε πραγματικούς όρους, είναι το 1 ευρώ την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέει 950 ο ένας και λέει 1000 ο άλλος, τότε η διαφορά τους είναι ακριβώς αυτή. Το 1 ευρώ της ημέρα, στην ημέρα. Και για το ΦΠΑ, τι μας είπε ο κ. Τσίπρας, ότι θα πάει, λέει, τα βασικά είδη κατανάλωσης, θα τα πάει στο 6%. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ τα είδη βασικής κατανάλωσης, τα οποία, ξέρετε, τα είδη βασικής κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου στα σούπερ μάρκετ καλύπτουν τα 12 δισεκατομμύρια. Για να έχουμε συνέστηση, δηλαδή, του μεγέθους της κλοπής που υφίσταται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα για τα απολύτως αναγκαία. Και βεβαίως το όλο σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι το κλασικό αυτό σχήμα του να μεγαλώσουμε την πίτα. Να είμαστε πιο παραγωγικοί, βεβαίως να είμαστε πιο παραγωγικοί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές, το ονομαστικό ΑΕΠ. Έχει αυξηθεί 90-97%, πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2001 είχες 156.000 δραχμές τότε βασικό μισθό, δηλαδή γύρω στα 470 ευρώ. Σήμερα είναι 920, δηλαδή η αύξηση είναι 95-97%, αλλά σήμερα αγοράζεις λιγότερα προϊόντα από αυτά τα οποία αγόραζες τότε. Παρά το γεγονός ότι έχεις ένα ονομαστικό ΑΕΠ το οποίο έχει αυξηθεί κοντά μία φορά. Άρα λοιπόν το ζήτημα, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι φίλοι μας, οι σοσιαλδημοκράτες, όπως ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την πίτα. Το ζήτημα είναι ποιος την κατέχει, ξαναλέω, την πίτα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι κανονίζει πώς θα κοπούν και τα κομμάτια στο πεπόνι.

0: θα έπρεπε να περιμένει κανείς την χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της επανιδρυμένης εμφάνισής του στα πολιτικά πράγματα. Διότι μας τα είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού. Τι είχε πει? Εδώ που έχουμε φτάσει, είχε πει, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Αυτό είναι το όραμα. Το πραγματικό όραμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε δώσει στο in.gr, η κανονικότητα, η νέα πολιτική πρόταση που επαγγέλλεται το κόμμα του, είναι ο καπιταλισμός αλλά με κανονικότητα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι όποιος θεωρεί πως ο καπιταλισμός δεν καλοποιείται, όποιος επιθυμεί, επιδιώκει και αγωνίζεται για την υπέρβαση του καπιταλισμού μέσα από τη συντριβή και την ανατροπή όλης της κανονικότητάς του, και η κανονικότητά του δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση των ανθρώπων, από την εγκληματική φύση του, από τη διαφθορά των ελίτ που τον κανοναρχούν. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Μέσα στην κανονικότητά του είναι και το παρακμιακό ηθικο-αισθητικό του επικοδόμημα. Αυτή είναι, ξαναλέω, η κανονικότητα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν θα συντριβούν όλα αυτά, το γνωρίζω ότι εμφανίζεται από το δήθεν αριστερό πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών σαν τι? Μα βέβαια σαν δογματικός, και εγκαλείται από τους διάφορους πεφωτισμένους της διαχείρισης του εφικτού, εγκαλείται σαν εθεροβάμων, ενίοτε μάλιστα και σαν γραφικός. Ωστόσο, εδώ και 150 χρόνια, γιατί τόσο παλιοκαιρινή είναι η καραμέλα τους περί του καλού και του κανονικού καπιταλισμού, εδώ και 150 χρόνια τα έχουμε ξαναπεί. Και τι έχουμε ξαναπεί? Ότι αυτή είναι η διαφορά της δήθεν αριστεράς από την κανονική αριστερά. Αυτή είναι η διαφορά. Η δήθεν αριστερά θα είναι πάντα αυτή η οποία έρχεται να μακιγιάρει και τάχα μου να καλοποιήσει τη βαρβαρότητα, πατώντας πάνω στην προϋπάρχουσα βαρβαρότητα με την οποία παίζει το πικ-πονγκ της εναλλαγής των θέσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της. Της κανονικής αριστεράς ο ρόλος της είναι άλλος, και ο ρόλος της είναι να υπενθυμίζει και να παλεύει απέναντι σε αυτό που όλοι τούτοι μας το πουλάνε ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Καμία κανονικότητα δεν είναι να βλέπεις να σε δουλεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Ναι, το ξέρω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται από το πρωί χορή, τραγούδια κτλ. Ήθελα να ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι χοροπηδούν μετά τις 3 του Σεπτέμβρη έχουν μπει στον κόπο να τη διαβάσουν την 3 του Σεπτέμβρη, για να δουν με τι ακριβώς χοροπηδάνε και για να ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι σε τι είδους πανηγυράκι καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Ξέρετε τι έγραφε η 3η του Σεπτέμβρη? Η 3η του Σεπτέμβρη έγραφε: «Η τραγωδία της Κύπρου είναι μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ». Έτσι ξεκινάει η πρώτη κιόλας παράγραφος της διακήρυξης ιδρυτικής του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, των πράξεων και όχι των λόγων, αυτό δηλαδή που έγραφε για το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι το κόμμα του αμερικανόπνευστου σχεδίου Ανάν και της ευρωδιχοτόμησης του νησιού, μιας και το προήμιο της διακήρυξής τους αναφερόταν στην Κύπρο. Ξέρετε τι έγραφε παρακάτω, η 3η του Σεπτέμβρη. Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας. Αυτά γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα που έστελνε Έλληνες φαντάρους να υπηρετούν υπό τις διαταγές των Αμερικανών διοικητών στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στο Κωσυφοπέδιο. Είναι το κόμμα του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το κόμμα της επέκτασης εταιροδικίας και των τρομονόμων Made in USA. Και είναι το κόμμα που θεωρεί, κατά δήλωση του πρώην Προέδρου του, φαντάζομαι και του σημερινού, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν κοινές αξίες και αρχές. Αυτό είναι το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 1974 σαν σήμερα. Ξέρετε τι έλεγε παρακάτω, η 3η του Σεπτέμβρη. Θέλουμε, έλεγε, απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου και της οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτά τα γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα του Τσουκάτου, είναι το κόμμα του Μαντέλη, είναι το κόμμα που πηγαίνανε λεφτά από τη Ζήμεν στα ταμεία του, είναι το κόμμα που έδωσε τα ελληνικά πετρέλαια στο Λάτσι, το αεροδρόμιο στους Γερμανούς, το Ρίο Αντίριο στους Γάλλους, τον ΟΤΕ στους ιδιώτες. Είναι το κόμμα που μετά τη συνεργασία του με τα νέα τζάκια, τα θυμάστε τα νέα τζάκια, πέρασε στη συνεργασία με την Goldman Sachs και με την Deutsche Bank. Αυτό είναι που έγραφε τότε τα περί της οικονομικής ολιγαρχίας. Ξέρετε τι άλλο έγραφε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Διαβάζω. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς του υπεριαλισμού. Αυτά γράφανε τότε. Τότε. Σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά γελάνε. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Ξέρετε τι άλλο έγραφε. Παρακάτω εκείνη η διακήρυξη. Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το δούλεμα. Ήταν εκεί που έγραφε το ΠΑΣΟΚ καλεί τον ελληνικό λαό για μια ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα. Αυτά έγραφε η 3η του Σεπτέμβρη, η διακήρυξή τους, πριν από 52 χρόνια. Θυμίζω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, έτσι, και των πράξεων, όχι των λόγων,
1: TRT 95,1 FM Stereo,
0: τον ελληνικό λαό στην τεχνογνωσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συνεχίστε λοιπόν τώρα τα πανηγύρια.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Σουφλί Εύρου. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκαν τρία παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσύτισμου.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: ...31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Βόλο και 29 σε Ελαφώνησο, Αργοστόλη και Καλαμάτα.
5: Είναι Δεν ησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό ρεύμα σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς επίσης σε σταδίου Αμαλίας και στη συγκρού στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός.
1: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι,
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

Να είμαστε κοστολογημένοι λοιπόν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι κόστος. Είναι κόστος, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είναι κοστολογημένοι οι άνθρωποι. Να λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να γιατί ο κύριος Τσίπρας μέσα στη γαλαντομοσύνη του και αυτός λέει ΦΠΑ στο κατώτερο επίπεδο, στα, στο 6%, αλλά ΦΠΑ και αυτός. Και όλο αυτό διότι πρέπει να είμαι θα κοστολογημένοι και διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Και διότι επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ ή η κατάργηση του ΦΠΑ στους, στους καταναλωτές. Μπα, αλήθεια. Ακούστε λοιπόν τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τη φορολογία του κράτους, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε τώρα, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, ακόμα και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το ακούτε αυτό? Το δημοσίευμα είναι του ριζοσπάστη, ήταν αποκαλυπτικό, ήταν σε αρχές του καλοκαιριού. Έγγραφο κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής που ενημέρωνε τα καταστήματά της και τους ταμείες, προσέξτε, για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ και ζητούσαν την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ώστε η διαδικασία, ποια διαδικασία, της απαλλαγής από ΦΠΑ των πελατών του ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται κανονικά. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη ρύθμιση. Πρόκειται για εφαρμογή θεσμοθετημένου πλαισίου που ισχύει εδώ και δεκαετίες και έχει διατηρηθεί, έχει συμπληρωθεί και έχει διευρυνθεί από όλες τις κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή επίσης μια επιβεβαίωση της συνέχειας που έχει το κράτος τους και η πολιτική τους ως Αμερικανοτσολιάδες που είναι. Και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα μας έβγαζαν από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τη διακήρυξή τους πριν από 52 χρόνια και οι άλλοι που ήρθαν το 2015 και έλεγαν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και μετά ανακάλυψαν τον αγγελικό Τραμπ. Προσέξτε λοιπόν, την ώρα που λένε στον ελληνικό λαό δεν μπορούμε να σου κόψουμε ή να σου μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος αλλά και γιατί ξέρεις δεν θα φτάσει αυτή η έκπτωση σε σένα, εφαρμόζουν νομοθεσία του 1993 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τόσο επί Πασόκ με πρωθυπουργό το Σιμίτη όσο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2018 και την εφαρμόζει βεβαίως και ο Μητσοτάκης σήμερα. Οι σχετικές αυτές διατάξεις απαλλάσσουν από ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών του ΝΑΤΟ και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει και αφορούν το προσωπικό το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή, με τη συντήρηση, με τη λειτουργία των νατοϊκών εγκαταστάσεων. Για να ξέρετε, αυτοί όλοι απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγαθά που έχουν ως προορισμό α. Την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Β. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειάς τους. Γ. Τον εφοδιασμό των κηλικίων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ρύθμιση στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας, στην Ελλάδα των 52 χρόνων από την διακήρυξη της

0: που μιλάμε στην Ελλάδα, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλά τους και τα ψέματά τους ως κοστολογημένες παροχές προς τον ελληνικό λαό. Στα μέλη του ΝΑΤΟ η απαλλαγή από ΦΠΑ φτάνει και εφαρμόζεται. Στον ελληνικό λαό δεν φτάνει και δεν εφαρμόζεται.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θέμα το οποίο είναι, εξελίσσεται με συντριπτικούς όρους για τους ανθρώπους στη Λέσβο και αναφέρομαι βεβαίως στην τακτική, την κυβερνητική απέναντι στο πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Σπύρος Ματαντής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων στη Λέσβο. Κύριε Ματαντή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Σταύρος Ματαντής λέγομαι, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Τι είπα, Σπύρος?
1: Σπύρος, κατά
0: συγγνώμη, ναι. συγγνώμη κύριε Ματαντή. Λοιπόν, ναι. Για πείτε μου, καταρχάς περιγράψτε μας την κατάσταση, τι βιώνετε?
1: Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, 5,5 μήνες μετά την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού, είναι όλο ένα και πιο τραγική. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ζωφερή για τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια παρερμηνία όταν άκουσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζονται σε όλη την Ομοσπονδία, έλεγε για την κυβέρνηση ότι περηφανεύεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει πυράβλους με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον αυτόδη πυρετό εδώ πέρα στο νησί μας. Και έστειλε τώρα το στρατό να κάνει χνηλατήσεις και να λάβει τη διοίκηση στη διαχείριση του αυτόδη πυρετού στο νησί.
0: Σήμερα έδωσαν εντολή να αναλάβει ο στρατός την διαχείριση της κατάστασης.
1: Είναι αυτές τις μέρες που επεξεργάζεται το σχέδιο και θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες για ψήφιση. Δηλαδή η διαχείριση του αυτόδη πυρετού από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ξέρετε ότι αυτό, και να γνωστοποιηθεί και μέσω του σταθμού σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος υπό την εξής έννοια, ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό, κτηνιατρικό. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων μας, των κτηνοτρόφων, της αγροτιάς μας δηλαδή, είναι να φτιαχτούν δομές κτηνιατρικές, αγροτικά κτηνιατρία, κτηνιατρικό εργαστήριο. Αυτά αναχαιτίζουν τον αυτόδη πυρετό, τις επιζωοτίες, την ευλογιά, την πανόλη, δηλαδή νοσήματα τύπου Α, που είναι επιζήμια για τα κοπάδια μας. Δεν την αναχαιτίζει ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πρόχειρο μέτρο, ένα φτιασίδωμα, είναι μια λύση ανάγκης, που ίσως δίνεται και κάτω από τη λογική των διαμαρτυριών μας, να καμφθούν οι διαμαρτυρίες μας, γιατί έχουμε και ποινικές διώξεις για παραγκόλληση κοινωνιών, επειδή διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Αυτά βρίσκονται εν ισχύ, κύριε Ματαντή?
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι εν ισχύ? Είστε ακόμα διωκόμενοι δηλαδή?
1: Ναι, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος συναδέλφων για τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλίνης, 8 μέρες του μπλόκου μας, το οποίο να πούμε και σε όλους όσοι μας ακούν τώρα, ότι αυτό το μπλόκο έδωσε λύσεις και πληρώθηκαν συνάδελφοί μας. Κλείσαμε 8 μέρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάτω από την υποστήριξη κατοίκων και άλλων παραγωγικών τάξεων και ομάδων συγκεκριμένα, αλλά πληρώθηκαν 20 συνάδελφοί μας. Που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους. Και οι κινητοποιήσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας φέρνουν λύσεις. Ωστόσο, επειδή έχουμε διασαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να καθεί το φρόνημά μας στο αγωνιστικό και ότι συνεχίζουμε 5,5 μήνες τώρα να βρισκόμαστε σε διαρκές κινητοποιήσεις και στο δρόμο και στα υπουργεία και απ' έξω και από μέσα και με παρεμβάσεις και με αποκλεισμούς και με έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η εμπλοκή του στρατού να είναι και μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές αναταραχές που προκύπτουν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει δεν μας αποζημιώνει και να το πούμε, δεν μας έχουν αποζημιώσει για τα θανατωμένα ζώα. Έχουν πληρωθεί λίγοι συνάδελφοι, έχουν πληρωθεί περίπου 95 άτομα για τα θανατωμένα ζώα από τα 300, από τα 300 δηλαδή παραγωγούς που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, έχουν πληρωθεί 97. Δεν έχουμε πληρωθεί για την απώλεια εισοδήματος, για το γάλα που χάσαμε, για τον εμπλισμό που έχουμε μέσα και ταΐζουμε τα κοπάδια μας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Δηλαδή έχουμε και πρόσθετο έξοδα με ζωοτροφές. Μας τα είχαν υποσχεθεί και δεν μας έχουν δώσει
0: τίποτα. Πόσα ζώα έχουν χαθεί, κύριε Ματαντή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 81 με 82 χιλιάδες ζώα. Απλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς
0: γιατί υπάρχει
1: μια μικρή απόκληση.
0: Γιατί από όσο θυμάμαι υπήρχε μια συνάντηση εκπροσώπων σας πριν από κάποιο διάστημα με κυβερνητικούς παράγοντες. Εκεί τι προέκυψε?
1: Εκεί πέρα προέκυψε το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι και οι συναντήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα και με την αρχή ξεσπάσματος του Αθώδη Πυρετού, είχαμε αποκλειστεί εμείς πραγματική παραγωγή από το να συνομιλήσουμε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, επειδή στην είσοδο των Υπουργείων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν με λίστες ποιοι θα μπουν μέσα και δεν ήμασταν μέσα στις λίστες. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας καταφέραμε και μπήκαμε. Κάτω από, δηλαδή, από τα μπλοκ, από τα συλλαλητήρια που κάναμε, από τις μορφές δράσης που επέλεξε το αγροτικό κίνημα, μπήκαμε μέσα. Και εκεί πέρα καταφέραμε κάποια πράγματα. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις και καταφέραμε να πάρουμε, ας πούμε, και κάποιες, και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Όπως είπαμε πριν και με το παράδειγμα με τον μπλοκ του Πολυμάκη και Πυρηνίκη που πληρωθήκαν 20.
0: Και τώρα η κατάσταση ποια είναι? Τώρα ποια είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση πια είναι ότι καταστρέφονται οι οικογένειες πραγματικά, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Έχει θανατωθεί το κοπάδι που είχαν το εισόδημα από το γάλα που πουλούσαν, από τα πρόβατα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, μας έλεγε ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα, ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε μια σταγόνα γάλα δεν θα χαθεί. Και 5,5 μήνες μετά από τις συναντήσεις αυτές που κάναμε και στα Υπουργεία, έχει διαψευστεί παταγωδός ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα στο νησί και δεν έχουμε ούτε μία σταγόνα γάλα. Σκεφτείτε όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Έχουν να αμφιοποριστούν, να πάρουν τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που αυξάνονται. Έχουν να πληρώσουν τα έξοδα, τα ήδη χρεωμένα κοπάδια τους. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι είναι και χρεωμένοι. Έχουν θανατωθεί τα κοπάδια, δεν έχουν αποζημιωθεί και πραγματικά δεν έχουν αφάνει άνθρωποι.
0: Τώρα με συγχωρείτε.
1: Ζούμε ουδανικά.
0: Τα ακούμε όλα αυτά και την ίδια ώρα έχουμε αυτή την τροπολογία που καταθέσανε χτες. Να φέρουν το στρατό, λέει, με όρους στρατιωτικού νόμου να διαχειριστούν, υποτίθεται, τον Αθώδη Πυρετό στη Λέσβο. Και αν διαβάζω και σωστά στην τροπολογία, αυτό συνοδεύεται, λέει, και από μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνηση ότι τα λεφτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού, λέει, στο πεδίο. Μα αυτά τα λεφτά, αν τα δίνα σε εσάς, θα μπορούσε να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών σας. Αυτοί τα δίνουν στο στρατό για να εφαρμόσουν στρατιωτικό νόμο στη Λέσβο, λόγω του Αθώδους Πυρετού.
1: Προφανώς και δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν και το πρόβλημα. Γιατί όταν τους λέμε ότι υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα πραγματικά αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν έχει να ζήσει.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Ο γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την αμυντική θωράκισή της και την προστασία της εθνικής της κυριαρχίας, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή κατά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγήθηκε το διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας ως αυθαίρετους, ανυπόστατους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκα με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά από το Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών. Υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις για παραμέληση και υποσιτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Διεθνή ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ενδέχεται φέτος να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών και οι επιπτώσεις του αναμένεται να διαρκέσουν έως το Φεβρουάριο του 2027. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ο Γενικός Σωματέας των Ηνωμένων Εθνών. Την επιστροφή των χρημάτων για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν σταλεί από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Ρωσία. Την ίδια ώρα σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσά τους και σε αμερικανικές βάσεις, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε η Τεχεράνη παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για περαιτέρω πλήγματα.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δεν υπολογίζονται στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του τουρνουά Κρέτ 2026 που αρχίζει αύριο στο Ηράκλειο ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λόγω τραυματισμού βρίσκονται εκτός ο Παπανικολάου και ο Λαρετζάκης, πιθανότατα να αποχωρήσει από την ομάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Απευθύνομαι σε σένα που μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα για τον Γκατζογιάννη, για αυτό τον εμετικό αντικομουνιστή και για αυτά τα οποία ανέβασε η ομάδα πολιτικής αλητείας, τα οποία τα εστερνίζεται και η Λατινοπούλου. Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό για το τι ομάδα είναι αυτή. Εσύ περίμενε, θα σου πω μετά και για τον Γκατζογιάννη και για το βιβλίο του, γιατί τώρα θέλω να πάω σε κάτι σοβαρό και θέλω να καλησπερίσω. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθηνάς. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μεθαύριο το Σάββατο, πέρα από την συνήθη πασαρέλα αυτών οι οποίοι μοιράζουν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα ανύπαρκτα, για ό,τι ακολουθεί 365 μέρες, 364 μετά μέρες του χρόνου, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πείτε μας, τι ετοιμάζουν τα συνδικάτα.
1: Αυτό φαίνεται με τα στοιχεία ότι θα είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες πανεργατικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση θα είναι στις 5.30 στη ΧΑΝΘ, όπου εκεί εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες με βάση τις δικές μας ανάγκες, διότι η πραγματικότητα δυστυχώς για αυτήν διαφωνεί πάρα πολύ και από το αφήγημα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και το κλίμα αναμονής μπροστά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί έχουμε πείρα πλέον για το ότι τα ψίχολα που μοιράζονται κάθε χρόνο έχουν ήδη εξανεμιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως η πασαρέλα, όπως εσείς αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από εκεί, προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι δήθεν με διαχείριση της ίδιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα, ότι ο λαός μπορεί να βγει κερδισμένος χωρίς να ακουμπήσει κανείς τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, παραμύθια με λίγα λόγια, που όπως αποδείχθηκαν στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει ποτέ στην πράξη, παρά μόνο βρισκόμαστε χρόνο με το χρόνο σε χειρότερη θέση. Και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, αποδεικνύονται και από τα ίδια επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, που λένε ότι η αγοραστική δύναμη του λαού και των εργαζομένων μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί πάνω από 20%, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πτώση του βιωτικού επίπεδου που έρχεται να καπακώσει εργαζόμενους και λαό μετά από δύο, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, να το πούμε έτσι, μια την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε εδώ έντονα στη χώρα μας το 2009-10 και μετά, και από το ζήτημα της πανδημίας όπου ο λαός το πλήρωσε και με τη ζωή του.
0: Με ποια αιτήματα ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, με πραγματικές αυξήσεις στο μισθό που να καλύπτουν τις απώλειες, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας μονιμοποίησε το προσωρινό μέτρο, να το πούμε έτσι, που δήθεν είχε πάρθει, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Παλεύουμε για να ανέβει το αφορολόγητο πάνω από 12.000 ευρώ, προσαυξημένο φυσικά για κάθε παιδί, κάθε οικογένειας, διότι έχει παρατηρηθεί και το εξής πολύ όμορφο, τραγελαφικό να το πούμε έτσι, φαινόμενο, ότι από τη μία τσέπη υποτίθεται ότι μας δίνουν κάποια ψίχολα επιδομάτων και από την άλλη στιγμή από τη μεγάλη φορολογία που πληρώνει πάνω από το 95% των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, να μας τα έχουν πάρει ήδη διπλά και τριπλά. Και πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα, ότι μπροστά μας είναι τα δύσκολα και τα χειρότερα, με βάση τις εξελίξεις στο ιμπεριαλιστικό κουβάρι και την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών μετώπων. Ήδη τις τελευταίες μέρες η αύξηση της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη το κόστος για την ενέργεια που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβό και θα ακριβίνει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, που αυτό θα φέρει μια νέα σειρά αυξήσεων και ανατιμήσεων, και ταυτόχρονα προστίθονται και άλλα βάρη στις πλάτες μας με τη συμμετοχή στους νατοικούς σχεδιασμούς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακούσει για νέα συμφωνία με την Ιταλία για επιπλέον 2 φρεγάτες, για νέα συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διενεργεί μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, για έναν θόλο που θα υπάρχει μόνο για να προστατεύει τους νατοικούς σχεδιασμούς και τις αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Με όλα αυτά τα 3 και τα 2 και τα 4 δις που ακούγονται και σφυρίζουν γύρω γύρω μας, την ίδια στιγμή που εμείς δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα, την ίδια στιγμή που εμείς το καλοκαίρι το περάσαμε όσοι πήραμε άδεια, όσοι δεν δουλεύαν τα 13 ώρα στον τουρισμό για το μεγάλο τουριστικό θαύμα με τους νόμους που έχουν περάσει και την αύξηση ρεκόρ των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, με μισθούς φυσικά ψίχουλα, είτε να είμαστε στα σπίτια μας, ή αν ήταν κανένας τυχερός και είχε κανένα σπίτι παππού στο χωριό ή κανένας φίλου που τον κάλεσε, να έκανε μια απόδραση 3-4 ημερών, να θεωρείται δηλαδή τον 21ο αιώνα πολυτέλεια μια οικογένεια με εργαζόμενους, να μπορεί να πάει διακοπές για να ξεσκάσει και να ξεφύγει και να χαλαρώσει λίγο.
0: Πείτε μου, κύριε Περάκη, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την αντιπαράθεση. Θα τη δούμε μάλλον και πιο έντονα το επόμενο διάστημα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα δώσει 1000 ή ποιος θα δώσει 950 κατώτατο μισθό. Μεικτά μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Το 950 και το 1000 μεικτά μισθός, αν κάποιος βγει και ψάξει σπίτι, καταρχήν για να νοικιάσει. Δεύτερον, βάλει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρίτον, αν είναι και οικογένεια με παιδιά, βάλει από πάνω το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα για, πώς το λένε, για την περιβόητη δημόσια δωρεάν παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Που ήδη, επειδή οι γονείς δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, από το δημοτικό πλέον πρέπει να έχουν άνθρωπο να τον πληρώνουν για να τα διαβάζει. Αν προσθέσουμε το κόστος, αν είναι και καμιά οικογένεια που έχει φοιτητές, που αυτή τη στιγμή τα ενίκια για να βρει ένα σπίτι ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από τη δική του πόλη, έχουν φτάσει στο Θεό, δεν φτάνουν ούτε για να καλύψει βασικές ανάγκες ένας άνθρωπος σήμερα τον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να δώσω, και εκτός από αυτόν τον διαγωνισμό, η αλήθεια που βγαίνει μπροστά και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι δήθεν, ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού?
1: Είναι 5,5 ώρα στη ΧΑΝΘ, 5,5 το απόγευμα του Σαββάτου στη ΧΑΝΘ, το μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμαν από όλη την Ελλάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα σωματεία και τους φορείς για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο συγκλονιστικό συλλαλητήριο που θα βγάλει μπροστά τα δικά μας θέλω, τα δικά μας αιτήματα κόντρα στη λογική κόσμου ωφέλους, αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι από τη μία είναι τα κέρδη τους και από την άλλη η ζωή μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έχουμε τρία λεπτά. Έχουμε να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο εδώ. Λοιπόν, ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, το γνωρίζετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν πέφτω πάνω στους τυφλοπόντικες της ιστορίας, διότι έχω ένα ήρτζι να τους πιάνω από την ουρίτσα τους, τους τυφλοπόντικες, και να τους φέρνω τις τέσσερις φούρλες. Και καλά έκανες και το έστειλες εσύ αυτό το μηνυματάκι εδώ για τον Γκατζογιάννη. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες αυτή η ομαδίτσα, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, κάνανε ένα βιντεάκι, τα συνηθίζουν αυτά τα παλικαράκια, το οποίο το εστερνίστηκε αυτό το πολιτικό ανέκδοτο που λέγεται Λατινοπούλου, για να αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πλέον αδαής σε ποιους απευθύνεται αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η αυτοαποκαλούμενη αλήθειας. Και θυμήθηκαν τον Γκατζογιάννη, το βιβλίο του, την ταινία κτλ. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο υποτίθεται ότι αναφέρεται στην ιστορία της Ελένης Γκατζογιάννη, που κατά τον συγγραφέα και τους ομοειδεάτες του δολοφονήθηκε από αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, επειδή, προσέξτε, προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της στέλνοντάς τα στη Λευτεριά. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έγραφε και ο αντιπρόεδρος του κ. Μητσοτάκη, ο Γεωργιάδης, ο φίλος του Καρατζαφέρη και διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη. Αυτά τα έγραφε σε μια ανάρτησή του πριν από κάποιο καιρό, όταν και είχε συναντηθεί, νομίζω πέρυσι, με αυτόν τον Γκατζογιάννη. Ξέρετε, αυτά τα ανασύρουν κατά καιρό από την Ναφθαλήνη οι αντικομουνιστές του κονσερβοκουτιού. Γιατί έχουμε αυτούς, όπως και τους απογόνους τους. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί αρχές τότε της δεκαετίας του 80, κατ' εντολήν της αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος βεβαίως ήταν όλων αυτών των λαμπρών έτσι δημιουργημάτων να αθωωθεί η Αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα το 44-49, η συκοφάντηση βεβαίως του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό το μυθιστόρημα το είχε προλογίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι ότι, και προκύπτει αυτό από την ιστορική έρευνα, ότι η Γκατζογιάννη είχε συλληφθεί το 1948 από το Δημοκρατικό Στρατό στη Μουργκάνα και συνελήφθη γιατί πιάστηκε να καταδίδει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, μεταφέροντας σημειώσεις για τις θέσεις τους και την αριθμητική τους δύναμη. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν πάρα πολλοί μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, δεν είχε συλληφθεί μόνο μία φορά, είχε συλληφθεί και άλλες φορές και εκτελέστηκε για αυτό το οποίο διέπρατε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, τι πραγματικά συνέβη. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες, γιατί εκτός από αυτά που λέει ο Γκατζογιάννης και το βιβλίο του και η ταινία του Hollywood, υπάρχουν και οι άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει η μαρτυρία του Σλίκα, υπάρχει η μαρτυρία του Νίκου του Μότσιου στο βιβλίο του, εκδόσει Σένεκεν, υπάρχει η μαρτυρία του Πόρτικα, υπάρχει η μαρτυρία του Γκατζή, αλλά τώρα θα μου πείτε ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές, ρε παιδάκι μου, δεν πιάνεται η μαρτυρία τους, ότι αυτό έγινε και ότι αυτό συνέβη. Μα έλα όμως που δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες, γιατί τότε υπήρξε και μία έρευνα ενδελεχής, και μάλιστα σε βάθος, την οποία δεν την έκανε κανένας κομμουνιστής και κανένας Έλληνας, πρέπει να σας πω. Την είχε κάνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρμιν Κέρκερ, και είχε δημοσιευθεί στον γερμανικό τύπο, όχι στον ελληνικό τύπο και όχι σε κανένα κομμουνιστικό τύπο. Και τότε λοιπόν η έρευνα αυτή καταγραφόταν σε ό,τι αφορά τα μυθεύματα αυτού του αντικομμουνιστή, του Γκατζογιάννη, ως κλασική περίπτωση πλαστογράφησης ελληνικής ιστορίας. Παναλαμβάνω, κλασική περίπτωση πλαστογράφησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε ούτε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν τα λέει ο Μπογιόπουλος, ο Γερμανός δημοσιογράφος τα λέει, που είχε κάνει εκείνη την ενδελεχή έρευνα. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα του ψέματος που έχει κατασκευάσει ο Γκατζογιάννης στο εν λόγω βιβλίο του, είναι η μαρτυρία του Μπόκα, του Χωριανού, και συγγενούς του εν λόγω, ο οποίος παριστάνει τον συγγραφέα και τον περιφέρουν όλα τα αντικομουνιστικά απολυφάδια του σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχει καταγράψει και ο Μπόκας ανάμεσα στους άλλους μάρτυρες, σε μια πλάκα στην εκκλησία εκεί του χωριού, ο Γκατσογιάννης γράφει τα ονόματα συγγενών του που υποτίθεται ότι σφαγιάστηκαν υπό των κομμουνιστών συμμοριτών. Ξέρετε ποιους άλλους έχει βάλει σε αυτά τα ονόματα? Ανάμεσα στα ονόματα έχει βάλει και τη Χρυσούλα Γκατζογιάννη. Ξέρετε τι ήταν η Χρυσούλα Γκατζογιάννη? Η Χρυσούλα Γκατζογιάννη ήταν μια τιμημένη αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η οποία μάλιστα έπεσε ηρωικά σε εκείνο τον πόλεμο. Καταλάβατε τώρα γιατί κάνετε μεγάλη αποκοτιά όταν έρχεστε εδώ σε αυτή την εκπομπή να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Να έρχεστε γιατί μαζί σας ο Τσοπάνης διασκεδάζει. Να ξανάρθετε.
2: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλια.
6: TRT 95,1 FM στέρεο.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Συνδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Περιεργία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα απορρίπτει τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τουρκικούς χειρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Να πληρώσει αναδρομικά για τα όπλα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα καλέσει την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκαν 3 παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Ορέστη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Κωνσταντή. Αργυρό μου, έτσι θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, στη Μαρίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ελένη μου, φιλιά πολλά.

0: Από ό,τι μου γράφει εδώ η Ελένη, η Ιερά Μητρόπολη, λέει, Πειραιός, προχωρά σε φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Το επιταφείου θα γίνει, λέει η Ελένη. Ναι, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να σας αναγγείλω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Η νέα αυτή ενότητα θα αφορά την ενασχόλησή μας κάθε φορά με ένα σημαντικό θέμα της, όχι της διεθνούς επικαιρότητας, όχι μόνο της επικαιρότητας, της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα κάνουμε την προσπάθεια να αναλύουμε με βάση τις δυνάμεις μας, όσο γίνεται σε βάθος, τα θέματα τα οποία απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα και προφανώς αγκαλιάζουν και την χώρα μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι ο οδηγός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ μεγάλη τύχη ότι τον συνάντησα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την δημοσιογραφία και εκτιμώ την περπατησιά του στο χώρο μας, ο αγαπημένος μου Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
1: Νίκο μου, γεια σου και ευχαριστώ πολύ, αλλά πολλά όλα αυτά τα καλά λόγια.
0: Είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το περιέγραψες, έχω και εγώ στο μυαλό μια ενότητα διεθνών συγκυριών, πραγμάτων, εξελίξεων που επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότητά μας παντού στον κόσμο, χωρίς ίσως αυτό να φαίνεται με πρώτη ματιά, γιατί πολλές ειδήσεις περνάμε έτσι με μια ελαφρότητα ή επειδή έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και είναι το επίκαιρο κάθε φορά με το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα βάθος πίσω από κάθε επιφάνεια κάθε φορά.
1: Και τώρα αυτό το επίκαιρο λέω να το χρησιμοποιώ ως κλειδί, είναι μια μέθοδος για να φτάνουμε έτσι πιο μέσα στην καρδιά των πραγμάτων.
0: Να πω ότι θα το επιχειρήσουμε αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για πρόσωπα, γιατί σήμερα θα πούμε για ένα πρόσωπο, αλλά δεν είναι το πρόσωπο. Μιλάμε για τον Τραμπ, αλλά στην ουσία μιλάμε για την Αμερικάνικη πολιτική.
1: Ακριβώς. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και ένα ιδιαίτερο τρόπο να τα χειρίζεται, και μέσα στο χήμα, γιατί είναι χήμα ή έτσι παρουσιάζεται, έχει αυτή την ιδιότυπη συγκρότηση που συνίσταται στην άνεση να αναστατώνει τα πάντα, φέρνοντας νέα στοιχεία στις καθημερινότητες των χωρών και των ανθρώπων, τέτοια στοιχεία όμως που θεσπίζουν μια κακή κατάσταση, έναν γενικότερο αναθεωρητισμό. Τώρα θα πει κανείς, δεν ξέρουμε αν αυτό το κάνει από ιδεολογία ή από την ιδιοσυγκρασία του. Ίσως αυτά να είναι και θέματα ειδικών που εμείς δεν είμαστε, δηλαδή να είναι τελείως ψυχαναλυτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι το κάνει. Ας πούμε σήμερα, χτες για την ακρίβεια, η Wall Street Journal, η οποία είναι δημοσιογραφικό όργανο του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι που θα το περιγράφαμε με μια έκφραση, διότι και στον τίτλο της λέει τι εκπροσωπεί, πού εκδίδεται, ακόμα και πού τυπώρεται, έτσι. Βγάζει την είδηση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Όπως θα καταργούσε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Όμως αυτό από μόνο του δίνει ένα τόνο στα πράγματα που εμείς δεν νιώθουμε την επιρροή του αμέσως, αλλά την υφιστάμεθα. Μας δημιουργεί μια ελπίδα. Ελπίδα δημιουργεί και σε ένα σωρό κόσμο που ακούει την είδηση και που ελπίζει την επόμενη μέρα να βάλει από φτηνή βενζίνη μέχρι να παίξει τις μετοχές στο χρηματιστήριο για όσους παίζουν και να βγει κερδισμένος.
0: Και έχουν βγει αρκετά κερδισμένοι αυτοί που γνωρίζουν τι προηγείται ή τι ακολουθεί των δηλώσεων του Τραμπ. Γιατί εδώ πια είναι φανερό ότι μιλάμε και για μια τέτοιου τύπου συμμορία.
1: Ναι, είναι σύνθετο. Γι' αυτό και πριν 2 ώρες είπε πάλι σε μια άλλη δήλωσή του, γιατί ξέρεις ο Τραμπ έχει και μια άλλη ιδιότητα, επειδή λατρεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαξιώνει τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα, τους βρίζει όσους δεν συμπαθεί και δεν συμπαθεί σχεδόν κανένα από 5-6 φίλους του. Αγαπάει πολύ, ας πούμε, το TikTok, διάφορα τέτοια μέσα, κάνει κάτι αναρτήσεις. Έχει το Truth Social το δικό του, ξαφνικά κάνει μια ανάρτηση που λέει είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε οργανωμένα το Ιράν. Ούτε αυτό είναι είδηση. Κάθε δύο μέρες το χτυπάει. Αφήνει 10 μέρες, περνάνε. Όμως αυτό αναιρεί το ακριβώς προηγούμενο το οποίο αναφέραμε. Τι φέρνει η ανέρεση, κέρδη. Αυτό που είπες πριν.
0: Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει, αν μιλήσουμε για τα αγκλήματα των Αμερικανών, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, έτσι, όταν μερικοί κάνουν το λάθος όταν λέμε Αμερικάνοι, νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο Springsteen. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο Springsteen, ούτε στον.
1: Όχι, στην Αμερικανική διοίκηση, αυτό που λένε
0: από την έτσι. Ούτε στους.
1: Ανεξαρτήτως Τραμπ, έτσι, και καλά έκανε και το διευκρίνησες, γιατί πριν. Τον Τραμπ έκανε όργια ο Κλίντον.
0: Αν μιλήσουμε λοιπόν για τα εγκλήματά του, έχουν παραβιάσει ανοιχτές θηρίες. Θα είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το διαφορετικό πια εδώ, και είναι το διαφορετικό όλης της εποχής που έρχεται να το εκπροσωπήσει αυτός ο τύπος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ναι. Είναι το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι ο κινησμός με τον οποίο τώρα πια δεν χρειάζονται πια να βγουν στον ΟΗΕ και να πούν ψέματα για τα χημικά τα τάχα μου του Σαντάμ.
1: Όχι, όχι. Αυτό γινόταν επί Μπλερ, επί Ρέιγκαν παλιότερα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ και τι ρόλο έπαιξε μια και τον ύπο.
0: Ναι, αυτή
1: δεν
0: την φίτσα.
1: Είναι λίγο χειρότερος από την Αμερικανική διοίκηση. Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης της του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού
0: και
1: Κόμματος.
0: Και τώρα μέσα στην ομάδα που θέλει να φτιάξει τα γκολφ στη Γάζα.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάνω σε αυτό πριν πάμε και στη Γάζα, γιατί η Γάζα είναι άλλη μια από τις παρανοϊκές, φαίνονται παρανοϊκές οι δηλώσεις του και κεντρικές του Τραμπ, αλλά δεν είναι. Είναι και το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το οποίο το διέψευσε το γραφείο του Τόνι Μπλερ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι που το δώσαν, και δεν ήταν ένας και δύο, ούτε μόνο Παλαιστίνοι, πολλοί δημοσιογράφοι, στη συνάντησή του με την Παλαιστινιακή Αρχή, φαντάζομαι όχι με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι 92 χρονών και δεν έχει την ευχέρεια τόσο άνετης επικοινωνίας όσο είχε πριν μερικά χρόνια, έθεσε το πρόβλημα, το ζήτημα ο Τόνι Μπλερ, ότι για να υπάρξει μια αξιοπιστία από μέρους σας απέναντι στην κοινή γνώμη, ήθελε να πει στο Ισραήλ αλλά χρησιμοποίησε την κοινή γνώμη, καλό θα είναι να καταργήσετε από τα σχολικά βιβλία και τα άλλα έντυπά σας τη λέξη Παλαιστίνη και να την αλλάξετε, να την αντικαταστήσετε με

0: Τώρα πολύ ωραία. Είπε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τρέλα από την αρχή της διακυβέρνησής του ότι θα κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο. Και τότε γελούσαν όλοι. Μπορεί να είχε την πρόθεση, μπορεί και να μην την είχε, να δοκίμαζε αντιδράσεις, να μάζευε τις αντιδράσεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, που από τη μια δήλωση πηγαίνει στην άλλη, ταράζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες και υποχρεώνοντας, τι είπες πριν, Γρυλανδία. Mm-hmm. Υποχρεώνει για πρώτη φορά τη Δανία, τα έχει φέρει έτσι ζωή, ώστε η μικρή Δανία να είναι κτήτορ του ημιαυτόνομου κράτους της Γρυλανδίας, της αχανούς τεράστιας Γρυλανδίας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της η μικρή Δανία έστειλε ήδη τώρα που μιλάμε μερικές εκατοντάδες στρατιώτες να υπηρετήσουν τη θητεία τους στη Γρυλανδία. Μες. Δεν είχε ξαναυπηρετήσει τη Δανέζικο στρατός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ, όπου θέλει τη Γρυλανδία για στρατηγικούς λόγους, επειδή είπε, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο, το είπε όμως, πρόσεξε Νίκο, αυτή το point, αυτή τη διαφορά, το είπε, αλλά το άφησε μετά για 5-6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλω τη Γρυλανδία από χόμπι, τη θέλω επειδή απειλούμε από την ανάπτυξη των υπερδυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτό έφερε από μόνο του την ικανή αναστάτωση, έστω να ξεχαστεί ο κόσμος από άλλες δράσεις της αμερικανικής διοίκησης και να επικεντρωθεί στο θέμα της Γρυλανδίας και από πού κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Από πού? Από τα κινέζικα όπλα και από τα ρωσικά όπλα, που κατά τους ακραία συντηρητικούς αναλυτές, ευτυχώς η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει άμεσα.
1: Και για να γυρίσουμε στο απροσχημάτιστο και στον κινησμό που λέγαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος αυτός έρχεται εν πάση περιπτώσει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο πλαίσιο αυτών των αδυσόπιτων ανταγωνισμών να μιλήσει με μια γλώσσα η οποία εντάξει έχει και 300 λέξεις, δεν έχει παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ξέρει περισσότερες λέξεις αυτός ο κλόν. Για να πει τα πράγματα με εκείνο τον απροσχημάτιστο τρόπο που τα βλέπεις μόνο σε ταινίες μαφιόζικες. Ναι. Δηλαδή το να λέει, η πρώτη του κουβέντα ήταν θα πάρω τη Γρυλανδία, η δεύτερη ήταν θα πάρω τον Καναδά, η τρίτη ήταν θα πάρω το Μεξικό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό. Τους υποχρέωσε, αφού είπε λοιπόν δεν ασχολούμαι ξανά μαζί σας τώρα, μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαλύσει εν μέρη τις ισορροπίες, τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Μεξικό, τους είχε θέσει έναν αμφιβόλο τουλάχιστον, μετονόμασε τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Προχτές θέλησε να κάνει το ίδιο με τα στενά του Ορμούζ. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αυτό όλοι το εξέλαβαν ως αστείο. Το γραφείο του είπε ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Μετά έκανε αυτό που έκανε με το Οντάριο. Βλέποντας το χάρτη, η λίμνη του Οντάριο, μια τεράστια λίμνη, παρεμπιπτόντως Νίκο, μεταξύ Αμερικής και Καναδά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, παρεμβάλλονται άλλες 6 λίμνες που έχουν έδαφος και από εδώ και από εκεί. Άρα για να σας μετονομάσω.
1: Στις άλλες θα δώσει του Βάνς, ξέρω εγώ, στις άλλες θα δώσει της Μέλανη. Έχει ονόματα.
0: Η Google ήδη προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο. Αν μπει τώρα στο διεθνές της Google, θα το βρει αυτό στο χάρτη. Σε λίμνη της Αμερικής.
1: Σοβαρά?
0: Ναι. Βέβαια. Για τους Αμερικανούς είπε καταρχήν. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπουν στο αμερικανικό δίκτυο της Google για να το διαπιστώσουν. Εδώ στο δικό μας λέγεται ακόμα, αναφέρεται ως λίμνη Οντάριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και το επιχείρημά της είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αν αλλάξει όνομα από μία από τις δύο χώρες οι οποίες εφάπτονται της λίμνης. Αυτό όμως για τον
1: Καναδά. Ο τύπος αυτός είναι που διεκδικεί Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, αυτό το θέμα του Καναδά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό, διότι πάλι η Wall Street, χτες, σήμερα για μας, με ξημέρωμα, έγραψε ένα περίεργο άρθρο, πολύ ενδιαφέρον, που λέει «Η Βενεζουέλα έγινε προτεκτοράτο». Αυτά τα γράφει η Wall Street, έτσι, όχι, μπορείς να σπάσεις εσύ εμείς. Έγινε προτεκτοράτο. Ο Καναδάς δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη. Με πολύ λιτότητα στον τίτλο και εξηγεί για ποιο λόγο, ανησυχεί.

0: ο Καναδάς, όχι ότι θα έχει ακριβώς την τύχη της Βενεζουέλας, γιατί είναι διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές χώρες, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει τον εμπορικό ανταγωνισμό, τις πιέσεις και τους δασμούς, πόσο μπορεί να αντισταθεί και τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μην περιέλθει σε κατάσταση ανάλογη της Βενεζουέλας.
1: Όλα αυτά δεν εκφράζουν, Άγγε, και μια αγωνία του αμερικάνικου συστήματος, της αμερικάνικης διοίκησης, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ότι χάνει έδαφος στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τους άλλους?
0: Ναι, είναι σαφές. Εξάλλου, αυτό κάνει θέλοντας να εφαρμόσει, και αυτό πάλι επισημαίνει ο αμερικανικός τύπος, ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, επιστρατεύει την αναζωογόνηση του δόγματος Μονρόε του 1823, 103 χρόνια μετά. Και μάλιστα κάνει λογοπαίγνιο η Wall Street και το ονομάζει δόγμα Don Roe, εκ του Donald, από το μικρό του όνομα.
1: Μα ο ίδιος το είχε βαφτίσει έτσι κάποια στιγμή, έτσι δεν το είχε πει
0: ακριβώς,
1: και ο ίδιος.
0: Ναι. Τι λέει το δόγμα αυτό? Μην ασχολείστε εσείς οι Ευρωπαίοι το 1823 αυτά με όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο.
1: Και αναρωτιέμαι πώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι δικοί μας εδώ αναλυτάδες επιχειρούσαν να εμφανίσουν το δόγμα Μονρόε ως τάχα μου δόγμα απομονωτισμού της Αμερικής. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν.
0: Βέβαια, έμοιαζε ότι ασχολούμαστε εμείς με τα δικά μας και εσείς οι Ευρωπαίοι ασχοληθείτε με τα δικά σας, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν πλάνη η πρώτη αρχική εντύπωση. Αλλά πολλοί, και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πέφτουν σε αυτό το λάθος, πατούσαν πάνω σε αυτό για να αθωώσουν τον εγγενή υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν κατακτούν. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το πιο σύγχρονο προτεκτοράτο τώρα που μιλάμε, και μάλιστα κατά χυδαίο βάρβαρο τρόπο, είναι η Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς.
0: Στο οποίο η ηγεσία απήχθη, είναι φυλακισμένη. Σήμερα το πετρέλαιό της...
1: Αλλά εδώ οι εγχώροι μας είπαν ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την νομιμότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Την ώρα που απήγαγαν τον Μαδούρο, βγήκε, ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει δεν είναι η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την νομιμότητα. Κατά τα λοιπά, εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.
0: Και συγχρόνως, το μεγάλο τους πρόβλημα, περισσότερο για ηθικούς λόγους, είναι η Κούβα. Το λέω γιατί όλο επίκειται επέμβαση, εισβολή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν γίνεται ακόμα τώρα που μιλάμε και ελπίζω να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως είδα πρόσφατα εικόνες από πραγματική καθημερινή δυστυχία στη χώρα λόγω του εμπάργου σε όλα. Όταν λέμε, Νίκο, σε όλα, και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, την άλλη Πέμπτη ίσως, να πούμε τον κατάλογο των προϊόντων.
1: Έτσι. Μιλάμε για κανονικό στραγγαλισμό μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Στα μάτια της ανθρωπότητας έχουμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή και έχουμε ένα στραγγαλισμό μιας χώρας και μιλάμε για την Κούβα.
0: Ναι, ναι, και πραγματικά εδώ δεν μπορεί να διακρίνει κανείς για ποιο λόγο όλο αυτό. Προφανώς είναι το αμερικανικό σύνδρομο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου και θέλω να τον εξοντώσω για μια σειρά από λόγους.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ. Θέλω να ξαναγυρίσουν στο ότι του λέγανε για τον Μπατίστα τη δεκαετία του 30, του 40. Μα είναι κάθαρμα. Και έλεγε ο Ρούσβελτ, ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
0: Αυτό, ναι, ήταν φοβερή έκφραση. Είναι το δικό μας κάθαρμα. Ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχουν πια καθάρματα, θέλουν να τα επαναφέρουν. Πριν κλείσουμε, Άκη μου, τι βλέπεις με εικόνα, ή μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα εκεί στο πολιτικό παιχνίδι στις εκλογές του Νοέμβρη?
0: Αυτό, ναι, θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή, ίσως και δύο, αν θέλεις. Θα ξεκινήσουμε και πώς γίνονται αυτές οι περίφημες ενδιάμεσες mid-term elections που τις λένε. Φαίνεται έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η δημοτικότητα του Τραμπ είναι στο 31%. Αυτό αντανακλά άμεσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο νομίζω θα χάσει την πλειοψηφία τουλάχιστον στη Βουλή, αν όχι στη Γερουσία. Και αυτό θα δυσκολέψει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Διότι οι μισές αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση είτε από τη Βουλή, είτε από τη Γερουσία, είτε από το σύνολο, δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα δεν θα μπορεί να κάνει τόσο πολλά μόνος του. Αποφάσισα να κάνω αυτό, άρα το κάνω χωρίς Βουλή, χωρίς Γερουσία. Όχι, δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω. Η αίσθηση και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή. Θα φανεί.
1: Άγγε μου, θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω καλό ήταν το πρώτο μας ξεκίνημα.
0: Να
1: επαναλάβω, έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Πέμπτη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Νίκο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Κώστα Λιβαδά. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: χώρα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.